και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κατά τον Άγιο Νεκτάριο του ανθρώπου που μεταλαβαίνει επάξια. Αλήθεια, πόσο ευτυχισμένος και μακάριος πρέπει να λογαριάζεται αυτός που μεταλαβαίνει επάξια τα θεία μυστήρια. Βγαίνει από τον ναό ολοκληρωτικά ανανεωμένος, γιατί η φωτιά της θεότητας που με τη θεία μετάληψη επικοινώνησε με την ψυχή του ανθρώπου, κατέκαυσε τις αμαρτίες της, γέμισε την ψυχή του από θεία χάρη, εξαγίασε τους λογισμούς, ενίσχυσε τις δυνάμεις της ψυχής, διαφώτισε το νου και στερέωσε την καρδιά στο φόβο του Θεού και τελικά τον ανέδειξε κατοικητήριο του μοναδικού πνεύματος. Αυτός που κοινώνησε επάξια πήρε σαν αραβόνα την ουράνια βασιλεία. Βρίσκεται πάνωπλος με τη θεία πανοπλία, η οποία τον προφυλάσσει από κάθε κακό, από κάθε επίθεση του πονηρού, έτσι που τον κάνει να τον φοβούνται και αυτοί οι δαίμονες. Η καρδιά εκείνου που κοινωνεί επάξια γεμίζει από ανίποτη χαρά και απερίγραπτη εφροσύνη. Αυτός μόνος αισθάνεται την αλλίωση που του έχει συμβεί και γι' αυτό τον ανακαινισμό του εφραίνεται. Όλες οι αρετές στολίζουν την καρδιά του και πόθος του είναι η ένωσή του με τον Κύριο. Η ψυχική γαλήνη που του δίνει συνέστηση της συνδιαλλαγής και επικοινωνίας με το Θεό και η ειρήνη που βασιλεύει μέσα του, καθρεφτίζονται στο ιδαρό πρόσωπό του, αυτού που κοινώνει σε επάξια. Όλη η εξωτερική του όψη μαρτυρεί την εσωτερική του ηθική κατάσταση. Η αγνότητα και η αθωότητα, οι δυο αυτές χάρες που τον συνοδεύουν, πληροφορούν όλους πως αυτός επάξια κοινώνησε. Με τα γνωρίσματα αυτού που αληθινά και επάξια κοινωνεί, αυτής της μορφής είναι τα αποτελέσματα της θείας μετάληψης. Έχοντας κανείς αυτά υπόψη, πόσο δε λυπάται μέσα από την καρδιά του όχι πια αυτούς που μεταλαβαίνουν ανάξια ή αυτούς που δεν μπορούν από κάποιο κόλλημα αμαρτίας να μεταλάβουν, αλλά αυτούς που από διαφορία και περιφρόνηση έτσι δα στερούνται την ωφέλεια και την ψυχική και τη σωματική που προέρχεται από τη θεία μετάληψη. Γιατί η υγεία της ψυχής έχει επίδραση στην υγεία του σώματος, όπως συμβαίνει και το αντίθετο, καθώς καλά ξέρουμε. Τι να πούμε λοιπόν για αυτούς, πώς να τους ονομάσουμε, σε ποια κατηγορία χριστιανών να τους κατατάξουμε? Η στάση τους προς το χριστιανισμό είναι τέτοια που μόνο ψυχροί και αδιάφοροι έχουν. Να είναι λοιπόν αυτοί αληθινοί χριστιανοί? Δεν το βλέπουμε. Αυτό που εμείς μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι αυτοί πελαγοδρομούν χωρίς πηξίδα, χωρίς τιμόνι και χωρίς κυβερνήτη. Αλίμονο γι' αυτό στην ημέρα εκείνη, όταν θα τους χτυπήσει η τρικυμισμένη θάλασσα της ζωής και φυσήξουν οι ισχυροί άνεμοι και τα κύματα μπουκάρουν στο σκάφος τους. Τότε έρημοι και στερημένοι από τη Θεία Παρηγοριά θα ταινίζουν με βουρκωμένα μάτια και με βλέμμα απελπισίας τις αβύσσους που ανοίγονται μπροστά στα πόδια τους και που απειλούν κατά ποντισμό και ολοκληρωτικό αφανισμό. Προς όλους αυτούς μια αδελφική συμβουλή έχουμε να απευθύνουμε: να τρέξουν να κοινωνήσουν για να σωθούν, γιατί δεν υπάρχει καμιά διέξοδος.

Εδώ και μια προσευχή σύγχρονου θεολόγου. Μετά φόβου, Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Με καλείς Κύριε, κι εγώ προσέρχομαι. Άξιος, ανάξιος, προσέρχομαι. Άξιος ίσως δεν γίνω ποτέ. Ανάξιος πώς να πλησιάσω. Να φύγω, φοβούμαι. Γιατί ο αντίδικος ημών διάβολος, ως λεωνοριόμενος περιπατεί, ζητών τι να καταπεί. Προσέρχομαι γιατί πιστεύω στο ελαιό σου. Πιστεύω στην αγάπη σου, στην αμέτρητη συμπάθειά σου. Προσέρχομαι για να πάρω δύναμη, για να πάρω ζωή, ζωοδότα Κύριε. Εδίψησεν η ψυχή μου προς το Θεόν το ζώντα. Είμαι ένας νοσταλγός και με διασταλμένα τα μάτια της ψυχής ζητώ την παρουσία σου. Χίλιες φορές υψώνω τα χέρια μου, μήπως μπορέσω να σε αγγίξω. Λυγίζουν τα γονατά μου και η σκέψη μου, σαν βέλος αιχμηρό, διατρυπά τους ουρανούς και βυθίζεται στην αιωνιότητα. Όλη μου η ύπαρξη εσέ αναζητεί και η καρδιά μου με όλες τις ατέλειες και τις μικρότητές της εσένα ποθεί να έχει στο κέντρο της. Να γιατί πλησιάζω, να γιατί τολμώ και δέχομαι την πρόσκλησή σου, γιατί έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Έθελξας πόθο με Χριστέ, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο της αμαρτίας μου. Γκρέμισε τα τείχη που με χωρίζουν και δεν μπορώ να σε φτάσω. Βγάλε από μέσα μου τα διαπέραστα καλύματα των παθών που μου κρύβουν πολλές φορές τη μακαρία θέα σου. Καθάρισε την καρδιά μου από κάθε μολυσμό. Λούσε το πνεύμα μου, αγίασε την ύπαρξή μου και κάνε την ψυχή μου όσο είναι δυνατό άξιο κατοικητήριό σου. Ελθέ και σκήνωσε εν ημί και καθάρισόν με από πάσης κυλίδος. Με κατακαίει η επιθυμία να σε δεχτώ μέσα μου και η λαχτάρα μου αυτή γίνεται ένα γλυκό μαρτύριο προσμονής. Εγώ, Κύριε, υπακούω στην πρόσκλησή σου και στην ανάγκη της ψυχής μου. Συ θα αρνηθείς να ικανοποιήσεις την επιθυμία μου?

Εδώ όμως και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Για τις ανάγκες της χρησιμοποίησαμε το βιβλίο «Τα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ» του καθηγητή κ. Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας, και το βιβλίο «Ευχαριστιακός Προσανατολισμός», έκδοση Χριστιανικής Ένωσης Καβάλας. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Δημήτρης Τριανταφυλλίδης και εγώ σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου προς με, ειδούγα ως έγενε το η φωνή του ασπίτου.

την άμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, θεσπεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Εκκλησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η τακτική συνεργάτης της εκπομπής μας, ο πατέρας Αρσένιος Βλιαγκόφτης, πτυχιούχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο κύριος Γιάννης Μιλιώνης, καθηγητής πληροφορικής, θα μας μιλήσουν σήμερα για την Πανιφέ. Τη ρύθμιση του ήχου έχει ο Δημήτρης Ελένης.
2: Έχω μπροστά μου, αγαπητοί ακροατές, το φύλλο από την εφημερίδα Δωδεκάνησος. Είναι μια επαρχιακή εφημερίδα, το λέει και ο τίτλος, εκδίδεται στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, με ημερομηνία φύλου 13 Σεπτεμβρίου 2003, ημέρα Σάββατο. Μας εχαροποίησε η ειδησιογραφία αυτής της εφημερίδος, διότι μας πληροφορεί ότι η Χαρίκλια Ανδρουτσοπούλου, ιατρός στο επάγγελμα και στέλεχος μέχρι πρότινος της οργανώσεως Πανιφέ του ΣΕΙΧΗ δύο Ισλαμικών Ταγμάτων, όπως αυτό χαρακτηρίζεται, αν και κάποιες τουρκικές εφημερίδες στο παρελθόν τον έχουν χαρακτηρίσει ως γιαλαντζή σε ήχη, δηλαδή δεν είναι πραγματικός, αλλά εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με δική του δήλωση, είναι σε ήχης. Η κυρία Ανδρουτσοπούλου, λοιπόν, στέλεχος μέχρι πρότινος της οργανώσεως Πανιφέ του ΣΕΙΧΗ Τάκη Αλεξίου, απεχώρησε από την οργάνωση και κάνει φρικτές καταγγελίες σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές εκπομπές και με συνεντεύξεις της, όπως στην Αλόγο εφημερίδα, για το τι συμβαίνει πραγματικά σε αυτή την οργάνωση, την Πανιφέ. Πανιφέ σημαίνει Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία.
3: Ίσως θα πρέπει εδώ, πατέρα Αρσένια, να υπογραμμίσουμε ότι η Πανιφέ αποτελεί κατά κάποιον τρόπο μεθεξέλιξη μιας παλαιότερης οργάνωσης, πάλι του ΣΕΙΧΗ και Δερβίση κατά δήλωσή του Τάκη Αλεξίου, η οποία ονομαζόταν Επιτροπή Ρούμι και η οποία ακριβώς ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι μεταδίδει την φιλοσοφική διδασκαλία του Σούφι δασκάλου Τζαλαλντίν Ρούμι.
2: Θα ήταν χρήσιμο, νομίζω, γιατί πολλοί από τους φίλους που μας ακούν προφανώς δεν είναι γνώστες του θέματος. Θα ήταν χρήσιμο να διαβάσουμε. Έχω εδώ το βιβλίο «Νεοφανείς αιρέσεις, καταστροφικές λατρείες» του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, που ασχολείται με την αλόγω κίνηση, δηλαδή την Πανιφέ. Είπαμε ότι σημαίνει Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία. Πρόκειται για ψευδεπίγραφη οργάνωση, διότι ούτε ένα ιδρυτικό μέλος δεν ήταν φιλόσοφος ή ιστορικός. Επομένως, τι είδους Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία είναι μία οργάνωση, μία εταιρεία που δεν συναριθμεί μεταξύ των ιδρυτικών τουλάχιστον μελών της, δεν ξέρω μετέπειτα, αλλά νομίζω ότι και μετά από τα μέλη κανείς δεν ήταν ιστορικός ή φιλόσοφος. Πρόκειται περί ψευδεπίγραφου σωματείου και είναι πολύ σημαντικό αυτό που διαπιστώνει ο αντισαγγελεύς κατακρίβιαν τότε, το 1996, όταν έγινε η έρευνα στα γραφεία του ΚΕΦΕ, της Ενελάδησα, η εντολογίας δηλαδή. Άλλη περίπτωση αυτή ψευδεπίγραφης οργανώσεως, ως φιλοσοφική παρουσιαζόταν και εκείνη, Κέντρο Ελευθέρας Φιλοσοφίας Ελλάδος, αυτό εσήμαινε το ΚΕΦΕ, κατά την έφοδο που έκαμε ο εισαγγελεύς τότε το 1996 στα γραφεία του ΚΕΦΕ και κατέσχε εκατοντάδες δισκετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων εγγράφων, πολλά από τα οποία ήταν κρυπτογραφημένα και τα αποκρυπτογράφησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Απεδείχθη, και το γράφει στο πόρισμά του ο εισαγγελεύς, ο κύριος Ιωάννης Αγγελής, ότι, και αυτό έχει σημασία για μας εδώ τώρα σήμερα για την εκπομπή μας, ότι η Πανιφέ είναι, έτσι τη χαρακτηρίζει ο εισαγγελέας, δορυφορική οργάνωση του ΚΕΦΕ. Δεν ήταν δηλαδή μία αυτοτελής κίνηση, αλλά κατευθυνόταν και εξυπηρετούσε τους σκοπούς του ΚΕΦΕ, δηλαδή της Ενελλάδη Σαϊεντολογίας.
3: Και σε αυτό επίσης ίσως θα αξίζει να προσθέσουμε ότι τον όρο φιλοσοφική και φιλοσοφία τον χρησιμοποιούν κατά κανόνα δεκάδες παραθρησκευτικές οργανώσεις ή αλλιώς σέκτες αποκαλούμενες, οι οποίες υπό τον μανδύα δήθεν κάποιας φιλοσοφικής ενασχόλησης ασκούν προσιλητισμό στην Ελλάδα, στη χώρα μας και στο εξωτερικό βέβαια, και κατά αυτόν τον τρόπο ας πούμε καλύπτουν τις πραγματικές τους ενέργειες και προθέσεις.
2: Και είναι πολύ εύκολο, εάν κάποιος δεν γνωρίζει τα πράγματα, να παγιδευτεί σε μια παρόμοια οργάνωση. Ερωτώ, ποιος γονεύς θα υποψιαζόταν πίσω από τον έβυχο τίτλο Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία, Πανιφέ δηλαδή, ή Κέντρο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος, δηλαδή ΚΕΦΕ, ότι βρίσκεται μία σέκτα, μία παραθρησκευτική οργάνωση.
3: Μια καταστροφική λατρεία, όπως επίσης είναι γνωστές αυτές οι ομάδες.
2: Εδώ βέβαια θίγουμε μία βασική πτυχή και ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό αυτών των οργανώσεων, που είναι η χρησιμοποίηση προσωπείου στην επικοινωνία τους με τους έξω, προκειμένου να προσιλητήσουν. Δεν δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο, αλλά χρησιμοποιούν μία μάσκα, ένα προσωπείο. Νομίζω όμως ότι η καλύτερη εισαγωγή θα ήταν να διαβάσουμε από το βιβλίο που προανέφερα, «Νεοφανείς αιρέσεις, καταστροφικές λατρείες» του πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, μερικά που γράφει για την κίνηση αυτή του Τάκη Αλεξίου, το οποίο Τάκης το γράφει και με γιώτα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει έτσι το γράφει. Ο κύριος λοιπόν Τάκης Αλεξίου γεννήθηκε το 1942 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από Έλληνες γονείς, γράφει ο πατήρ Αντώνιος. Σπούδασε στη Γερμανία αρχιτεκτονική και έγινε διδάκτορ του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Δρέσδης, η οποία τότε ήταν στην Ανατολική Γερμανία. Σε έγγραφα προς ελληνικά υπουργεία και σε άλλα κείμενα, ο Τάκης Αλεξίου υπογράφει ως καθηγητής στο Hochschule für Gestaltung στο Offenbach. Όμως αποδείχθηκε, λέγει ο πατήρ Αντώνιος, ότι δεν νομιμοποιείται να φέρει αυτόν τον τίτλο, ακόμη και αν αυτό το πανεπιστήμιο ή κάποιο άλλο του ανέθεσε να διδάξει επί 4 εξάμηνα μαθήματα στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Αυτό έγινε το 1971 μέχρι το 1973, συμπληρώνει ο πατήρ Αντώνιος. Άρα λοιπόν επί 4 εξάμηνα, του τέστην 2 σχεδόν χρόνια, εδίδαξε ο Τάκης Αλεξίου στο Πανεπιστήμιο του Offenbach, αλλά αυτό δεν του δίδει το δικαίωμα να παρουσιάζεται ως καθηγητής. Κάποιος που διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο με ανάθεση για ένα χρονικό διάστημα δεν σημαίνει ότι είναι και καθηγητής. Συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος, ο Παναγιώτης ή Τάκης Αλεξίου γνώρισε τον δάσκαλό του με δέλτα κεφαλαίο, όπως το γράφει, και ακολούθησε το δρόμο των Σούφι. Το δρόμο, όπως λέγει, του δασκάλου μας Ρούμι. Αυτά τα λέγει στο βιβλίο του «Μια ζωντανή διδασκαλία», βιβλίο πρώτο, σελίδες τάδε, και αναφερόμενος ο Τάκης Αλεξίου στην Ελλάδα υπογραμμίζει ότι η διδασκαλία του Ρούμι και γενικότερα τον Σούφι. Σούφι είναι ένας όρος που δηλώνει τον μυστικισμό, τον ισλαμικό μυστικισμό.
3: Ίσως εδώ θα άξιζε να υπογραμμίσουμε, πατέρα Αρσένη, ότι θεωρούνται οι Σούφι ως ισλαμιστές νεοπυθαγόροι, και δηλαδή ασχολούμενοι κατά κάποιον τρόπο, ας πούμε, με τον χώρο εκείνων των οποίων είχαν ασχοληθεί οι Νεοπυθαγόροι. Αλλά γενικώς και ειδικά στο παρελθόν, στο Ισλάμ τα ίδια τα σουφικά τάγματα δεν γίνονται αποδεκτά κατά κάποιον τρόπο με πολύ ενθουσιασμό, εκτός στις περιπτώσεις που τα χρησιμοποιούσαν για σκοπούς που συνέφεραν γενικότερα στην πρόθεση των Ισλαμικών πραγμάτων.
2: Εδώ τώρα παρουσιάζει ο κύριος Αλεξίου το θέμα με τον τρόπο βέβαια που συμφέρει.
3: Πούμε, την ιδεολογία
2: ακριβώς.
3: Και τον προσανατολισμό του.
2: Όμως η αλήθεια, όπως μπορεί κανείς να τη δει σε άλλα βιβλία, όπως παραδείγματος χάρη του Μυρμύρογλου για τους Δερβίσες και σε άλλα βιβλία, είναι ότι αυτά τα σουφικά τάγματα και κυρίως

0: θέμα, αλλά έχει πρακτικές πολύ συγκεκριμένες και καταστροφικές προεκτάσεις αυτή η διδασκαλία και η πρακτική κυρίως του Ρούμι.
1: Και ίσως εδώ αξίζει κάτι που ίσως το δούμε στη συνέχεια, ότι με παρόμοιο τρόπο, ας πούμε, και η ομάδα αυτή την οποία ίδρυσε ο Τάκης Αλεξίου προλίανε το έδαφος και προσπαθεί ακόμα να προλιάνει το έδαφος προς κάποιες ευαίσθητες ακριτικές περιοχές στη χώρα μας.
0: Ακριβώς. Θα έχουμε, ελπίζω, την ευκαιρία, αν έχουμε το χρόνο, να διαβάσουμε έγγραφο που υπογράφεται από τον Μητροπολίτη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, κύριο Δαμασκηνό, ο οποίος θίγει ακριβώς αυτή την ευαίσθητη πλευρά, διότι, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η Πανιφέ μετέφερε τη δράση της από το 1996 και μετά στην ευαίσθητη περιοχή της Κομωτινής και μετά στην επίσης ευαίσθητη περιοχή της Ρόδου, της Δωδεκανήσου και της Σίμης, όπου ακόμη βρίσκεται ο κύριος Αλεξίου, και εκεί ήταν και η κυρία, ήταν και είναι η κυρία Ανδρουτσοπούλου, η οποία και απεχώρησε και κάνει αυτές τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το τι συμβαίνει στην οργάνωση. Ας προχωρήσουμε όμως λίγο παρακάτω, διαβάζοντας πάντοτε από το βιβλίο του πατρός Αντωνίου Αλεφιζοπούλου, «Νεοφανείς αιρέσεις καταστροφικές λατρείες». Λέει λοιπόν, στη δεκαετία του 1980 ο Τάκης Αλεξίου διαδίδει τις ιδέες του Τζελαλεντίν Ρούμι. Τις διαδίδει πού? Μεταξύ των Ελλήνων Ορθοδόξων, για να γίνουν προφανώς μουσουλμάνοι, μυστικιστές, σούφοι, γιατί αυτός είναι ο δρόμος της αλήθειας. Το 1986 ίδρυσε στην Αγία Παρασκευή Αττικής την Ελληνική Επιτροπή Ρούμι, το 1990 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρούμι και το 1992 την Παγκόσμια Επιτροπή Ρούμι. Βαρύγδουπη τίτλοι βέβαια αυτοί, χωρίς κανένα απολύτως αντίκρισμα. Διότι,
1: όπως θα ενδεχομένως θα μας διαβάσετε και παρακάτω, οι βαρύγδουποι αυτοί τίτλοι αντιπροσωπεύουν ομάδες της τάξης των 10 με 20 ανθρώπων.
0: Θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Το 1993, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος, ίδρυσε ο Τάκης Αλεξίου την Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία. Και να κάνω εδώ, να θέσω μία ανωτελεία για να πω γιατί, όπως φαίνεται και από τις καταγγελίες της κυρίας Χαρίκλιας Ανδρουτσοπούλου, επειδή εντωμεταξύ οι πανορθόδοξες συνδιασκέψεις επιθεμάτων αιρέσεων είχαν χαρακτηρίσει την Ελληνική Επιτροπή Ρούμι ως σέκτα ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη. Άρα λοιπόν δεν ήταν εύκολο, λέω, δια του σχήματος αυτού να επιτελείται το έργο, ας πούμε, της αλλιώσεως του φρονήματος και του προσιλητισμού ανύποπτων ανθρώπων. Ιδρύει το άλλο σχήμα που το ονομάζει Πανελλήνια Ιστορική και Φιλοσοφική Εταιρεία.
1: Ίσως κάτι αντίστοιχο το οποίο επιχείρησε και πραγματοποίησε και το ΚΕΦΕ. Μόλις καταδικάστηκε το ΚΕΦΕ, η Σαϊεντολογία δηλαδή, με το προσωπείο του ΚΕΦΕ καταδικάστηκε από αντίστοιχα ελληνικά δικαστήρια και διελήθη, τα ίδια πρόσωπα με το ίδιο σχήμα, στον ίδιο ακριβώς χώρο, με τους ίδιους εξοπλισμούς, μετονομάστηκαν σε Εκκλησία της Σαϊεντολογίας σαν τελικός τίτλος, η οποία μάλιστα και απερίφθη σαν δυνατότητα και από την ελληνική νομοθεσία.
0: Λοιπόν, ο κύριος Αλεξίου, δεν ξέρω εάν ο όρος κύριος μήπως δεν του αρέσει κιόλας, διότι ένας σεΐχης, δεν ξέρω ποιος είναι ο τίτλος με τον οποίο προσφωνείται ένας σεΐχης ή ένας δερβίσης. Εν πάση περιπτώσει,
1: εμείς θα παραμείνουμε στα παραδοσιακά και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
0: Ισχυρίζεται, διαβάζω πάντοτε από το βιβλίο του πατρός Αντωνίου, ισχυρίζεται ότι έχει 12.000 μέλη με 18 γραφεία στο εσωτερικό της χώρας και παραρτήματα στην Κύπρο, στην Αίγυπτο, στη Συρία, στην Ευρώπη, στη Ρωσία, στην Ουκρανία, στην Απχαζία, στο Ουσμπεκιστάν, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Όμως δεν φαίνεται να διαθέτει οργανωμένο γραφείο ούτε και στο υποτιθέμενο κέντρο της οργάνωσης, δηλαδή στην Αθήνα. Άρα, αφού δεν διαθέτει ούτε στην Αθήνα γραφείο, πώς διαθέτει στην Απχαζία και στην Αυστραλία, δεν ξέρω.
1: Να θυμηθούμε και μάλιστα τις προσκλήσεις της Πανιφέ σε τρεις διαδοχικές ημερίδες, οι οποίες επί σειρά ετών πραγματοποιούνται, και μάλιστα κάποιες από αυτές σε ελληνικούς πανεπιστημιακούς χώρους, δυστυχώς. Να θυμηθούμε ότι αυτά τα προγράμματα

0: τα οποία διανέμοντο προκειμένου να παραστεί κάποιος αυτές τις ημερίδες, ακριβώς δεν έφεραν ούτε διεύθυνση. Ακριβώς αυτό το οποίο μας διαβάσατε. Έφεραν έναν τηλεφωνικό αριθμό, μια ταχυδρομική θηρίδα και ένα λογαριασμό τραπέζης.
1: Διαθέτει λοιπόν, προλάβατε και είπατε αυτά που εδώ διαβάζω στη συνέχεια, διαθέτει μόνο μία ταχυδρομική θηρίδα, ένα τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο και με φαξ και έναν τραπεζικό λογαριασμό. Αυτή ήταν η Πανιφέ. Ο Τάκης Αλεξίου κηρύττει προς τα έξω την ανεκτικότητα και υποστηρίζει την οικουμενική ενωτική αντίληψη, άρθρο 2,6 του καταστατικού της Πανιφέ. Όμως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτά είναι
0: προσωπία
1: και είναι φανταχτερές λέξεις και νέες περιεχομένου. Πρόκειται, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος, για απόλυτη απέτηση που είναι χαρακτηριστικό των σεκτών, ακόμη και στο χώρο της πολιτικής. Ο ίδιος ο Αλεξίου στο βιβλίο του «Ζωντανή διδασκαλία» γράφει τα εξής. Η τέταρτη, δείτε εδώ, αυτά που ακολουθούν είναι ουσιαστικώς ένα πολιτικό κήρυγμα. Και μπορεί τότε που εγγράφοντο να μην υποψιαζόταν κανείς την επικαιρότητα που αποκτούν σήμερα. Ακούστε, αυτά είναι από το βιβλίο «Μια ζωντανή διδασκαλία» του Τάκη Αλεξίου. Η τέταρτη αυτή δύναμη, έτσι την ονομάζει ο ίδιος, που σύντομα θα εκφραστεί καταρχήν στον ελληνικό χώρο, θα ακολουθήσει έναν οικουμενικό δρόμο έξω από το κλασικό πολιτικό τρίπτυχο δεξιά κέντρο αριστερά και μπορεί να πάρει απρόσμενες διαστάσεις. Υπογραμμίζω καταρχήν, γιατί είναι βέβαιο πως θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Ο τέταρτος λοιπόν αυτός δρόμος, έτσι τον ονομάζει, είναι μια πανελλήνια ενωτική κίνηση που απευθύνεται σε κάθε Έλληνα πολίτη πέρα από φυλή, θρησκεία, τάξη και φύλο, με οδηγότη στον όρκο του Μεγαλέξανδρου. Να κάνουμε εδώ μία παρένθεση για να πούμε ότι απεδείχθη επιτέλους, μιλάμε και είναι Δεκέμβριος του 2003, απεδείχθη επιτέλους ότι αυτό που επί 10 χρόνια τώρα μας λένε για όρκο του Μεγαλέξανδρου είναι ένα μεγάλο πλαστούργημα, μία ψευδής, μία χαλκευμένη υπόθεση, διότι ουδέποτε ο Μέγας Αλέξανδρος είπε τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει σε κανέναν από τους αρχαίους συγγραφείς και τις πηγές αυτός ο λεγόμενος όρκος στην Όπη ή η Όπη. Παρά τι έγινε, ο Ζαλοκώστας, ο πεζογράφος του Μεσοπολέμου, σε κάποιο βιβλίο του τον έβαλε ποιητική αδεία αυτόν τον υποτιθέμενο όρκο στο στόμα του Μεγαλέξανδρου.
0: Και επίσης αξίζει ίσως να υπογραμμίσουμε και ένα άλλο στοιχείο από αυτή την περίφημη φιλοσοφική και ιστορική εταιρεία, ότι χρησιμοποιεί στοιχεία δήθεν ιστορικά παρμένα από τον ψευδοκαλισθένη, ότι η μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου εγέννησε τον Μέγα Αλέξανδρο όχι με τη συνεργία του Φιλίππου, του συζύγου της, αλλά με κάποιον τέλος πάντων ιερέα Αιγύπτιο του Αμών Ρα και τα λοιπά, και ένα σενάριο ας πούμε τραβηγμένο από τα μαλλιά, το οποίο εδιδάσκεται επίσημα μέσα στους κόλπους της Πανιφέ αυτό το πράγμα.
1: Αυτά τα λένε κοινώς ιστορίες για αγρίους, πώς τα λένε,
0: ναι,
1: κάπως
0: περίπου,
1: έτσι νομίζω.
0: Περίπου.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Το κείμενο πάντοτε του Σεΐχ Τάκη Αλεξίου, από το βιβλίο του «Μια ζωντανή διδασκαλία». Αυτή λοιπόν η ενωτική κίνηση, λέει, θα συγκεντρώσει ανθρώπους ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, τάξη και φύλο, με οδηγό τον όρκο του Μεγαλέξανδρου και το σύνταγμα του Ρήγα Φεραίου, και με κύριο στόχο την εφαρμογή των αρχών της ισονομίας και ισοπολιτείας όλων των πολιτών αυτής της χώρας στα πλαίσια ενός ελεύθερου διαλόγου βασισμένου σε στοιχεία και όχι προκαταλήψεις και αρνητικά συναισθήματα. Και λοιπά, έχει ακόμη κάτι. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι συστηματικά η οργάνωση Πανιφέ, αφότου πήγε στην Κομωτινή, επεδίδεται σε ψευδολογίες φρικτές εις βάρος της ελλαδικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και της ελληνικής πολιτείας, ότι τάχα εδώ επικρατεί ένα καθεστώς διακρίσεως εις βάρος των μειονοτήτων εθνικών και θρησκευτικών. Δηλαδή έβγαινε και έλεγε ότι καταπιέζουμε τους μουσουλμάνους
0: της Θράκης
1: και ούτω καθεξής. Όλα αυτά βέβαια είναι ό,τι πρέπει για να τα πάρει το State Department μετά και να βγάζει ανακοινώσεις και να μας κατηγορεί. Ψευδέστατα βέβαια όλα αυτά. Στη συνέχεια, όταν είδαν ότι δεν τους σήκωνε το κλίμα, φύγαν από την Κομωτινή, πήγανε στη Σήμη. Έρχεται τώρα η Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου, πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανεφέ, και λέει τα εξής πολύ
0: χαρακτηριστικά
1: πράγματα, επιβεβαιώνοντας πλήρως αυτά που εμείς ως Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την προστασία του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού και της οικογενείας και του ατόμου λέγαμε εδώ και χρόνια. Ακούστε. Μέσα στο κλίμα αυτό, λέγει η κυρία Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου, και προκειμένου να μπορέσει να μας ελέγξει απόλυτα
0: ο
1: δάσκαλος, ο Σεΐχης Τάκης Αλεξίου, μας καλλιέργησε την εχθρότητα απέναντι σε γονείς, συγγενείς και φίλους που δεν είχαν σχέση με την οργάνωση. Ήταν τέτοια η πλήση εγκεφάλου και η καλλιεργηθήσα εχθρότητα σε βάρος των γονέων μας, ώστε μας είχε πείσει ότι αυτοί, οι γονείς δηλαδή, ήταν πίσω από κάθε κακό που του συνέβαινε. Γι' αυτό και προκειμένου να τον υπερασπιστούμε εμείς, η ίδια δηλαδή και η αδελφή της, η Εύα, βγήκαμε στα ΜΜΕ και καταγγείλαμε τον πατέρα μας ότι μας είχε βιάσει πριν από 25 χρόνια σε ηλικία 8 ετών.
0: Μιλάμε για φρικτά σενάρια τα οποία πριν από αρκετά χρόνια είχαν λάβει μεγάλη έκταση και σε εκπομπές του κ. Τριανταφυλόπουλου, και θυμάμαι τον τότε, τέλος πάντων, ας πούμε, εκλειπώντας σήμερα Βασίλη Ραφαηλίδη, ο οποίος είχε πλήρως εναρμονιστεί με τη γραμμή του κυρίου Αλεξίου και κατά μέτωπο, ας πούμε, επίθεση κατά της Εκκλησίας και προσωπικά του Πατρός Αντωνίου, και μια κατάσταση φρικτή η οποία τώρα έρχεται και αποκαλύπτεται με την αποχώρηση της κυρίας Χαρίκλιας Ανδρουτσοπούλου.
1: Ότι ήταν φρικτά ψέματα όλα αυτά που έλεγαν τότε, και αυτό το λέγει η ίδια η πρωταγωνίστρια, η Χαρίκλια Ανδρουτσοπούλου. Και σημειώνει και τα εξής. Εδώ πρέπει, λέει η ίδια η κυρία Ανδρουτσοπούλου, να σημειωθεί ότι ο πατέρας μας είναι διαπρεπής δικηγόρος και συγγραφεύς νομικών βιβλίων, γιος και αδελφός αρεοπαγητών. Και τελειώνει. Βγήκαν λοιπόν οι δύο, αν είναι δυνατόν τώρα, αδελφές, και κατηγορούσαν τον πατέρα τους ότι τάχα τις είχε βιάσει πριν από 25 χρόνια, ενώ ήταν 8 ετών.
0: Να εξοντώσουν τον πατέρα και την οικογένεια, ούτως ώστε να μην λαμβάνονται υπόψη οι κατηγορίες προς την οργάνωση του ΣΕΙΧ και Δερβίση Τάκη Αλεξίου, ότι είχε παρασύρει τα παιδιά και τους είχε εφαρμόσει πλήση εγκεφάλου.
1: Ας ακούσουν ακόμη κάτι οι φίλοι ακροατές, γιατί βλέπω ότι πέρασε και η ώρα μας. Επίσης διαβάζω στην ίδια εφημερίδα η Δημοκρατική της Ρόδου με ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου, το προηγούμενο που διάβασα ήταν με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου του 2003. Να σημειώσουμε ότι η κυρία Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου πήρε την απόφαση, τη μεγάλη απόφαση να φύγει, όταν κατάλαβε τι γινόταν εκεί πέρα, πήρε την απόφαση τον Ιούλιο του 2003, και από τότε, όπως λέει, η ζωή της έγινε κόλαση από τον πόλεμο που της κάνανε ο ΣΕΙΧΙΣ και τα άλλα μέλη, μεταξύ των οποίων και η αδελφή της και ο πρώην σύζυγός της, βάλαν ακόμη και τα ανήλικα παιδιά της να της κάνουν ένα φρικτό πόλεμο για να μην φύγει από την οργάνωση. Λέει λοιπόν και το εξής, και με αυτό σταματώ εγώ, και πείτε αν έχετε κάτι κι εσείς για να ολοκληρώσουμε. Υποστήριξε, διαβάζω στην εφημερίδα η Δημοκρατική της Ρόδου, υποστήριξε η κυρία Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου επίσης ότι η ίδια και άλλα μέλη της οργάνωσης υπόκεινται σε οικονομική εκμετάλλευση και σε εξευτελισμό από τον εντός εισαγωγικών ηγέτη αρχιτέκτονα, και διαβάζουμε σε άλλο σημείο ότι τις υποχρέωνε τις αδελφές αυτές και τα άλλα μέλη να αγοράζουν τους πίνακές τους, που προφανώς δεν μπορούσε να τους πουλήσει, και ανάγκαζε τα μέλη της οργανώσεως να ακριβοπληρώνουν τους δικούς του πίνακες, διότι ζωγραφίζει κιόλας. Και αυτά είναι δηλαδή μια τυπική περίπτωση σέκτας, και έρχεται τώρα μέσα από την οργάνωση που, δόξα τω Θεώ, φώτισε την Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου και έφυγε, και καταγγέλει αυτά τα φρικτά πράγματα και επιβεβαιώνεται οδυνηρά η ΠΕΓ. Μακάρι να μην ήταν όλα αυτά, ας πούμε, αληθινά, αλλά δυστυχώς είναι. Και έρχονται τώρα και επιβεβαιώνονται όλα αυτά μέσα από πρώτο χέρι.
0: Απλά να πούμε ότι η κυρία Χαρίκλη Ανδρουτσοπούλου σε αυτή τη φάση της ζωής της σίγουρα περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο. Είναι η κλασική περίοδος των μελών παραθρησκευτικών οργανώσεων που αποφασίζουν να διαχωρίσουν τη θέση τους, και σίγουρα έχει ανάγκη στήριξης, και να δηλώσουμε και από μικροφόνου ότι αν θα ήθελε χωρίς καμία δική της υποχρέωση, ας πούμε, να έχει αυτή την στήριξη από πλευράς Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων, υπάρχει κάθε δυνατότητα.
1: Και με την προσευχή μας οπωσδήποτε,
0: προπαντός,
1: διότι ούτε στην υπάλλημον προς Άρκα και έτσι. Έμαλα προς τα Σαρχάς και προς τα εξουσίας του κοσμοκράτουρος του αιώνος τούτου, δηλαδή ακριβώς. Του διαβόλου. Εδώ όμως να κλείσουμε, διότι έχει περάσει κατά πολύ ο χρόνος μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, από τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη, πτυχιούχο θεολογίας και φιλοσοφίας, και τον κύριο Γιάννη Μιλιώνη, καθηγητή πληροφορικής, ακούσατε σήμερα ένα σχόλιο για την Πανηφέ. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, επίσης ευχαριστούμε και τον Δημήτρη Λένη που μας βοήθησε στον ήχο. Χαίρετε.

Ακούσατε την εκπομπή Εκκλησία, Αιρέσεις και Παραθρησκεία. Μια εκπομπή με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο Ιερεμία.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, επανερχόμεθα σήμερα στη σειρά των μαθημάτων μας, θεολογικών μαθημάτων που με απλότητα τα λέμε, όσο είναι δυνατόν με απλότητα, αναφερόμενα στην εκκλησιαστική ιστορία. Λέγαμε ότι κάθε άνθρωπος φυσικό είναι, πρέπει να γνωρίζει την ιστορία στην οικογένεια που ανήκει, την ιστορία της οικογένειάς του, και ανήκουμε όλοι στη μεγάλη οικογένεια που λέγεται Εκκλησία, σαν χριστιανοί βαπτισμένοι, και πρέπει να γνωρίζουμε την πορεία, την ιστορία της Εκκλησίας μας. Αν θυμίστε, είμαστε στην εποχή, είχαμε σταματήσει στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Mm-hmm. Είχαμε πει για τον Μέγα Κωνσταντίνο διάφορα, μεγάλη προσωπικότης, Άγιος της Εκκλησίας μας, και είπαμε ότι επί Μεγάλου Κωνσταντίνου έγινε μία ζημιά στην Εκκλησία. Τον θυμίστε, γιατί μέχρι τότε η Εκκλησία ήταν διοκομένη και λέγαμε, και πολλές φορές το έχουμε πει, ότι όταν η Εκκλησία διώκεται γίνεται ένδοξη και ηρωική. Όταν πάβει να διώκεται, χάνει κάτι από τη δόξα της. Μέχρι το Μέγα Κωνσταντίνο λοιπόν η Εκκλησία ήταν των κατακομβών. Εδιώκονται οι χριστιανοί, δεν χτυπούσαν καμπάνες, αλλά ούτε με κεραμίδι ούτε με μαχαίρι στο λαιμό, τίποτε την ψυχή εκείνη που αγαπά τον Χριστό δεν μπορεί να την σιγάσει, και οι χριστιανοί άγγιγαν τάφους των οικείων και μέσα στους τάφους έκαναν τη Θεία Λειτουργία και λάτρευαν τον Θεό. Επί Μεγάλου Κωνσταντίνου έπαψαν οι διωγμοί, τα λέγαμε αυτά δια πολλών σε προηγούμενα μαθήματα, αλλά τότε αφού έπαψαν οι διωγμοί και ο άρχον και η εξουσία, οι άρχοντες γενικά έγιναν χριστιανοί, τότε όλοι έγιναν χριστιανοί, τότε για να μην διώκονται, για να έχουν την εύνοια της εξουσίας. Καταλαβαίνετε τώρα ότι μπήκε μέσα στην Εκκλησία ένα στοιχείο όχι γνήσιο. Γίνονταν χριστιανοί όχι από πίστη δυνατή, γιατί πρώτοι που εβαπτίζονται, πρώτου Μεγάλου Κωνσταντίνου, είχαν την απόφαση ότι θα πεθάνουν. Βαπτίζομαι, αλλά είμαι υποψήφιος μάρτυρας. Τώρα όμως δεν διώκομαι, και είναι συμφέρον λοιπόν για να βαπτιστώ, και δεν υπήρχε αυτό το θυσιαστικό στοιχείο των πρώτων χριστιανών, και γι' αυτό πολλοί που ζούσαν επιθυμητά και λαχταριστά την πρώτη κατάσταση των διωκομένων χριστιανών, όταν είδαν τα πράγματα ότι αλλοιώθηκαν με την ελευθερία που απέκτησε η Εκκλησία, τότε είπαν, έτσι δυσφόρησαν και είπαν, σε αυτό το κλίμα δεν μπορούμε να προοδεύσουμε πνευματικά. Μπρος λοιπόν για τα βουνά. Και τώρα έχουμε το μοναχισμό. Υπήρχε η παρθενική ζωή, υπήρχε και πριν από τον Μέγα Κωνσταντίνο, η τάξη των Παρθένων. Είχαμε μιλήσει κάποτε περί του μοναχισμού και τα λέγαμε αυτά, αλλά ο μοναχισμός με την έννοια του να εγκαταβιώνουν μακράν του κόσμου, έτσι, έρχεται τώρα μοναχικός βίος με αυτή την έννοια. Επαναλαμβάνω, ο παρθενικός βίος και με την έννοια του αναχωρητισμού ήταν και πριν. Λέγαμε για το Μέγα Αντώνιο, είχαμε αφιερώσει ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο εκπομπής αναφερόμενο στον μοναχισμό, αλλά τώρα λέμε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουμε μοναχισμόν άλλου είδους, αναχωρητισμού μακριά από την πόλη, ως μία διαμαρτυρία για το κακό, ας το πω έτσι, έτσι νομίστηκε, που έγινε στην Εκκλησία με την ελευθερία. Ο Άγιος Κωνσταντίνος δεν ήταν αυτό, δεν είχε την ελευθερία που έδωσε στην πίστη, ήταν από το Θεό. Πρώτου Μεγάλου Κωνσταντίνου, τρεις αιώνες, η Εκκλησία, οι δύο κομμένοι, έκανε προσευχή και έλεγε να φύγουν οι Κέσαροι, οι άθεοι να φύγουν. Και τώρα ο Θεός έκανε το θαύμα με την προσευχή των δύο κομμένων αδελφών, όχι μόνο να φύγουν οι άθεοι, αλλά η Εκκλησία να πάει στο θρόνο των Κεσάρων. Και έχουμε τον πρώτον βασιλέα, χριστιανών βασιλέα, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Αλλά το ελεύθερο κλίμα και τα λοιπά. Να πω ένα πρακτικό πράγμα που μου έρχεται στο νου. Όταν στην κατακόμβη, για παράδειγμα, έλεγε ο ιερεύς στα ΣΑΕΚ των ΣΟΝ, όλοι στα γόνατα, κορόμιλο το δάκρυ κάτω στη γη. Η έκφραση αυτή ήταν του πατρός Αυγουστίνου. Όταν ήθελα να μιλήσει για τη μετάνοια, έλεγε αυτή την έκφραση, κορόμιλο το δάκρυ. Δηλαδή έκλαιγαν από... Λοιπόν, οι χριστιανοί έκλαιγαν από συγκίνηση τη Θεία Λίγη. Και μετά έλεγαν, πάμε για τα θηρία, πάμε για την, πάμε να μαρτυρήσουμε για τον Χριστό στην κατακόμβη. Τώρα λοιπόν, που έγινε ελευθέρα η Εκκλησία και ο ιερεύς έλεγε τα σάκια των Θεών, πού να γονατίσουν οι αξιωματικοί και οι άρχοντες. Αλλιώθηκαν τα πράγματα. Και είπαν μερικοί, σε μια τέτοια εκκλησία που έτσι, αρχοντική ελευθερία και λοιπά, δεν μπορούμε να βιώσει. Και έφυγαν, πήραν τον δρόμο για τα βουνά. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο μοναχισμός, με αυτή την έννοια που τη λέγω, είναι ακριβώς τον 4ο αιώνα, τότε που η εκκλησία έγινε ελευθέρα. Δηλαδή έχουμε ένα αγκάλιασμα του κράτους με την εκκλησία. Και έτσι πρέπει να γίνεται, βέβαια, να υπάρχει συναλληλία. Η εκκλησία θέλει, είναι, θεωρεί παιδιά της όλου. Πρέπει να τους, και όλοι να συνεργάζονται με την εκκλησία. Αλλά όταν κρατούν οι εκτός, η εξουσία, όταν κρατά τα δικά της φρονήματα, και ναι μεν ο Άγιος Κωνσταντίνος ήταν Άγιος, είχε τη δική του αυτή, να διαβάσετε παρακαλώ την εκκλησιαστική ιστορία του Ευσεβίου, για να δείτε πολλά πως εφαίρετο, με τι σεβασμό ήταν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Έρχονταν πατέρες, 318 πατέρες, και ήταν πληγωμένοι από διωγμούς. Ζούσαν πατέρες ακόμη, βγαλμένα τα μάτια, κομμένα τα αυτιά, και τους φιλούσε τα αυτιά, τις πληγές που είχαν από την περίοδο των διωγμών. Αλλά αυτό ήταν το φρόνημα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και γι' αυτό ανακήρυξε την Εκκλησία έτσι, ελευθέρα, το χριστιανί, την πίστη μας. Αλλά όλοι οι άρχοντες δεν είχαν αυτό το ίδιο φρόνημα. Πού να γονατίσουν λοιπόν τώρα οι άρχοντες στο Τασά εκ των Σών, και πού να έχουν αυτό. Και δεν υπήρχε εκείνο το πρώτο, το θερμό, το ζωντανή παρουσία του Θεού. Και πολλοί έφυγαν από τον κόσμο για να βιώσουν αυτό το πρώτο που είχαν. Για να το πω καλύτερα, η πίστη μας πάντοτε διώκεται, και σε περίοδο ελευθερίας, αντί τώρα για αίμα μαρτυρικό, έχουμε τα δάκρυα των ασκητών. Έχουμε άλλο μαρτύριο, το οποίο μαρτύριο ο Μέγας Αθανάσιος, το μαρτύριο αυτό που έχουμε τώρα κατά την περίοδο ελευθερίας, το λέγει μαρτύριον συνειδήσεως, δηλαδή βίωναν έτσι, ναι, τον αγώνα για τον καθαρμό των παθών, και έθεταν στο σκαμνί τον εαυτό των και τον ανέκρινων. Αυτό το λέγει ο Άγιος Αθανάσιος στη βιογραφία του πνευματικού του πατρός. Ποιον είχε πνευματικό πατέρα? Τον Άγιο Αντώνιο. Και λέει λοιπόν για τον Άγιο Αντώνιο, ειν ή το εκεί στην έρημο καθεκάστην μαρτυρών τη συνειδήση. Μαρτυρών τη συνειδήση. Είχε το μαρτύριο συνειδήσεως. Τώρα δηλαδή, την περίοδο για αυτή την οποία ομιλούμε, αντί του του μαρτυρικού αίματος, έχουμε τα δάκρυα των ασκητών. Μην νομίζετε να σας ασκητής είναι μαρτύριο, έτσι. Και η πνευματική ζωή γενικά είναι μαρτύριο, αν τη βιώνει κανείς όπως πρέπει να τη βιώνει. Παρακαλώ, κάτι άλλο θέλω να πω. Γι' αυτό παρακαλώ, σε αυτά που λέγω να κάνω μία παρέκβαση, να πω κάτι το αναγκαίο. Γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε τώρα επί Μεγάλου Κωνσταντίνου να ευρεθεί ο Σταυρός. Το σκεφτήκατε ποτέ? Γιατί ο Θεός είχε κρυμμένο το Σταυρό στον Παναγιο Τάφο τόσα χρόνια, αιώνες τρεις, και επέτρεψε τώρα επί Μεγάλου Κωνσταντίνου να ευρεθεί ο Σταυρός? Γιατί? Ώστε να ήθελε να πει ο Θεός, αυτό ήθελε να πει, ότι τώρα που έγινε σε ελευθέρα εκκλησία, μην ξεχνάς το Σταυρό. Και είναι πολύ σημαντικό ότι η ορθόδοξη εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Μητρός του Αγίας Ελένης, της Βασιλομήτρος, δεν εικονίζουν τον Άγιο με στέματα, με μεγαλεία κτλ. Και με ξύφι, αλλά με Σταυρό. Είδατε, έχει τον Άγιο Κωνσταντίνο στο μέσο το Σταυρό.
2: Και δίπλα η Αγία Ελένη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Αγία Ελένη έβρε τον Τίμιο Σταυρό. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση αυτό, ότι ο Θεός επέτρεψε τώρα την έβρεση του Σταυρού επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, για να λάβουμε το μήνυμα ότι τώρα που η Εκκλησία έγινε ελευθέρα η πίστη μας, το Σταυρό όμως που βίωναν οι πρώτοι χριστιανοί με το μαρτύριο, μην το ξεχνάμε. Καταλάβατε? Κάτι άλλο θέλω να πω, που είναι και το μάθημά μας σήμερα. Έχετε όρεξη?
2: Βεβαίως έχουμε.
1: Μέχρι το πρωί?
3: Μέχρι το πρωί.
1: Λοιπόν, παρακαλώ. Θέλω να πω, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουμε αυτή τη μεγάλη προσφορά, ότι η πίστη μας διατυπώνεται σε δόγματα. Τώρα εμφανίζονται αιρέσεις στην Εκκλησία. Πρώτα ήταν οι διώκτες. Βλέπετε, πάντα πολεμάται η Εκκλησία. Πρώτα πολεμείται με τη μάχαιρα, τώρα πολεμάται με την μπένα, με το ξύφος του Ηρώδου, με το όμο αυτό. Πρώτα, και ο Ιησούς το είδε, δεν είναι? Επολεμήθη πρώτα από τον Ηρώδη και έπειτα πολεμήθη από τους γραμματείς και φαρισαίους. Έτσι λοιπόν και η Εκκλησία πολεμήθη πρώτα με τους διωγμούς και τώρα πολεμάται με την αυτή, πολεμάται με τις αιρέσεις. Εμφανίστηκε λοιπόν αιρέσεις τώρα, και έπρεπε να δει η Εκκλησία να συνέλθει, να εκφράσει, ναι, τις αιρέσεις, την αίρεση, την πλάνη, και να εκφράσει με όρους την αυτή την πίστη. Βέβαια αυτό το έκανε και πρώτα η Εκκλησία, αλλά τώρα που εμφανίζονται οι αιρέσεις πιο δυναμικά, η Εκκλησία το πετυχαίνει αυτό με τη συγκρότηση Οικουμενικών Συνόδων, και επί Μεγάλου Κωνσταντίνου έχουμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό γνώρισμα στην εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ακούστε, είναι ο δογματικός καθορισμός βασικών σημείων της πίστεώς μας. Και βέβαια τον καθορισμό αυτό, επαναλαμβάνω, τον ευνόησαν οι εμφανιστήσεις αιρέσεις. Τώρα να επανέλθω πρώτο σε προηγούμενο μάθημα και να πω ότι πρώτη αιρετική που συστηματικά, έτσι, διατύπωσαν την αίρεσή των, είναι οι γνωστικοί. Έχετε ακούσει περί γνωστικών?
2: Ναι.
1: Είχαμε ομιλήσει και σε ένα προηγούμενο μάθημα. Τώρα, οι γνωστικοί ονομάστηκαν έτσι διότι πίστευαν ότι αυτοί είναι οι γνώστες των αληθιών. αυτοί είχαν μια, τη βαθιά γνώση του χριστιανισμού, ενώ οι άλλοι δεν την είχαν. Τώρα, το σύστημά τους αυτό, τι έλεγαν οι γνωστικοί? Οι γνωστικοί, αγαπητοί μου φίλοι, έλεγαν αυτό που λένε σήμερα οι οικουμενιστές. Τι καλείται οικουμενισμός? Έχω ένα βιβλίο εδώ το οποίο πολύ μου άρεσε, δίνει ωραίες. Ακούτε, το βιβλίο αυτό είναι του καθηγητού Πανεπιστημίου Ανδρέου Θεοδόρου. Ακούστε παρακαλώ τι λέγει περί του οικουμενισμού. Τι είναι ο οικουμενισμός? Είναι τάση στην οποία παρατηρούνται χαλάρωση περί την πίστη, συγκρασιμένη ενότητα ετερόκλητων στοιχείων δογματικών και λατρευτικών και προσπάθεια να παραμεριστούν τα εμπόδια των διαφόρων πίστεων θρησκευμάτων για να ανοίξει ο δρόμος για την ένωση των εκκλησιών.
3: Αυτό που γίνεται και τώρα.
1: Ναι. Λέει τώρα ο καθηγητής, ακούτε, μπράβο του, ομολογητής, καθηγητής Πανεπιστημίου παρακαλώ, τον είχα καθηγητή. Πρόκειται περί ισχυρού θεολόγου. Μας έκανε ιστορία των δογμάτων και έχει βγάλει τόμο βιβλία. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε σημασία στην αυτή, γιατί είναι λόγοι επιστήμονες. Ακούτε παρακαλώ, ο επιστήμον τι λέγει. Λέγει για τον οικουμενισμό, παρακάτω, πρόκειται για μια απροσμέτρητη ανοησία και για μια παράκρουση εκκλησιολογική. Ακούτε, οι άνθρωποι που ισχυρίζονται αυτά, που λέει ο οικουμενισμός, πρέπει να έχουν χάσει τα μυαλά τους. Τα γράφω εδώ παρακαλώ, στο ωραίο του βιβλίου Ανδρέου Θεοδόρου, «Η ουσία της Ορθοδοξίας», δεύτερη βελτιωμένη έκδοση, στη σελίδα 324. Οι οικουμενιστές, λέει, πρέπει να έχουν χάσει τα μυαλά τους. Οι άνθρωποι, παρακαλώ, κι αν βέβαια λένε τέτοιες ανοησίες οι ετερόδοξοι, το λένε οι παπικοί αυτό και οι προτεστάντες, ως ένα σημείο είναι νοητό. Ο ανόητος ανοησίες, λέει, αυτοί οι αιρετικοί λένε τέτοια πράγματα. Να τα λένε όμως και ορθόδοξοι, το πράγμα πάει πολύ και καταντά εξωφρενικό. Ας δούμε όμως, λέγει τώρα, τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του οικουμενισμού. Και λέει εδώ, ακούτε, δεν έφυγα από το θέμα, ομιλώ για τον...
3: Όχι. Για το...
1: Για ποιον άλλο?
2: Τον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Για τι θέμα το μιλάγαμε? Για τους γνωστικούς μιλάμε. Οι γνωστικοί. Και λέω, οι γνωστικοί, όπως θα δούμε τώρα, έκαναν το έργο που κάνουν σήμερα οι κομμουνιστές. Θα το δούμε παρακάτω. Και είπαμε την ευκαιρία που έχω το βιβλίο αυτό μπροστά του καθηγητού, λέει περί του οικουμενισμού. Ο οικουμενισμός δεν είναι καθεαυτό αίρεση ή πανέρεση, όπως το χαρακτηρίζουν μερικοί. Είναι κάτι χειρότερο. Είναι μια τάση πολυσυλλεκτική. Από εδώ λίγο, από εδώ και συνθέτει, θέλω να κάνω μια άλλη θρησκεία που να τα έχει όλα. Ακούτε, μια χωάνη στην οποία μπορούν να φιλοξενηθούν και να αναχωνευθούν ποικίλα ετερόκλητα στοιχεία, δογματικά, λατρευτικά, θρησκειακά. Είναι μίξη αλόκοτη και σύνθεση πραγμάτων αφύσικη. Σε αυτήν η Ορθοδοξία κινδυνεύει να χάσει, σε αυτή τη μίξη, του οικουμενισμού τη μίξη, η Ορθοδοξία κινδυνεύει να χάσει την ταυτότητά της. Λένε μερικοί να κάνουν την Εκκλησία οικουμενιστική. Και λέει τώρα, οικουμενιστική, θέλω να το μάθετε παρακαλώ αυτό, οικουμενιστική Ορθοδοξία είναι καρνάβαλος εκκλησιολογικός. Καρνάβαλος. Λοιπόν, ακούτε τώρα, οι γνωστικοί στα χρόνια τους, καλό, έκαναν μία μίξη από ένα συνονθήλευμα από την εθνική θρησκεία, την ιδωλατρική, την Ιουδαϊκή και το Χριστιανισμό. Αυτό έκαναν οι Ιουδαίοι. Αυτό που θέλει να κάνει ο οικουμενισμός. Πήραν στοιχεία οι γνωστικιστές. Πήραν στοιχεία οι γνωστικοί. Πήραν στοιχεία από τον εθνικισμό, την ιδωλολατρία, από τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό και έκαναν ένα συνοθηλευμά, μία μίξη των αυτών και το παρουσίασαν και βλέπετε. Βέβαια έχει και στοιχεία χριστιανικά ο γνωστικισμός. Αλλά αυτά τα στοιχεία είναι τετραυματισμένα. Γιατί το ακέραιο, το σωστό, να το μίξεις με το λανθασμένο, πρέπει να το τραυματίσεις. Με καταλάβατε? Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω μερικά πράγματα, δοξασίες του οικουμενισμού. Ακούστε. Ή όχι του οικουμενισμού, του γνωστικισμού. Οι γνωστικιστές έχουν μία διηστική αντίθεση μεταξύ πνεύματος και ύλης. Δηλαδή θεωρούσαν ότι εμείς τι λέγουμε στο πιστεύω, πιστεύουμε το Θεό ποιητήν ορατών τε πάντων και οράτων, ποιητήν ουρανού και γης. Και το πνεύμα του ανθρώπου το έκανε ο Θεός και την ψυχή του και το σώμα του ανθρώπου. Όλα όσα βλέπουμε, ακόμη και αυτά που δεν βλέπουμε, ορατών τε πάντων και οράτων, προήλθαν από το Θεό, έγιναν από το Θεό. Οι γνωστικοί έλεγαν ότι άλλο δημιουργό έχει η ύλη και άλλο δημιουργό έχει το πνεύμα. Το πνεύμα, η ψυχή του ανθρώπου είναι καλή, έχει δημιουργό τον καλό Θεό. Η ύλη είναι κακή. Πίστευαν δηλαδή σε μία, είχαν ένα ασκητισμό και έλεγαν να φθείρουμε την ύλη, να φθείρουμε το σώμα που αποτελείται από ύλη. Όχι χριστιανικό ασκητισμό των πατέρων που έχει η εκκλησία μας, αλλά έναν αιρετικό ασκητισμό. Πίστευα λοιπόν ότι η ύλη και το σώμα του ανθρώπου που αποτελείται από ύλη έχει δημιουργό τον κακό Θεό. Η ψυχή του ανθρώπου έχει δημιουργό τον καλό Θεό. Mm-hmm. Αυτό εννοώ με το να λέω ότι είχαν μία διηστική αντίθεση μεταξύ πνεύματος και ύλης. Επίσης έλεγαν ότι από το Θεό απέρευσαν κατώτερα όντα, τα οποία έλεγαν αιώνες τα όντα αυτά, και έχουμε και αγαθούς αιώνας οι άγγελοι και πονηρούς και κακούς αιώνας οι δαίμονες. Οι γνωστικοί έκαναν αυστηρή κριτική στην Παλαιά Διαθήκη και πίστευαν άλλο Θεό στην Παλαιά Διαθήκη και άλλο Θεό στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και απέριπταν την Παλαιά Διαθήκη. Πίστευαν σε πτώση ψυχών, ότι οι ψυχές πρώτα είχαν ένα πλήρωμα, έπεσαν από εκεί και αναμίχθηκαν με την ύλη. Και τότε λοιπόν έχουμε την ψυχή μας μέσα στο σώμα. Αυτό είναι μια πτώση ψυχών κατά τους γνωστικούς. Τώρα πώς την ψυχή να την ελευθερώσουμε πάλι? Θα φθείρουμε το σώμα. Να απαλλαγεί η ψυχή από την αισθητικότητα, από την ύλη, να απαλλαγεί με τη γνώση, με την ηθική και με τα μυστήρια τα οποία θέσπιζαν οι γνωστικοί. Πίστευαν ακόμη οι γνωστικοί ότι αυτά που έλεγαν θα είχαν κατά αποκάλυψη. Είχαν δικά τους πρόσωπα, τα οποία είχαν μια κατευθείαν επικοινωνία με τον Θεό και τους τα απεκάλυψε ο Θεός, αυτά που είπα προηγουμένως. Είναι μια θρησκεία και είχαν λατρεία, βέβαια. Με τη λατρεία έλεγαν καθαίρεται η ψυχή και φθείρεται η ύλη. Αποδεσμεύεται η ψυχή από την ύλη και ακόμη ήθελαν να θεσπίσουν με τη θρησκεία αυτή τη δική τους, μια άλλη εκκλησία, μια πνευματική εκκλησία, πνευματική όπως την έλεγαν αυτοί, στην οποία θα υπάρχει η αληθινή αποκάλυψη, απορρίπτοντας βέβαια την εκκλησία τη δική μας. Τέλος πάντων, όπως το καταλαβαίνετε, η εκκλησία δεν μπορούσε να αφήσει ελεύθερο το κίνημα αυτό, γιατί ήταν συγκροτημένο κίνημα με συστηματική γνώση. Θα έλεγα, όπως λέγει το βιβλίο εδώ που συμβουλεύομαι, ότι παρακαλώ, η γνωστική είναι η πρώτη συστηματική θεολόγη της Εκκλησίας. Δηλαδή, όχι θεολόγη με την σωστή έννοια των μεγάλων πατέρων, αλλά αυτοί έβαλαν κάτω τα πράγματα, συνέγραψαν, συνέταξαν, ναι, ήθελαν να τα δέσουν, έτσι, να τα στηρίζουν, και έτσι βιβλικά, θεολογικά, ήταν οι πρώτοι συστηματικοί θεολόγοι και παρουσίασαν ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο η Εκκλησία βέβαια δεν έπρεπε να το παραθεωρήσει απλώς. Γι' αυτό και έχουμε, έτσι, έχουμε βιβλία των Αγίων Πατέρων, γραμμένα έτσι, εναντίον των γνωστικών, ήδη από την εποχή την παλιά των απολογητών ακόμη. Ακούστε τώρα, στην πολεμική παρακαλώ της Εκκλησίας εναντίον των γνωστικών, νομίζω ότι είχαμε πει κάποτε αυτό, η Εκκλησία αντέταξε αυτά τα τρία: το επισκοπικό αξίωμα πρώτον, την ομολογία του βαπτίσματος δεύτερον, και το κανόνα Κοινής Διαθήκης τρίτον. Πρέπει να μας κάνει εντύπωση αυτή η γραμμή, αυτή η πολεμική της Εκκλησίας, τα μέσα δηλαδή που η Εκκλησία προτίμησε, εξέλεξε για να πολεμήσει αυτή τη μεγάλη αίρεση του γνωστικισμού. Ποια είπαμε είναι? Το επισκοπικό αξίωμα, την ομολογία βαπτίσματος και το κανόνα Κοινής Διαθήκης. Τι εννοώ επισκοπικό αξίωμα? Οι επίσκοποι θεωρούνται ότι έχουν την αποστολική διαδοχή. Έτσι. Δηλαδή τη διδαχή των Αγίων Αποστόλων. Και κατά τη χειροτονία των επισκόπων αυτήν ομολογούν. Λοιπόν, πουθενά στα αποστολικά βιβλία, τα προηγούμενα βιβλία, στην αποστολική διαδοχή και στα μετέπειτα βιβλία που ακολουθούν την αποστολική διαδοχή, δεν υπάρχει αυτή η διδασκαλία των γνωστικών. Έτσι. Και ουδής επίσκοπος υπάρχει που να μαρτυρεί μια τέτοια διδαχή. Εννοείται βάση για το επιχείρημα αυτό περί επισκόπων, έγκυται, είναι η έννοια ότι ο επίσκοπος είναι φορεύς της αποστολικής, της αληθείας. Ο επίσκοπος είναι, ναι, έχει το αξίωμα του επισκόπου, αυτό και μόνο εγγυάται την αλήθεια. Ότι πει ο επίσκοπος αυτό είναι αληθές, για να εννοείται ότι έχει ρουφήξει την ματιά, ότι βαίνει επί των γραμμών, είναι γνήσιον τέκνων των πατέρων, των προηγουμένων πατέρων, και ακολουθεί και ξέρει την διδαχή των πατέρων. Και το ότι ουδής επίσκοπος στην Εκκλησία ευρέθη να πει ότι αυτή τη διδαχή των γνωστικών την είχαμε, υπάρχει και στην εκκλησιαστική διδαχή, αυτό ήταν δείγμα, έτσι. Δεν έχουμε μαρτυρία επισκόπου που να λέγει τι αύθυνη και παρομοία διδαχή είναι των γνωστικών. Δεύτερον, η Εκκλησία την πίστη της την είχε διατυπώσει σε σύμβολα τα οποία εμελέτουν οι χριστιανοί και απήγγελον κατά την ώρα του βαπτίσματος. Στα σύμβολα αυτά, τα μικρά πιστεύω δηλαδή, προτού ακόμη να συντεθεί το πιστεύω στην Εκκλησία μας, τα σύμβολα αυτά, τα οποία είναι κατεσπαρμένα κατά στίχους και στην Καινή Διαθήκη ακόμη, είναι που αυτά είναι ομολογιακά σύμβολα και τα οποία, επαναλαμβάνω, απήγγελαν οι χριστιανοί κατά την ώρα, κατά την βάπτισή των, δεν έχουν τέτοια διδαχή των αυτών, τέτοια διδαχή των γνωστικών. Και τρίτον, είναι η Καινή Διαθήκη. Ποια Καινή Διαθήκη? Ουδαμού στα βιβλία της έχει τέτοια διδασκαλία, των γνωστικών διδασκαλία, άρα είναι αποβλητέα αυτή. Αυτά τα τρία. Και γι' αυτά είναι σημαντικά για μας ο Επίσκοπος. Πρώτα. Εδώ είναι που λέει όσης πράττει ενάντια, κηρύττει ενάντια του Επισκόπου. Εδώ έχει θέση. Τι λέει? Όποιος κηρύττει ενάντια του Επισκόπου κατά την εκκλησιαστική διδαχή, εδώ. Η διδαχή του Επισκόπου, το κήρυγμα του Επισκόπου πρέπει να είναι όχι θυκολό, ένα δογματικό. Κηρύττει. Δηλαδή ο επίσκοπος ομιλεί, αλλά το κήρυγμα να είναι πυκτό, με δογματική διδασκαλία, να έχει την πίστη μέσα. Όχι απλά να λέει το κήρυγμα του παιδιού να με θα καλεί άνθρωπο να κάνουμε υπομονή, το ξέρουμε να κάνουμε υπομονή. Δηλαδή όταν μιλάει ο επίσκοπος πρέπει να έχει διδαχή πατρική, δογματική, να έχει την πίστη μέσα. Είναι τα κηρύγματα των επισκόπων, των πατέρων, είναι άλλο πράγμα. Είναι δηλαδή πικτά, το είπε ο επίσκοπος. Σήμερα έχουμε την αυτή του Αγίου Αθανασίου. Ανακομιδή το λειψάν του Αγίου Αθανασίου. Τον είπε άτλαντα η Εκκλησία. Τι καλούμε άτλαντα? Το μυθικό εκείνο πρόσωπο που φαντάζονται οι παλαιοί ότι κρατάει όλη τη γη. Αυτόν τον Σπιθαμιαίο, γιατί πραγματικά ήταν πολύ κοντός ο Μέγας Αθανάσιος στο Ανάστημα και οι εχθροί τον έλεγαν Σπιθαμιαίο. Εμπέζονται σε αυτόν. Αυτόν τον Σπιθαμιαίο κατά το Ανάστημα η Εκκλησία τον είπε Μέγα, Μέγα Αθανάσιο δεν το λέμε, και τον είπε Άτλαντα Ορθοδοξίας. Στον νόμο του κράτησε την πίστη. Τα βιβλία του ήταν αυτό, δηλαδή οι λόγοι του είναι. Οι λόγοι λοιπόν των επισκόπων που κηρύττουν την πίστη. Δεν έχουμε επίσκοπο που είναι μαρτυρία πίστεως, ο επίσκοπος πρέπει να είναι. Δεν έχουμε επίσκοπον εδώ κανένα, ούτε προηγούμενο ούτε εκ των ζώντων, που να λέει να δέχεται αυτή τη διδαχή των γνωστικών. Και το δεύτερο, είπαμε, τα ομολογιακά βαπτιστικά κείμενα είναι ενάντια, δεν έχουν τέτοια διδαχή, και έπειτα έχουν την Καινή Διαθήκη που ο κανόνος που συγκροτείται δεν έχει βιβλίων που να αναφέρεται σε τέτοια αιρετική διδασκαλία των γνωστικών. Λοιπόν, παρακαλώ τώρα, με την εμφάνιση λοιπόν των αιρετικών, έρχομαι και λέγω ότι η Εκκλησία δια των πατέρων της συσκέπτεται για να αναπτύξει την πίστη, να διατυπώσει δόγματα, όρους. Και παρακαλώ πολύ, μην το παραξηγήσετε αυτό. Η Εκκλησία είναι εκλεκτική και εκλέγει και από την ελληνική φιλοσοφία. Λέγει μέθοδο. Έτσι. Μέθοδο για να διατυπώσει τα δόγματά της. Λοιπόν, και το έργο αυτό, τη χρησιμοποίηση δηλαδή και ελληνικής φιλοσοφίας για τη διατύπωση των δογμάτων, λέγω δηλαδή ότι η ελληνική φιλοσοφία εδώ έχει ένα έργο διακονικών, δηλαδή χρησιμοποιείται κατά τη μορφή μόνο, κατά το ένδυμα μόνο, δίνει δηλαδή τη διδασκαλία και με όρους φιλοσοφικούς, και γίνεται αυτό και για καλύτερα διατύπωση, επειδή οι άνθρωποι εγνώριζαν την ελληνική φιλοσοφία, εκφράζονται με τη γλώσσα της εποχής. Η Εκκλησία άφοβα λαμβάνει την έκφραση, τη γλώσσα της εποχής, και την παίζει, την κάνει ένδυμα, την κάνει εργαλείο, την κάνει δοχείο μέσα στο οποίο προσφέρει την ορθή διδασκαλία της. Μάλιστα, όπως παραδείγματι αρχίζει η Θεία Λειτουργία και λέμε ευλογημένη βασιλεία του Πατρός. Πήρε την έκφραση βασιλεία. Η έκφραση βασιλεία είναι Είναι κοσμική, είναι πολιτική έκρηξη. Την πήρε και την χρησιμοποιεί. Ή λέμε ότι σαν το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Είναι εκφράσεις κοσμικές. Mm-hmm. Κράτος, έτσι. Βασιλεία, δύναμη, δόξα. Τα παίρνει αυτά και τους δίνει ένα άλλο νόημα. Θεολογικό νόημα. Λοιπόν, η Εκκλησία τώρα την περίοδο αυτή χρησιμοποιεί, παρακαλώ, την πλατωνική και νεοπλατωνική φιλοσοφία. Επαναλαμβάνω, το έργο αυτό το χρησιμοποίησαν πρώτα οι απολογητές. Απολογούμενοι οι απολογητές, μεγάλο το έργο των απολογητών, αν και έχει την... Απολογούμενοι έναν των αυτοκρατόρων. Θα πρέπει να μιλήσουν τη γλώσσα των αυτοκρατόρων. Και αυτοί ήταν ειδωλολάτρες. Και παίρνουν και τη γλώσσα και χρησιμοποιούν λοιπόν οι απολογητές πρώτα την πλατωνική και νεοπλατωνική φιλοσοφία. Σε αυτή τη γραμμή των απολογητών έρχονται και μετέπειτα πατέρες και χρησιμοποιούν, παρακαλώ, καθένας από τη σχολή στην οποία ανήκει, διάφορο μέθοδο. Άλλοι είναι πλατωνικοί, άλλοι αριστοτελικοί. Θα τα πούμε αυτά σε άλλο παρακάτω μάθημα. Λοιπόν, η πρώτη, παρακαλώ, κατά το δεύτερο και τρίτο αιώνα, περί των γνωστικών δεν ομιλούμε, κατά το δεύτερο και τρίτο αιώνα αρχίζουν να γίνονται συζητήσεις γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή το θέμα το οποίο απασχολεί τους θεολόγους, τους θεολογούντας, είναι η σχέση του Χριστού με το Θεό Πατέρα. Αρχίζουν τα χριστολογικά λεγόμενα προβλήματα. Η σχέση του Χριστού με το Θεό Πατέρα. Εμείς τι πιστεύουμε γι' αυτό? Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, γεννηθείς εκ του Θεού Πατρός προπάντων των αιώνων και σαρκώθη εν χρόνο στην κοιλία της Θεοτόκου, της Παναγίας.

0: Ξεσανέστε.
1: Αλήθως.
2: Λοιπόν, το θέμα το οποίο εμφανίσατε τώρα, θα έλεγα, στη σχέση του Χριστού με το Θεό Πατέρα, το εμφανίζουν οι λεγόμενοι, παρατηρείτε εδώ μία άλλη αίρεση,
3: αριανιστές,
2: που λέγονται μοναρχιανοί. Οι μοναρχιανοί αρχίζουν με το λογικό επιχείρημα ότι Αγία Τριάς, τρία πρόσπαλα κηρύττουν μονάδα, και πραγματικά ο Θεός ένας είναι, μία Θεία Φύση, τρία πρόσωπα. Οι μοναρχιανοί θέλουν να κηρύξουν, να τονίσουν πολύ τη μοναρχία, δηλαδή να κηρύξουν ότι ο Θεός είναι ένα μόνο πρόσωπο, ο Πατέρας. Ότι στη θεότητα δεν υπάρχει τριάδα, υπάρχει ένα πρόσωπο, μία ουσία, ναι, αλλά αυτοί τα έβαλαν και με τα πρόσωπα οι μοναρχιακοί, ότι υπάρχει ένας Θεός, μοναρχία. Τονίζουν αυτό, ένα πρόσωπο, και αυτό το πρόσωπο είναι μόνο του Πατέρα. Τώρα, για να πούμε ότι στην Αγία Τριάδα έχουμε μόνο ένα πρόσωπο, είναι ή πρέπει να υποτιμήσουμε τα άλλα πρόσωπα, ότι δεν είναι Θεοί και έχουμε μόνο ένα Θεό, τον Πατέρα. Δηλαδή πρέπει να προσβάλλουμε τα πρόσωπα, ότι ένας είναι ο Θεός, ο Πατήρ, μόνο αυτός ο Θεός, και τα άλλα πρόσωπα είναι υποδέστερα, οπότε έχουμε μοναρχία, μοναρχισμό, μοναρχία, ή πρέπει να προσβάλλουμε την πραγματικότητα των προσώπων. Θα σας πω για αυτό τι θέλω να πω. Δεν με παίρνει η ώρα, επειδή αυτό θέλω να το αναπτύξω στο άλλο μάθημα και θα τελειώσουμε τώρα, θέλω να σας το πω μόνο και θα το αναπτύξουμε στο υπόλοιπο μάθημα. Υπήρχαν δύο τάξεις μοναρχιανών. Η πρώτη τάξη έλεγε ο Θεός Πατέρας μόνο, τα άλλα πρόσωπα δεν είναι Θεοί, οπότε κρατούσαν μοναρχία, ένα Θεό. Εμείς πιστεύουμε Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Τα τρία κάνουν ένα, γιατί έχουν μία κοινή Θεία ουσία. Μία ουσία, τρία πρόσωπα. Οι μοναρχιανοί έλεγαν ένας ο Θεός ο Πατέρας, μοναρχιανοί, τα άλλα πρόσωπα, Υιός και Πνεύμα, δεν είναι Θεοί πραγματικοί. Είναι θεωμένα πρόσωπα, αλλά όχι Θεοί πραγματικοί. Οπότε κρατούσαν τη μοναρχία. Το καταλάβατε? Άλλη μοναρχία αυτή είναι, αυτή λέγονται, παρακαλώ, δυναμική μοναρχία. Μοναρχιανή. Δυναμικός μοναρχιανισμός. Άλλη μοναρχή που μοναρχική, που λέγονται τροπική μοναρχική, αυτή θεωρούσαν τα πρόσωπα αυτά είναι φανταστικά. Προσέξτε, ήθελαν να κρατήσουν ένα πρόσωπο στη θεότητα. Και έλεγαν, ναι, ένα πρόσωπο έχει θεότητα, όχι τρία πρόσωπα. Τώρα βέβαια εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί δεν την έχουμε την αίρεση αυτή. Σας λέγω μόνο ότι η αίρεση αυτή τότε, στα χρόνια που μιλάμε, τάραξε την Εκκλησία. Και όχι μόνο τάραξε, και έκανε πολλά παρακλάδια. Η μετέπειτα που λέμε Άριος, για τον Άριο θέλω να σας μιλήσω στο άλλο μάθημα, Σαβέλιος, όλα αυτοί ήρθαν από το κίνημα των μοναρχιανών. Η μία τάξη των μοναρχιανών λέγεται δυναμική μοναρχία, η μοναρχιανή, που έλεγαν ότι ένα πρόσωπο μόνο είναι στη θεότητα, ο Πατέρας, τα άλλα δύο δεν είναι Θεοί, αλλά είναι υποδέστερα πρόσωπα. Ανώτερα βέβαια από ανθρώπους, αλλά υποδέστερα από το Θεό Πατέρα, επομένως κρατούσαν τον ένα Θεό, το ένα πρόσωπο. Η άλλη τροπική μοναρχία έλεγαν

0: ότι ένα πρόσωπο στη Θεότητα πάλι, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται σαν πατέρας δημιουργός. Ναι. Το ένα αυτό πρόσωπο στην Καινή Διαθήκη εμφανίζεται σαν Υιός που σαρκώνεται και μετέπειτα εμφανίζεται σαν Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή δεν παραδέχουν τον πραγματικό Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, αλλά ένα πρόσωπο μόνο, αυτόν που λέγαν Πατέρα, ναι, που δεν τον έλεγαν Πατέρα, που εμφανίζεται Πατέρα στην Παλαιά Διαθήκη ως Δημιουργός, στην Καινή Διαθήκη Υιός σαρκωμένος και μετέπειτα ως Άγιο Πνεύμα. Παρακαλώ, αυτό το κίνημα, αυτό ήταν που ετάραξε περισσότερο από το προηγούμενο που λέγαμε το κίνημα των γνωστικών, ετάραξε την Εκκλησία, γιατί είχε παρακλάδια, είχε οπαδούς και κάθε τμήμα και μέρος των ομαρχιανών, των οπαδών, διατύπωνε με ειδικό του τρόπο και βάση λογικής. Και οι άνθρωποι τώρα αρέσκονται στη λογική. Πραγματικά όλα αυτά τα κινήματα συμφωνούσαν με τη λογική. Γιατί δεν μπορεί να είναι στα τρία κάνουν ένα. Και βάσει της λογικής εκκινούνται και έκαναν μεγάλη ζημιά. Και το πρώτο γέννημα από το κίνημα των μοναρχιανών είναι ο Άριος, για τον οποίο θα μιλήσουμε. Και συνεκροτήθη πρώτη Οικουμενική Σύνοδος Μεγάλου Κωνσταντίνου, θα μιλήσουμε στο επόμενο μάθημα. Χάρηκα πολύ, σας περιμένω όλους μαζί.
1: Η ζωή και η διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως,

Radio TOA, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Υπάρχουν τρία είδη διορατικότητας και τα τρία αυτά είδη είναι αιτία βασάνων. Στο πρώτο, τη φυσική διαίσθηση, ο πόνος εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της μεγάλης λεπτότητας και ευαισθησίας του νευροψυχικού συστήματος. Στο δεύτερο, ο πόνος είναι συνακόλουθο του εν γέννη καταστρεπτικού χαρακτήρα των δαιμονικών ενεργειών, πράγμα που φανερώνεται μόνο αφού περάσει πολύς χρόνος. Για τη διορατικότητα αυτή, παρότι εμφανίζεται καμιά φορά η δυνατότητα να διαβλέψει τη σκέψη του άλλου, ο βαθύς εσωτερικός άνθρωπος παραμένει απρόσιτος. Με μεγαλύτερη βεβαιότητα παρουσιάζεται αναφορικά με τα εξωτερικά γεγονότα. Γι' αυτό δίνει σε όσους την δέχονται ευκαιρίες για ματαιόδοξη ικανοποίηση. Η χαρισματική πνευματική διορατικότητα αποκαλύπτει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής που είναι συχνά κρυμμένα και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Η διορατικότητα αυτή δεν έχει καθόλου ψυχοπαθολογικό χαρακτήρα. Ως δώρο του Θεού είναι γεμάτη αγάπη και βλέπει ως επιτοπλίστον την αμορφία και την αδοξία του ανθρώπου και πονά και θλίβεται γι' αυτόν. Είναι πάθος αγάπης. Οι φορείς του χαρίσματος αυτού δεν επιδιώκουν ποτέ να το διατηρήσουν. Η έπαρση και η καινοδοξία είναι ξένες για αυτούς. Αφιερώσαμε παραπάνω λίγες γραμμές στο είδος εκείνο της διορατικότητας που απορρέει από την πείρα. Ενωμένη ως ένα σημείο με την χαρισματική διορατικότητα αποτελεί το λεγόμενο χάρισμα της διακρίσεως που οι Άγιοι Πατέρες το θεωρούν ως ανώτατο ασκητικό επίτευγμα. Η ουσία της διακρίσεως έγκυται από τη μία στην ικανότητα διαγνώσεως της προελεύσεως του ενός ή του άλλου πνευματικού φαινομένου, αν δηλαδή προέρχεται από την χάρη ή από την δαιμονική επίδραση ή είναι απλώς αποτέλεσμα φυσικής ικανότητας του προσώπου, και από την άλλη στη γνώση της τάξης της πνευματικής ζωής, δηλαδή στην ακολουθία των πνευματικών καταστάσεων και της σχετικής τους τιμής ή αξίας. Οι ασκητές εκτιμούν πολύ το χάρισμα αυτό, γιατί έρχεται πάντοτε ως αποτέλεσμα μακροχρόνιο αγώνα κατά των παθών, πείρας μεγάλων αντιλήψεων και επισκέψεων της χάριτος, πείρας πολλών πειρασμών και προσβολών του αντιπάλου. Είναι πολύτιμο για τους πνευματικούς καθοδηγητές, γιατί ο εχθρός αρέσκεται να παίρνει τη μορφή αγγέλου φωτός και είναι σπάνιοι εκείνοι που μπορούν να τον διακρίνουν με βεβαιότητα. Μας είναι γνωστές περιπτώσεις όπου ο μακάριος γέροντας Σιλουανός με την προσευχή προείδε τα μακράν όντα ως εγγύς γιγνώμενα ή προέβλεπε το μέλλον του ανθρώπου ή του αποκαλύπτονται τα βαθιά μυστήρια της ανθρώπινης ψυχής. Για το χάρισμα αυτό θα μπορούσε να μαρτυρήσουν πολλοί που τον γνώρισα εκ πείρας και από τους οποίους μερικοί μένουσιν έως άρτη. Ο ίδιος όμως όχι μόνο δεν αγωνιζόταν ποτέ γι' αυτό, αλλά και δεν του έδινε μεγάλη σημασία. Η ψυχή του ήταν τελείως απορροφημένη στο να συμπάσχει με τον κόσμο. Ήταν ολόκληρος προσιλωμένος στην προσευχή για τον κόσμο και εκτιμούσε αυτή την αγάπη περισσότερο από κάθε άλλο πνευματικό έργο.

η μακρά μας επικοινωνία με τον Μακάριο Γέροντα μας έπεισε ότι σε αυτόν δόθηκε να γνωρίσει τα μυστήρια του πνεύματος και γι' αυτό ήταν πράγματι ο πιστός οδηγός. Οι εξαιρετικές εκείνες, μάλλον σπάνιες στην ιστορία της Εκκλησίας, επισκέψεις της Χάριτος, τις οποίες αξιώθηκε λόγω του 50χρονου σχεδόν ακάματου αγώνα, μετά από επικίνδυνα πνευματικά φαινόμενα που συνάντησε στο πρώτο μισό της μακράς ασκητικής του ζωής, έκαναν τον Γέροντα να πλησιάσει στο μέτρο εκείνο της γνώσεως, στο μέτρο εκείνο της τελειότητας που τον έκανε ασφαλές στήριγμα για τους άλλους. Γνώριζε την ιεραρχία των πνευματικών καταστάσεων, την ακολουθία δηλαδή της πνευματικής αναπτύξεως, πράγμα πολύ σπουδαίο και καμιά φορά απαραίτητο για την απρόσκοπτη πρόοδο. Συνηθισμένο φαινόμενο στην πνευματική ζωή μοναχών και μη μοναχών είναι η απόκληση ή και η ανατροπή αυτής της ιεραρχίας, ανατροπή η οποία έγκυται στο ότι μία ορισμένη πνευματική κατάσταση ή ασκητική εργασία ικανοποιεί τον άνθρωπο, οπότε αυτός αρνείται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της οδού, νομίζοντας πως η νέα χάρη και γνώση που του δόθηκε είναι κατώτερη από την προηγούμενη μορφή της ασκήσεώς του και έτσι βάζει όριο στην περαιτέρω πρόοδό του. Ο Γέροντας είχε έμπειρη γνώση της πνευματικής πορείας. Έδειχνε τρία ουσιώδη στάδια της. Πρώτο, τη λήψη της χάριτος. Δεύτερο, την άρση της και τρίτο, την επιστροφή της χάριτος, την επανάκτησή της με αγώνα ταπεινώσεως. Πολλοί έλαβαν τη χάρη και όχι μόνο μέλη της Εκκλησίας αλλά και άλλοι που βρίσκονται έξω από αυτήν, γιατί στον Κύριο ουκέστη προσωποληψία. Κανένας όμως δεν διαφύλαξε την πρώτη χάρη και μόνο λίγοι την επανέκτησαν. Όποιος αγνοεί την περίοδο του δεύτερου ερχομού της Χάριτος, όποιος δεν πέρασε τον αγώνα για την επιστροφή της, αυτός ουσιαστικά έχει μία ακροτηριασμένη πνευματική πείρα. Ο Γέροντας Σιλουανός ήταν πλούσιος, όχι μόνο από την προσωπική εσωτερική του πείρα, αλλά και από την καλή του θεωρητική κατάρτιση στην ασκητική γραμματεία των πατέρων της Εκκλησίας. Με την δωρεά του Θεού, όχι μόνο ήταν πιστός στην παράδοση της Εκκλησίας αλλά επαναλήφθηκε και στον ίδιο η πείρα των μεγάλων πατέρων. Όταν έμενε μόνος του διάβαζε λίγο, γιατί η ανάγνωση παρεμποδίζει την ωερά προσευχή. Προτιμούσε να ακούει, γιατί χωρίς να σταματά την ευχή του Ιησού μπορούσε ταυτοχρόνως να προσέχει στην ανάγνωση. Άκουγε πολλές αναγνώσεις πατερικών κειμένων στο ναό τις ώρες των νυχτερινών ακολουθιών. Διάβαζε λίγο και στο κελί του. Πολλά έμαθε από τη ζωντανή συνομιλία με άλλους ασκητές του Αγίου Όρους, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν πολλοί με πλούσια χαρίσματα. Τα τελευταία 6 με 8 χρόνια σύγναζε στον φίλο του μοναχό Κασιανό, όταν αυτό ζούσε κοντά στο μοναστήρι, στα Κυπαρίσια. Ο πατήρ Κασιανός αγαπούσε και σεβόταν πολύ τον Γέροντα. Του άρεσαν οι επισκέψεις του και με χαρά διάβαζε μεγαλοφόνος για χάρη του. Ο Γέροντας θυμόταν καλά πολλά από τα έργα των Αγίων Πατέρων λόγω ταυτότητας των πνευματικών βιωμάτων. Είναι δύσκολο να θυμάται κανείς κάτι το πνευματικό, γιατί στην πνευματική σφαίρα ελάχιστες εξωτερικές μορφές και εικόνες υπάρχουν για να στηριχθεί η υλική μνήμη. Μήπως γι' αυτόν τον λόγο ο παντογνώστης Κύριος κήρυξε στο λαό τη διδαχή του για τα μυστήρια της Εκκλησίας με παραστατικές εικόνες από την καθημερινή πραγματικότητα και με παραβολές? Είναι δυνατόν βέβαια να υπάρχει κάποιο υποκατάστατο της πνευματικής γνώσεως με μια εξωτερική μάθηση, πράγμα που παρατηρείται σε ανθρώπους μεγάλης διανοητικής πείρας. Μόνο όμως εκείνος που βίωσε την πνευματική διδασκαλία των πατέρων μπορεί να θυμάται πραγματικά. Εκείνος που του δόθηκε άνωθεν η υπαρξιακή γνώση των μυστηρίων του πνευματικού κόσμου. Ο απλός αυτός άνθρωπος εξήλθε από την μακρόχρονη πάλη του, κάτοχος βαθιάς γνώσεως των μεθόδων και των μέσων της ασκήσεως. Η γνώση αυτή
συνδυασμένη με την πνευματική δύναμή του από τη μια, τον κατέστησε εσωτερικά ελεύθερο από την δουλεία των τύπων και από την άλλη τον διαφύλαξε από το μαρτύριο της απορίας και της περιπλανήσεως σε ξένους δρόμους. Πολλοί παραπλανητικοί δρόμοι ανοίγονται παράλληλα με τον ένα αληθινό δρόμο. Πολλές απομονωμένες ξένες προς το χριστιανισμό σφαίρες παρουσιάζονται στο νοερό βλέμμα του ασκητή και δεν μπορεί να διακρίνει καθαρά την αλήθεια αν δεν τον επισκιάσει το θείο φως. Ο γέροντας που αξιώθηκε να δει τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, που ανυψώθηκε δια του Αγίου Πνεύματος τη θεωρία του ακτίστου φωτός, αφού έγινε φορέας αυτού του φωτός, μπορούσε με εκπληκτική οξυδέρκεια να διακρίνει την πραγματική αλήθεια από τα προσωπία εκείνα και τα φάσματα της αλήθειας που αναπόφευκτα συναντούν τον άνθρωπο κατά την ανάβασή του στο όρος της θεοπτίας.

Θεός, όντας φως, στο οποίο σκοτία ουκ έστιν ουδεμία, εμφανίζεται πάντοτε μέσα στο φως και ως φως. Το άχτιστο φως, που είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από το φυσικό φως, είναι ως προς τη φύση του θεία ενέργεια. Κατά τη θέα του, επικρατεί προπαντός η αίσθηση του ζώντος Θεού, που απορροφά ολόκληρο τον άνθρωπο. Άειλη αίσθηση του άειλου. Αίσθηση νοερή και όχι λογική. Αίσθηση με δύναμη εξουσιαστική που αρπάζει τον άνθρωπο σε άλλο κόσμο, όμως τόσο γαλήνια που αυτός δεν αντιλαμβάνεται τη στιγμή που του συνέβη αυτό και δεν γνωρίζει αν ο ίδιος βρίσκεται στο σώμα ή εκτός του σώματος. Τότε αποκτά συνείδηση του εαυτού του τόσο έντονη και βαθιά όσο ποτέ άλλοτε στην καθημερινή του ζωή και συγχρόνως λησμονεί τον εαυτό του και τον κόσμο πλημμυρισμένος από τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού. Βλέπει με το πνεύμα του τον αόρατο, τον αναπνέει και βρίσκεται όλος εν αυτό. Με την υπέρλογη και υπερπλήρη αυτή αίσθηση του ζώντος Θεού συνενώνεται όραση φωτός που δεν ανήκει στην κατηγορία του φυσικού φωτός. Τότε ο ίδιος ο άνθρωπος μένει στο φως και εξομοιώνεται με το φως που βλέπει. Πνευματοποιείται από αυτό και δεν βλέπει και δεν αισθάνεται ούτε τη δική του υλικότητα, ούτε την υλικότητα του κόσμου. Η όραση έρχεται με ακατάληπτο τρόπο, σε ώρα που δεν την περιμένει κανείς. Δεν έρχεται ούτε από έξω ούτε από μέσα, αλλά αγκαλιάζει με ανέκφραστο τρόπο το πνεύμα του ανθρώπου και το εισάγει στον κόσμο του Θείου Φωτός. Και δεν μπορεί να πει αν βρέθηκε σε έκσταση, δηλαδή αν η ψυχή ήταν έξω από το σώμα, γιατί δεν αντιλαμβάνεται ούτε την επιστροφή της σε αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε το παθολογικό στο φαινόμενο αυτό. Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος δέχεται και τότε δεν γνωρίζει ούτε χώρο, ούτε χρόνο, ούτε γέννηση, ούτε θάνατο, ούτε φύλο, ούτε ηλικία, ούτε κοινωνική ή ιεραρχική θέση, ούτε άλλες συνθήκες και σχέσεις αυτού του κόσμου. Ήρθε ο Κύριος, η Αναρχιαρχή και το φως της ζωής να επισκεφθεί με το έλεος του την ψυχή που μετανοεί. Το θείο φως θεωρείται ανεξάρτητα από συνθήκες και στο σκοτάδι της νύχτας και στο φως της ημέρας. Η ευδοκία του Θεού κατεβαίνει μερικές φορές με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η αντίληψη και του σώματος και του γύρου κόσμου. Τότε ο άνθρωπος μπορεί να μένει με τα μάτια ανοιχτά και συγχρόνως να βλέπει δύο φώτα, και το φυσικό και το θείο φως. Οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν την όραση αυτή όραση φυσικής οφθαλμής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η όραση του Θείου Φωτός είναι κατά πάντα ανάλογη με τη συνηθισμένη ψυχοφυσιολογική πορεία της φυσικής οράσεως. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το Θείο Φως είναι όμοιο με το φυσικό, το οποίο ανεξάρτητα από το ποια επιστημονική θεωρία για το φως δεχόμαστε, προκαλεί τη γνωστή διέγερση του οπτικού νεύρου και στη συνέχεια μεταβαίνει στην ψυχολογική διαδικασία της οράσεως. Το Θείο Φως είναι διαφορετικό κατά την φύση του. Είναι φως νοερό, φως πνευματικό, φως αγάπης, φως ζωής. Η εικόνα του Θείου Φωτός στον φυσικό κόσμο είναι το φυσικό φως. Όπως η θέα των γύρω μας αντικειμένων είναι δυνατή, μόνο όταν υπάρχει φως και αν το φως είναι αμυδρό, το μάτι μόλις που διακρίνει τα αντικείμενα, αν όμως είναι αυθονότερο, τότε βλέπει καθαρότερα. Και τέλος, στο άπλετο ηλιακό φως η όραση φτάνει τη γνωστή πληρότητα. Έτσι και στον πνευματικό κόσμο κάθε αληθινή όραση είναι δυνατή μόνο στο θείο φως και όχι αλλού. Αυτό το φως παρέχεται στον άνθρωπο σε διαφορετικό μέτρο και η πίστη φως είναι, αλλά ανεπαρκές και η ελπίδα φως, αλλά ακόμη ατελές και η αγάπη φως, αλλά πλέον τέλειο. Το άχτιστο φως, όπως και ο ήλιος, φωτίζει τον πνευματικό κόσμο και αποκαλύπτει στον άνθρωπο τους πνευματικούς δρόμους που είναι αθέατοι με άλλο τρόπο.
Χωρίς αυτό το φως δεν μπορεί ο άνθρωπος να εννοήσει, πόσο μάλλον να εκπληρώσει τις εντολές του Χριστού, γιατί παραμένει στο σκοτάδι. Το άχτιστο φως φέρει μέσα του την αιώνια ζωή και την πνοή της Θείας Αγάπης. Μάλλον το ίδιο είναι και η αιώνια ζωή και η Θεία Αγάπη.

Όποιος δεν είδε με δύναμη και πληροφορία το άχτιστο φως, αυτός δεν γεύθηκε ακόμη την αληθινή θεωρία. Όποιος πριν από την όραση του αχτίστου φωτός αυθαδιάζει και επεκτείνεται με το νου του στη θεωρία των μυστηρίων του πνεύματος, αυτός όχι μόνο δεν πετυχαίνει το σκοπό του, αλλά κλείνει και το δρόμο ακόμη μπροστά του. Θα δει μόνο προσωπία της αλήθειας που τα φαντάζεται ο ίδιος ή του τα προσφέρουν απατηλές δαιμονικές δυνάμεις. Η γνήσια θεωρία έρχεται άνωθεν, ήρεμα. Η υπαρξιακή θεωρία δεν είναι σαν την αφηρημένη ή την διανοητική. Είναι ποιοτικά διαφορετική. Είναι το φως της ζωής, το οποίο δίδεται από την ευδοκία του Θεού και η οργανική οδός προς αυτό δεν είναι η διανόηση, αλλά η μετάνοια. Το θείο φως είναι η αιώνια ζωή, η βασιλεία του Θεού, η άχτιστη ενέργεια της θεότητας. Δεν περιλαμβάνεται φυσικός μέσα στον άνθρωπο, γιατί είναι άλλης φύσεως από τη δική μας χτιστή φύση και γι' αυτό δεν μπορεί να φανερωθεί μέσα μας με οποιαδήποτε ασκητικά μέσα, αλλά έρχεται αποκλειστικά ως δώρο του ενός αγαθού. Ρωτήσαμε τον γέροντα, με ποιον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος από την πείρα του να το αντιληφθεί? Ο μακάριος γέροντας βεβαίωνε πως όταν ο Θεός εμφανίζεται σε μεγάλο φως, τότε ο άνθρωπος δεν αμφιβάλλει καθόλου ότι αυτός που φανερώθηκε είναι ο Κύριος, ο Δημιουργός, ο Παντοκράτορ. Όποιος όμως αξιώθηκε να έχει αμυδρή ακόμη θεωρία του φωτός, δεν μπορεί να αντιληφθεί σαφώς ότι το φως που θεωρεί είναι διαφορετικό στην υφή του από την ψυχή του και γι' αυτό η οδός για την βεβαιότερη επίγνωση μπορεί να είναι ή η πλήρης εμπιστοσύνη στην πείρα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας που αξιώθηκαν αυτή την αυθεντική θεωρία ή η περαιτέρω επανάληψη των επισκέψεων και των άρσεων της Χάριτος που θα τον διδάξουν να διακρίνει την άχτιστη θεία ενέργεια από την φυσική ενέργεια του ανθρώπου. Όταν η προσευχή του ανθρώπου εισέρχεται για πρώτη φορά στην όραση του Θείου Φωτός, τότε το θεόμενον και βιούμενον είναι τόσο νέο και καταπληκτικό σε αυτόν που δεν μπορεί να εννοήσει τίποτε. Αισθάνεται πως αρήτως πλάτιναν τα όρια της υπάρξεώς του, πως το φως που του φανερώθηκε τον πέρασε από το θάνατο στη ζωή, αλλά μένει σε απορία και έκπληξη από το μεγαλείο του γεγονότος και μόνο μετά από επαναλημμένες επισκέψεις εννοεί το δώρο που του έδωσε ο Θεός. Κατά την όραση αυτή και μετά από αυτή, η ψυχή είναι γεμάτη από βαθιά ειρήνη και γλυκιά θεία αγάπη. Τότε δεν υπάρχει σε αυτήν επιθυμία ούτε δόξας, ούτε πλούτου, ούτε οποιασδήποτε γίνης ευτυχίας, ούτε ακόμη και αυτής της ίδιας της ζωής. Όλα αυτά τα θεωρεί σκύβαλα και έλκεται από επιθυμία προς το ζωντανό, άπειρο, τον Χριστό, στον οποίο δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε τέλος, ούτε σκότος, ούτε θάνατος.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δόρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δόρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δόρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτηρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούδας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε,

27 Μαΐου σήμερα η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου.

Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του κάνει μια προτροπή, δι' αυτούν γράφει «Αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως δι' επαντός το Θεό του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού». Με απλά λόγια ο Απόστολος συνιστά στους συμπατριώτες του χριστιανούς ομολογία. «Ας προσφέρουμε», λέει, «στο Θεό, διαμέσου του Ιησού Χριστού, του αρχιερέα μας, πάντοτε και ακατάπαυστα θυσία ενέσεως και δοξολογίας». Και λέγοντας θυσία, τονίζει, δεν εννοώ τη θυσία ζώων, αλλά μια θυσία που σαν καρπός θερμής ευγνωμοσύνης προς το Θεό θα βγαίνει από τα χείλη όλων που θα ομολογούν, θα ανυμνούν και θα δοξολογούν το όνομά του.

πίστη στους Ισραηλίτες τότε κόστιζε υλικά. Η πίστη στο νέον Ισραήλ τώρα κοστίζει πνευματικά. Τότε ο Θεός ζητούσε θυσίες ζώων, τώρα ζητεί ομολογία του ονόματος του, που είναι θυσία ανώτερη από τις ζωοθυσίες. Τέτοια θυσία, θυσία ομολογίας, ήταν και η θυσία που πρόσφερε στο Θεό ως αληθινός χριστιανός ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Υπήρξε υπέροχος ομολογητής της πίστεως.

Ιωάννης ο Ρώσος, ο Ρώσος στην καταγωγή, έζησε στο τέλος του 17ου αιώνα. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και νωρίς του δίδαξαν την πίστη στο Χριστό. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος τον βρήκε σε ηλικία στρατεύσιμη και αφού κατατάχθηκε στις τάξεις του ρωσικού στρατού, σε κάποια μάχη εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους Τούρκους και πουλήθηκε σαν δούλος σε ένα πλούσιο Οθωμανό, αξιωματικό του υπηκού, που ζούσε στο προκόπι της Κεσαρίας του Πόντου. Ο Ιωάννης, τίμιος και εργατικός, έκανε ευσυνείδητα την δουλειά του, έστω κι αν κατέβαλε κόπους, και ο Τούρκος αξιωματικός έμενε ευχαριστημένος από την υπηρεσία και την εν γέννη συμπεριφορά του Ρώσου χριστιανού, ο οποίος αγαπούσε και με ιδιαίτερο ζήλο περιποιόταν τα άλογα του υπηκού. Αλλά ο Τούρκος, ελεγχόμενος από την άψογη και ευγενέστατη συμπεριφορά του Ιωάννου, τον προέτρεπε κάθε μέρα και σχεδόν τον εξανάγκαζε να αρνηθεί τον Χριστό και να γίνει μουσουλμάνος. Εκείνος όμως, αν κι άλλοι συστρατιώτες που είχαν την ίδια μαζί του περιπέτεια αλλαξοπίστησαν και τούρκεψαν, έμεινε σταθερός και αμετακίνητος. Ο Τούρκος, για να πετύχει αυτό που ζητούσε, έσφιγγε καθημερινά την πίεση περισσότερο και έφτανε μέχρι εκβιασμών και κακοποιήσεων. Αλλά ο Ιωάννης σε κάθε νέα πρόκληση έλεγε ότι προτιμά να πεθάνει παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Με τόση υπομονή, καρτερία και διαμαρτύρητη σταθερότητα υπέμεινε της κακώσης ο Άγιος, ώστε προκάλεσε και το θαυμασμό του οικοδεσπότου του, ο οποίος τελικά του χάρισε την ελευθερία.

Ο Ιωάννης αποσύρθηκε τότε σε ένα απόμερο και ερημικό τόπο και διανυχτέρευε στην προσευχή, στις γονικλησίες και στις δεήσεις προς το Θεό να λυπηθεί το γένος των χριστιανών που υποφέρουν μέσα στην Τουρκιά. Τα δάκρυα του έβρεχαν τη στρωμνή του και οι ευχαριστίες του και οι δοξολογίες του ανέβαιναν στον Θεό σαν ανέμαχτη θυσία που την πρόσφεραν τα χείλη του και η καρδιά του. Έτσι πέρασε ειρηνικά τα τελευταία χρόνια της ζωής του μέχρι και την κοίμησή του. Το 1922 μικρασιάτες πρόσφυγες που έτρεφαν μεγάλη ευλάβεια προς τον Άγιον έφεραν μαζί τους το σκήνομά του και το απέθεσαν στο νέο Προκόπη, στην Έμβια. Ήδη έχει γίνει πόλος έλξεως των προσκυνητών από όλη την Ελλάδα και το Πανελλήνιο καθόλου το έτος, ιδιαίτερα όμως κατά την επέτεια μνήμη του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, αν μπορούσε να μιλήσει στους πολυπληθείς προσκυνητάς του, θα έλεγε: «Αγαπητοί μου, στην κοινωνία της αρνήσεως και του εμπεγμού των οσίων που ζείτε, δίνετε την ομολογία σας προς όλους, παντού και πάντοτε. Η δειλία δεν αρμόζει σε χριστιανούς που κοινωνούν του σώματος και του αίματος του Χριστού».

27 του Απρίλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου

Θεόδοσιος Ιωάννης ο Ρώσος γεννήθηκε στη Νότια Ρωσία κοντά στο Κίεβο από Ρώσους γονείς το 1690. Το 1711 πήγε στρατιώτης. Στις μάχες για την ανακατάληψη του Αζόφ πιάστηκε εχμάλωτος. Οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στο προκόπιο της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας, όπου και το στάδιο των πολύμοχθων αγώνων του. Σαν άλλος άγγελος έζησε και εμάρανε το σώμα του ο Θεόσοφος με την εγκράτεια, τις αγρυπνίες, τη μνήμη του θανάτου και τη συχνή θεία κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Οι Τούρκοι τον εξουθενώνουν με τρομερά σωματικά βασανιστήρια. Τον πιέζουν μέχρι θανάτου να αρνηθεί το Χριστό και τη διδασκαλία του. Τα βάρβαρα χτυπήματα στο μαρτυρικό του σώμα ανοίγουν βαθιές πληγές και άφθονο τρέχει το άλικο αίμα του γενναίου αθλητού του χριστιανισμού. Ο Ιωάννης δεν λυγίζει. Ο αείμνηστος Θεοφόρος μιμήθηκε στην αιχμαλωσία του τον πολύαθλο Ιώβ. Σαν την βελανιδιά, ακλόνητος στις κακουχίες και εχμάλωτος, καταντρόπιασε τον προτέτειο της εχμαλωσίας διάβολο. Στον στάβλο, στις κοπριές τιμωρημένος, στένων και θλιβόμενος, και ενώ σαν τις βρύσεις το νερό τρέχουν τα δάκρυά του, έφτασε στο Θεό. Όργωσε την ψυχή του με το αλέτρι της προσευχής, κατέσπηρε την εγκράτεια, θέρισε τα καρπερά στάχια της αγνότητας, πέτυχε το φως της Θείας Ελάμψεως. Ομολογεί την πίστη του, εξομολογείται, κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού και πεθαίνει για το Χριστό στις 27 Μαΐου του 1730. Τώρα η Αγία του ψυχή άξια χαίρεται στους ουρανούς. Τον Νοέμβριο του 1733 η παντοδύναμη αγάπη του Θεού χάρισε στον χριστιανικό κόσμο ολόκληρο το σώμα του Οσίου. Ο τάφος άφησε απείραχτο το ιερό σώμα, γιατί το ιερό λείψανο είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, είναι παρουσία Χριστού, είναι έργο δυνάμεως Θεού για μας τους χριστιανούς. Η σεβάσμια λάρνακα του ιερού λειψάνου πηγάζει ιάματα, αποδιώχνει ανίατες αρρώστιες, θεραπεύονται καρκινοπαθείς, παράλυτοι, δαιμονισμένοι, παραστρατημένοι βρίσκουν το δρόμο της σωτηρίας. Παρέχει ο Άγιος άφθονη τη χάρη που έλαβε από την αέναη πηγή του Παναγίου Πνεύματος. Επιπλέον από τα πνευματικά έρχεται βοηθός ο Όσιος και στον άλλο ανθρώπινο πόνο. Δύο ορφανοτροφία, δύο γυροκομεία, οικοτροφείο για άπορους σπουδαστές, παιδικές κατασκηνώσεις, άλλες πολιτιστικές, εθνικοθρησκευτικές ανάγκες καλύπτονται με σοβαρά χρηματικά κονδύλια από το Ίδρυμα του Οσίου Ιωάννου. Στην εποχή μας που την χαρακτηρίζει βαθιά σύγχυση στις ιδέες και ανατρέπονται καθιερωμένες από αιώνες αξίες, τώρα που πραγματοποιούνται πρωτοφανείς σε έκταση εθνικές ζυμώσεις, επικοινωνίας και αναμίξεως λαών και πολιτισμών και που διαμορφώνονται υπερπολιτιακοί οργανισμοί, η διασφάλιση της αξίας άνθρωπος, αυτήν που ο Χριστός προσέδωκε, πρέπει να είναι πλέον ο μόνος σκοπός και αγώνας όλων μας. Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος διέσωσε την αξία αυτή, μας καλεί όλους και ταυτόχρονα μας δίνει βοήθεια να σώσουμε την Θεία εικόνα τον άνθρωπο από τη διάλυση, το άγχος, την κατάθλιψη, την υπαρξιακή αγωνία. Ο ίδιος ο Όσιος αγωνίστηκε, βασανίστηκε, εξουθενώθηκε για το Χριστό και σήμερα δοξασμένος με πλήρη κατανόηση, με συμπάθεια και πόνο μας παρακολουθεί, μας ευλογεί, μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τη ζωή και να κερδίσουμε και εμείς ό,τι κέρδισε αυτός και κάθε Άγιος, τη Βασιλεία του Θεού και τώρα στη ζωή αυτή και στην αιωνιότητα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 27 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελλαδίου. Έλεον Ελλάδιος Ιεροσύνης, αίμα τη συνέμιξε του μαρτυρίου, η κάδη εβδομάτη Ελλάδιον έκτανε πυγμή. Δεύτε θεοπρεπός φιλομάρτυρες λαοί, χορεύοντες άσωμεν ασματικές υμνοδίες τον ιερομάρτυρα του Χριστού, ανεφημούντες Ελλάδιον. Ως θαυμαστόν λαοίς τον μάρτυρά σου, ανέδειξα σωτήριμον, υπενεγκόντα πάσαν προσβολήν, δια δε πικρών βασάνων, το πόθο γλυκαινόμενον της εις αγαπήσεως. Καθάρασε αυτόν απορρίπου και κακίας, εχρίστης και Θεό ιεράτευσας Πάτερ, αθλήσας δε διέματος, πλειοτέρος εξέλαμψας και κατήβγασας τα στον πιστών διανύες των θαυμάτων σου τες παραδόξεις ακτήσιν, Ελλάδιε, ενδοξέ.

Θεό φρονελάδιε, βαφές του οικίου αίματος, ιεροσύνη σε λάμπρινα στολήν την εν Θεόν. Μεθύσεις τα άνω εις ήλθες βασίλεια, και θρόνο του δεσπότου παρίστασε, ο νύνη κέτευε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην, και το μέγα έλεος. Θεόφρον ελάδιε, Χριστός εποφθήσει άπαντας τους εκ μολόπων η άσατο, η χώρας. Χάρη τη δευτόν γαρπάσαν υπομείνας κάκωσιν, προήλου προφανώς εκιζόμενος, δύο οικέτευε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Θεόφρον ελάδιε, πυρός φύσιν εχαλήνωσας και αδιάφλεκτος έμεινας, υδρόσος γαρθεούσε περικυκλούσα, αυλαβήν εφύλατε, εχθρούς περηφανώς κατεσχήνουσα, και νυν οικέτευε δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέλλον.

Άγιος Ιερομάρτυρας Ελλάδιος, αφού καθαρίστηκε από κάθε ρή που έγινε δοχείο του Αγίου Πνεύματος, για τούτο με την ευδοκία και τη χάρη του Θεού χρήστηκε αρχιερέας, έτσι ως ποιμένας της Εκκλησίας ο Ελλάδιος δεν άφηνε ποτέ να πλησιάσουν το ποίμνιό του οι νοητοί λύκοι, δηλαδή οι αιρετικοί. Ως σοφός δε κυβερνήτης κυβερνούσε με σύνεση το σκάφος της Εκκλησίας και το διατηρούσε ασφαλές και ανεπηρέαστο από τις τρικυμίες και τους ενάντιους ανέμους. Έφτασε όμως και η ώρα που ο Άγιος οδηγήθηκε δέσμιος ενώπιον των τυράννων. Τότε ακριβώς έλαμψε περισσότερο και κατάβγασε τις διάνοιες των πιστών, γιατί πράγματι όρμησε με γενναιότητα στα στάδια της αθλήσεώς του υπέρ του Χριστού και διακήρυξε με παρρησία την πίστη του. Έτσι λοιπόν ο Ιερομάρτης υποβλήθηκε σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια, και πρώτα-πρώτα οι δήμοι ειδωλολάτρες του καταξέσχισαν με μανία ολόκληρο το σώμα. Όμως φανερώθηκε σε αυτόν ο Κύριος μας και Θεός μας, και αφού του θεράπευσε τελείως όλες τις πληγές του, τον ενίσχυσε ώστε να υπομείνει και τα επόμενα βασανιστήρια. Μετά από αυτά οι τύρανοι εξοργίστηκαν πάρα πολύ και έριξαν τον Άγιο μέσα σε μεγάλη φωτιά. Ο Ιερομάρτης όμως έμεινε απρόσβλητος από το πυρ, με αποτέλεσμα να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού πολλοί ειδωλολάτρες. Ακολούθως ο Άγιος Ιερομάρτυρας Ελλάδιος, αφού υπέστηκε πολλά άλλα σκληρότατα βασανιστήρια, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτύριου.

27 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, ομολογητού και θαυματουργού. Ούτινος το ιερόν λείψανον δε θησαύριστε ενέο προκοπείο εμβίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελλαδίου. Έλεον Ελλάδιος Ιεροσύνης, αίμα τη συνέμιξε του μαρτυρίου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Ευσεβιώτης, πυρή τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Αλήπιος, λίθο την κεφαλήν συντριβής, τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: μπροστά στη ζωή με ευθύνη. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, η οποία επιχειρεί να φωτίσει την καθημερινότητα μέσα από το φως της ορθόδοξης παράδοσής μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου.
1: Αγαπητοί ακρότε, θα ήθελα να σας μεταφέρω μια δυνατή εμπειρία. Την ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμούσε τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Νέου του Ρώσου του Ομολογητού. Και αυτή η γιορτή, αυτή η μνήμη, από την παραμονή το βράδυ και την κυρίως ημέρα, στάθηκε μια δυνατή εμπειρία, αλλά και ταυτόχρονα μια αποκαλυπτική πραγματικότητα. Και νιώθω την ανάγκη αυτά τα πράγματα να τα μεταφέρω και σε εσάς, γιατί τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά και μεγάλα. Ο εορτασμός ήταν λαμπρότατος. Την εορτή λάμπρινε η παρουσία του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου μας κυρίου Χριστοδούλου, τόσο στον εσπερινό όσον και στην κυρίως ημέρα. Οι άνθρωποι και ο λαός της περιοχής μάλιστα, εκτιμώντας αυτή την παρουσία του μακαριωτάτου, ένιωσαν την ανάγκη να τον τιμήσουν δια του Δημάρχου με το χρυσό κλειδί της πόλεως, θέλοντας να εκδηλώσουν πόσο όμορφα ένιωθαν, πόσο χαρούμενα για την παρουσία του προκαθημένου της Ελληνικής Εκκλησίας στη γιορτή του Αγίου τους, ενός Αγίου τόσο αγαπημένου, ενός Αγίου με τον οποίο ζούνε μαζί και ο οποίος ζει μαζί τους. Και παρά το γεγονός ότι την παραμονή, λίγο νωρίτερα από τον εσπερινό, η βροχή ήταν καταρακτώδης, παρόλο που και την ώρα της αφήξεως του μακαριωτάτου η βροχή έπεφτε, κανείς από το πλήθος του λαού δεν κουνήθηκε, αλλά παρέμειναν εκεί, τόσο στην τελετή της υποδοχής, όσο και στη συνέχεια στο μέγα εσπερινό και στην αγρυπνία η οποία ακολούθησε. Και αυτή την υπομονή των ανθρώπων η αγάπη του Θεού και η χάρη του Αγίου την ευράβευσε, καθώς την επόμενη κυρίως ημέρα ένας δυνατός ήλιος επέτρεψε στο λαό του Θεού να εκφράσει με όλη του την άνεση και με όλη του την καρδιά την ευλάβεια και το σεβασμό του. Έτσι θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό το πρόσωπο καταρχήν του Αγίου και στα μηνύματά του, και πρώτα πρώτα να θυμηθούμε ότι ο Άγιος είναι Ρώσος, δεν είναι Έλληνας, δεν προέρχεται από το δικό μας φθαρτό γένος. Κι όμως η Εκκλησία της Ελλάδος, ο λαός του Θεού ολόκληρος, τιμά έναν Άγιο ο οποίος δεν προέρχεται από, θα λέγαμε, τη δική μας γη και το δικό μας τόπο. Και αυτή η υπέρλαμπρη μνήμη τονίζει και αναδεικνύει την καθολικότητα της Ορθοδοξίας, ότι τελικά η Εκκλησία του Χριστού είναι μία, μπορεί να είναι κατεσπαρμένη εις όλο τον κόσμο, να οικεί όλο τον κόσμο, όμως είναι μία, και ακριβώς η ενότητα της λατρείας, η ενότητα της πίστεως και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι τα δύο αυτά πράγματα τα οποία συνάγουν από την οικουμένη ολόκληρη το λαό του Θεού και τον κάνουν βασιλεία του Θεού, και μέσα σε αυτή την βασιλεία του Θεού οι πάντες είμαστε δικοί, είμαστε άνθρωποι του Θεού, και αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε να φανερώνουμε τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή ημών. Αυτός είναι ο στόχος της ζωής του κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού από τη στιγμή που βαπτίζεται, που ενδύεται τη ζωή του Χριστού. Αυτό ήταν ο στόχος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, να φανερώσει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Και ο Άγιος το πέτυχε, το φανέρωσε, παρά τις συνθήκες τις οποίες ζούσε. Συνθήκες δύσκολες, οι οποίες όμως δεν έκαμψαν το φρόνημά του. Όταν βλέπει κανείς το ιερό σκήνομα, όταν μελετά τις συνθήκες της ζωής του Αγίου, τις ταλαιπωρίες του, θυμάται τα λόγια του Αποστολού Παύλου. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις, στενοχωρία, κίνδυνος, θάνατος? Λογίζομαι ότι ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, δινήσονται ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Χριστού. Και αυτά που ο Απόστολος Παύλος τα είπε, ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος τα έκανε πραγματικότητα. Δεν στάθηκε τίποτα ικανό να κλονίσει την αγάπη του για τον Χριστό, ούτε η θλίψη της εχμαλωσίας του, ούτε η στεναχωρία της ζωής του μακριά από την οικογένειά του, από τους συγγενείς του, από την πατρίδα του, ούτε οι ταλαιπωρίες τις οποίες υπέστη επειδή θέλησε να μείνει σταθερός στην πίστη και στην αγάπη του στο Χριστό, ούτε ακόμα η απειλή του θανάτου με την οποία απειλήθηκε από τον αφέντη του, στάθηκε ικανή να κάμψει την αγάπη του αυτή. Γι' αυτό απλά και σταθερά είπε σε αυτόν: «Το σώμα μου σου ανήκει, αλλά η ψυχή μου ανήκει στο Χριστό. Αν με αφήσεις να λατρεύω το Χριστό μου, εγώ θα σε υπηρετώ πιστά. Αν όχι, κάνε ό,τι θέλεις». Και το «κάνε ό,τι θέλεις» σήμαινε «σκότωσέ με». Έτσι ο Άγιος όντως έμεινε στην αγάπη του Χριστού μέχρι τέλους. Και αυτή την αγάπη την φανέρωσε με την υπομονή του, με την άσκησή του, με το γεγονός ότι κάθε εβδομάδα κοινωνούσε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Και έτσι επληρώθη της Θείας Χάριτος, επληρώθη του Αγίου Πνεύματος. Και όταν τελικά η ζωή του ολοκληρώθηκε και τελειώθηκε εν ειρήνη, τελικά ο Θεός τον ανέδειξε, αυτόν τον ταπεινό δούλο, τον άγνωστο σκλάβο, αυτόν τον περιφρονημένο άνθρωπο, τον ανέβασε εις τα ύψη, τον έκανε όντως αστέρι φαϊνό, λαμπρό αστέρι, που ανέτειλε από την Καπαδοκία για να φωτίσει τον κόσμο ολόκληρο. Και έτσι πλέον αυτός ο ταπεινός δούλος, αυτός ο άγνωστος άνθρωπος, έγινε το αντικείμενο της τιμής, του σεβασμού, της προσκυνήσεως, της λατρείας, της εκκλησίας απάσης. Και έτσι ένας Άγιος συνάγει την οικουμένη ολόκληρη στο πρόσωπό του, η καθολικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σε όλη της τη λαμπρότητα, σε όλη της την δόξα, σε όλη της την αλήθεια.

μέσα στην πραγματικότητα και στη ζωή της Εκκλησίας βιώνει κανείς απλά αλλά δυναμικά κέρυες και μεγάλες αλήθειες. Μία από αυτές είναι ότι η Εκκλησία είναι η χώρα των ζώντων, στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει, και κατά συνέπεια όσοι ζουν και ανήκουν στην Εκκλησία είναι ζωντανοί, κοινωνούν ο ένας με τον άλλον. Και αυτή η θαυμαστή κοινωνία των μελών της στρατευωμένης Εκκλησίας με τα μέλη της Θριαμβευούσης, τους Αγίους μας, ήτανε ακόμα ένα γεγονός συγκλονιστικό, όπως βιώθηκε στη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Για μία ακόμη φορά παρατηρήθηκε αυτό το γεγονός που συγκλονίζει, όταν έβλεπε κανείς ανθρώπους να διανύουν τεράστια απόσταση με τα πόδια προκειμένου να φτάσουν στον Άγιο, όταν έβλεπε ανθρώπους που διήνυσαν από 50 χιλιόμετρα και πάνω πολύ προκειμένου να φτάσουν στον Άγιο. Ο δρόμος, παρόλο που είναι έρημος και σε βουνό, αυτές τις δύο μέρες της εορτής του Αγίου

πάνε από την κούραση ή από τις πληγές. Αλλά αυτό αφορούσε το σώμα τους. Τους έβλεπε κανείς χαρούμενους. Τους έβλεπε ολόλαμπρους. Τους έβλεπε ευτυχισμένους. Είχαν εκπληρώσει το τάμα τους. Την πορεία που ξεκίνησαν την είχαν τελειώσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι την προπαραμονή το βράδυ ο ναός του ιερού προσκυνήματος παρέμεινε όλη τη νύχτα ανοιχτός. Και οι άνθρωποι εκεί του ναού μας είπαν ότι περίπου 4.000 άνθρωποι, άνθρωποι που οδηπορούσαν, έφτασαν και μπήκαν μέσα στην εκκλησία όλη τη νύχτα της προπαραμονής, χώρια βέβαια όλους τους άλλους που συνέχισαν να ανεβαίνουν. Νέοι άνθρωποι που κουράστηκαν αλλά που χάρηκαν αυτόν τον κόπο. Και όταν ο κόπος τελικά σου φέρνει χαρά και σε νεαπάβει, αυτό φανερώνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν οδηπορούσαν στην τύχη, δεν έκαναν γυμναστική, δεν έκαναν πεζοπορία, έκαναν προσκύνημα. Έκαναν αυτή την πορεία για να φτάσουν με τα πόδια να συναντήσουν έναν αγαπημένο τους, τον Όσιο Ιωάννη. Γι' αυτό το τέλος της πορείας ήταν το ιερό σκήνομα. Εκεί μπροστά κατέθεσαν τον κόπο τους, κατέθεσαν τις πληγές του σώματος, κατέθεσαν την προσευχή της καρδίας. Εκεί ενεπιστεύθηκαν όλα εκείνα όσα τους έκαναν να αναλάβουν αυτή την πορεία. Και αυτό που θαύμαζε και θαυμάζει κανείς είναι αυτό που είπα στην αρχή, αυτή την ενότητα της Εκκλησίας, αυτή τη ζωντανή σχέση με τους Αγίους, αυτή την αναστροφή, αυτή την αίσθηση ότι οι Άγιοι είναι μαζί μας, συμπορεύονται και εμείς συμπορευόμαστε, μπορούμε να τους εμπιστευθούμε και ξέρουμε ότι μπορούν να μας ακούσουν και αντιλαμβάνονται των προβλημάτων μας και επιλαμβάνονται επίσης των προβλημάτων μας. Και αν κανείς δει δίπλα στη Λάρνακα του Αγίου πολλά αφιερώματα των ανθρώπων, είναι αρκετό για να σκεφτεί ότι το καθένα από αυτά είναι μια γλώσσα που διηγείται τη συνάντηση του ανθρώπου που το πήγε εκεί μαζί με τον Άγιο. Μια συνάντηση ζωής, μια συνάντηση χαράς, μια συνάντηση ελπίδας. Το φαινόμενο συγκλώνησε και τον Μακαριότατο φέτος και τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, όταν πριν από 3 περίπου χρόνια είχε εκείνος προστεί του Εσπερινού ένα θέαμα που πραγματικά σε συγκλονίζει, αλλά και ένα θέαμα που ακριβώς φανερώνει την αλήθεια ότι ζει Κύριος ο Θεός ημών εις τους αιώνας.

τόπος λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου δηλαδή, και στο οποίο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι όλο το χρόνο προσέρχονται, αλλά και ιδιαίτερα αυτή την ημέρα της μνήμης του, όπως και στην επέτειο των εγγενείων του ναού το Σεπτέμβριο, την τελευταία Κυριακή. Και όπως είπαμε προηγουμένως, χιλιάδες άνθρωποι που έφτασαν με τα πόδια να προσκυνήσουν, για να φανερώσουν τη ζωντανή τους σχέση με τον Άγιο και να αποδείξουν πόσο ο λαός μας νιώθει και ζει μαζί με τους Αγίους. Την ώρα της λιτανίας έβλεπε κανείς τη λατρεία των ανθρώπων, την αγάπη στον Άγιο, όλοι οι δρόμοι στρωμένοι με ροδοπέταλα να περάσει από πάνω το ιερό σκήνομα, και οι άνθρωποι στις άκρες να προσεύχονται, να γονατίζουν, να θυμιατίζουν. Ο Άγιος τι ταπεινώσει

έφτασε στα υψηλά. Αυτό το ιερό προσκύνημα είναι ένας τόπος γεμάτος από τιμή και χάρη. Η τιμή των ανθρώπων στον Άγιο. Οι εκδηλώσεις της τιμής άπειρες αλλά και μοναδικές. Προσωπικές για τον καθένα, αλλά και κοινές από όλους. Η τιμή σε αυτό το μεγάλο Άγιο, σε αυτή τη δόξα του Θεού, γιατί αυτό το ιερό σκήνομα είναι το σημείο της παρουσίας του Θεού. Ο τόπος που ο Θεός την ικαρτέρει στον άνθρωπο. Αν οι άνθρωποι όντως ζητούν σημείο, το σημείο είναι εκεί και είναι ολοζώντανο. Το ιερολείψανο που στέκει αδιαλόβητο, που ευωδιάζει, που θαυματουργεί. Ο ζωντανός Άγιος, τον οποίον οι άνθρωποι τιμούν με όλη τους την ύπαρξη. Και απ' την άλλη, η χάρις. Η χάρις που αναβλύζει από το ιερό λείψανο. Η χάρις που εκφράζει την αγάπη του Οσίου στο λαό του Θεού. Σε όλους εκείνους που προστρέχουν με πίστη στο σεπτό του πρόσωπο. Το πλήθος των θαυμάτων του Οσίου είναι η φανέρωση αυτής της χάριτος, η οποία πλούσια ενίκησε στο ιερό σκήνομα και το μετέτρεψε σε πηγή ύδατος ζώντος. Στο Ευαγγέλιο της Σαμαρίτιδος ο Χριστός να της λέγει: όποιος πιει από αυτό το νερό που εγώ θα του δώσω, όχι μόνο δεν θα διψάσει στον αιώνα, αλλά και θα γίνει πηγή ύδατος αλωμένου η ζωήν αιώνιον. Και αυτό που λέει το Ευαγγέλιο το βλέπουμε στο πρόσωπο του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Ο ίδιος κενώθηκε απόλυτα, γι' αυτό και γέμισε από τη χάρη του Θεού. Και αυτή η χάρη τώρα του Θεού έχει ενικήσει στο ιερό λείψανο και το έχει μετατρέψει σε πηγή από την οποία η χάρις εκχύνεται χωρίς φόβο να στερέψει. Εκχύνεται αφιδόλευτα, προς πάσαν κατεύθυνση. Ο Άγιος αγαπά, μεριμνά, προστατεύει ακόμα και αυτούς που δεν είχαν ακούσει το όνομά του. Ο Άγιος ταξιδεύει σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης και φανερώνεται στις δύσκολες ώρες των ανθρώπων, όχι μόνο στο χώρο τον ελληνικό, αλλά και εκτός Ελλάδος, για να τους πει στο τέλος ποιος είναι. Και εκείνος έρχεται για να τους βοηθήσει, γιατί έχει αγάπη όπως όλοι οι Άγιοι για τους ανθρώπους που αγωνίζονται και προσπαθούν μάλιστα να αγωνίζονται τίμια μέσα στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν το πλήθος των θαυμάτων του Αγίου έχει μετατρέψει το ιερό λείψανο σε μια ακένωτη πηγή χάριτος και ευλογίες, η οποία προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους. Το πλήθος των θαυμάτων του Αγίου, αυτών που είναι καταγεγραμμένα, αυτών που είναι δημοσιευμένα, αλλά και άλλων που ακόμα δεν δημοσιεύτηκαν, αλλά και άλλων, διότι θα μπορούσε κανείς να πει, και εδώ θα τέριαζε η λέξη, ότι αν όλα αυτά τα θαύματα εγγράφονται το καθένα, θα χρειαζόντουσαν τόμοι βιβλίων για να καταγραφούν. Άλλωστε το θαύμα δεν είναι μόνο η θεραπεία ενός μέλους ενός σώματος, δεν είναι η σωτηρία από μία ασθένεια, είναι προπαντός και το μέγιστο, αυτό που είναι και το δυσκολότερο, η μετάνοια του ανθρώπου, ο συγκλονισμός του, η επιστροφή του στο δρόμο του Θεού, αυτή η συνάντηση, η σωτήρια, η οποία πραγματώνεται με ανθρώπους ίσως ανυποψίες τους, που καμιά φορά περνούν από εκεί για καθαρά εκδρομικούς και τουριστικούς λόγους. Και αυτός ο ζωντανός Άγιος εκεί στη γωνιά τους περιμένει για να σαγηνεύσει πραγματικά την ψυχή. Και νιώθει κανείς πραγματικά συγκλονισμένος όταν χτυπά μετά αυτός ο τουρίστας την πόρτα στο εξομολογητάρι και ζητά από τον ιερέα να ανοίξει την καρδιά του και ομολογεί ότι δεν είχε τέτοια πρόθεση, ότι δεν ήρθε για αυτό το σκοπό.
αλλά συγκλονίστηκε όταν είδε αυτόν τον Άγιο. Όσιος Ιωάννης, αγαπητοί ακροατές, όμως δεν είναι μόνο μια μεγάλη ευλογία για όλους μας, αλλά είναι και μια συγκλονιστική ευθύνη. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι οι Άγιοι τον κόσμον κρινούσι, γιατί ο Άγιος Ιωάννης με τη γνωστή ζωή του θα είναι ο διαρκής έλεγχος για όλους εμάς, όσοι προφασιζόμενοι προφάσεις εν αμαρτίες, τάχα δεν μπορούμε να εκκλησιαστούμε, τάχα δεν μπορούμε να ετοιμαστούμε να κοινωνήσουμε, τάχα μιλάμε για την εποχή και τις δυσκολίες. Ποιος από εμάς έζησε με τις δυσκολίες της ζωής που έζησε ο Άγιος Ιωάννης? Ποια από αυτές τις δυσκολίες έκαμψε το δικό του φρόνημα, τη δική του πίστη? Καμία απολύτως. Εκείνος έμεινε εκεί και αγιάστηκε. Είδε όλα αυτά σαν ένα στάδιο αγώνων που εκείνος τους μετέτρεψε σε πνευματικούς αγώνες και τελικά κέρδισε το μετάλλιο, την αγιότητα. Έγινε μέτοχος της ζωής του Χριστού και από τότε φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Γιατί, αγαπητοί μου ακροατές, αυτό πρέπει να νιώσουμε και να καταλάβουμε καλά, ότι εκεί, σε αυτό το ιερό λείψανο, η ζωή του Χριστού φανερώθηκε εν τη θνητή σαρκή ενός δούλου του Θεού, για να αποδεικνύει στον κάθε προσκυνητή ότι αυτή η δυνατότητα έχει χαριστεί σε όλους μας. Προνόμιο και ευλογία του να συναντιέσαι με έναν Άγιο ζωντανό, να τον αγκαλιάζεις, να τον προσκυνάς, αλλά και ευθύνη, γιατί σου φανερώνει ότι ο τρόπος της ζωής του μπορεί να γίνει και δικό σου. Αγαπητοί ακροατές, η χάρις του Αγίου μας να ευλογεί όλους μας, να φωτίζει την πορεία της δικής μας ζωής και η συνάντηση του καθενός μας με τον Άγιο εκεί στο ιερό του σκήνομα να είναι αφορμή και καιρός σωτηρίας. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη τον Γεωργακόπουλο που έκανε δυνατή την επικοινωνία μας και όλους εσάς και για αυτήν τη συνάντηση.

μπροστά στη ζωή με ευθύνη. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, η οποία επιχειρεί να φωτίσει την καθημερινότητα μέσα από το φως της ορθόδοξης παράδοσής μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου.

Κύριε ακροατέ, χαίρετε. Και σήμερα συνεχίζουμε την ανάλυση του έργου του Πτολεμαίου Κλαβδίου υπό τον τίτλο «Τα αρμονικά». Ο Πτολεμαίος στο σημείο αυτό εισέρχεται στο θεωρητικό μέρος της μουσικής λέγοντας ότι «μουσικής εστί ρυθμού και μέλους και πάσης οργανικής θεωρίας επιστήμη, μουσικός δε ο έμπειρος τούτων». Μέλος είναι η χρήσης διαστηματικής και διακεκομένης φωνής η οποία παρέχει ειδονήν της ακούσιν. Αρμονική δε είναι θεωρητική επιστήμη της φύσεως του ιρμοσμένου. Ιρμοσμένο σημαίνει σε μια πιο γενική σημασία το αρμονικό, το εναρμονισμένο. Στο σημείο αυτό ο Πτολεμαίος Κλάβδιος ερωτά «τι εστί το ονομαζόμενο φθόγκος προσλαμβανόμενος?» Ο όρος αυτός, όπως και άλλοι πολλοί, χρησιμοποιούνται σήμερα στη βυζαντινή μουσική. Και ο ίδιος στο ερώτημα που έκανε απαντά «όταν αρχίζουμε να εντείνουμε τη φωνή μας, μελωδούμε προσλαμβάνοντες τον αέρα. Τους δε άλλους, εννοείται φθόγκους, τους μελωδούμε εκπέμποντες μάλλον ή λαμβάνοντες αέρα». Όσον αφορά τη λέξη πόδας, εννοούμε εκείνο με το οποίο σημενόμεθα, δηλαδή δεικνύουμε διασημείου τον ρυθμό και τον καθιστούμε γνωστό στις αισθήσεις. Ο δε πους, λόγος της εστίν εν χρόνης κείμενος ή αλογία εν χρόνης κειμένη, ηρημένου αφορισμών έχουσα. Δηλαδή, ο πόδας είναι κάποιος λόγος ο οποίος εκφράζεται με χρόνους ή λόγος σιωπηρός που βρίσκεται σε χρόνους που έχουν καθορισμένο όνομα. Οι χρόνοι είναι εύρυθμοι, ρυθμοειδείς και αρρυθμοι. Εύρυθμοι είναι οι χρόνοι που διαφυλάττουν ακριβώς την μεταξύ τους εύρυθμη τάξη. Ρυθμοειδείς είναι οι χρόνοι που δεν έχουν την ηρημένη, την προαναφερθήσα απόλυτη ακρίβεια. Φαίνονται όμως ότι έχουν ένα είδος κάποιου ρυθμού. Και άρρυθμοι είναι οι χρόνοι που έχουν άγνωστη την μεταξύ τους σύνθεση. Ο πόδας γίνεται γνωστός από την άρση και τη θέση. Άρσης, λέγει ο Πτολεμαίος Κλάβδιος, είναι το υπόλοιπο σημείο της ιδίας θέσεως και θέσης το κατά παρόμοιο τρόπο σημείο της ιδίας άρσεως. Οι ρυθμικοί λόγοι είναι τρεις: ο ίσος, ο διπλασίων και ο ημιόλιος. Σύμφωνα με τον ίσον λόγον γίνεται το δακτυλικό γένος, δηλαδή ο τετράσιμος. Σύμφωνα με το διπλάσιο, το ιαμβικό, ο τρίσιμος, και σύμφωνα με το ημιόλιο, το παιωνικό, ο πεντάσιμος. Το πρώτο γένος αρχίζει από την τετράσιμη αγωγή. Το δεύτερο γένος από την τρίσιμη αγωγή. Και το τρίτο από την πεντάσιμη αγωγή. Εν συνεχεία, ο Πτολεμαίος αναπτύσσει τους ρυθμικούς λόγους. Αναφερόμενος στον τόνο, λέγει ότι ο τόνος διαιρείται σε ελάχιστα 12 μόρια, εκ των οποίων το καθένα καλείται 12ατιμόριο. Το ημιτόνιο, συνεχίζει, διαιρείται σε 6 12ατιμόρια. Η τεταρτιμόριος δίεσης χωρίζεται σε 3, η τριτιμόριος σε 4 και όλο το διατεσσάρων, εννοείται το τετράχρονο, σε 30. Ακολούθως ο Πτολεμαίος μας λέγει ότι τρία πράγματα είναι εκείνα που επιδέχονται τον ρυθμό: η λέξη, το μέλος και η σωματική κίνηση.
Η λέξη διαιρεί την ποσότητά της σε γράμματα και συλλαβές. Το μέλος στους φθόγκους και τα διαστήματα. Και η σωματική κίνηση στα σημεία και στα σχήματα. Και ο Πτολεμαίος συμπεραίνοντας προσθέτει «Περι τούτης εστίν ο ρυθμός». Εν συνεχεία αναφέρεται σε όρους του κοσμικού, όπως το χαρακτηρίζει, συστήματος, και παραθέτει τους φθόγκους των αρχαίων, όπως μέση, νήτη, τρίτη, παρυπάτη κλπ, που έχουμε αναφέρει πολλές φορές κατά την ανάλυση άλλων αρμονικών συγγραφέων της αρχαιότητος. Με τις ονομασίες των φθόγκων αυτών περατούται και το έργο του Πτολεμαίου που φέρει τον τίτλο «Αρμονικά», το οποίο παρέχει πολύτιμα στοιχεία αναφορικώς με τις απόψεις του μεγάλου μαθηματικού και φιλοσόφου Πυθαγόρα του Σαμμείου. Εν συνεχεία αρχόμεθα της αναλύσεως του έργου του Αλυπίου. Ο Αλυπίος υπήρξε και αυτός θεωρητικός της μουσικής. Ήκμασε κατά τον δεύτερον μετά Χριστόν αιώνα, κατ' άλλους κατά τον τρίτον. Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του δεν υπάρχουν. Γνωρίζουμε μόνο ότι έγραψε το βιβλίο υπό τον τίτλο «Εισαγωγή μουσική». Το βιβλίο αυτό διαλαμβάνει τα μουσικά σημεία των αρχαίων Ελλήνων, καθώς και τους μουσικούς φθόγκους που έχουν σχέση με αυτά. Το βιβλίο του Αλυπίου περιέχει πίνακες ελληνικών κλιμάκων και εις τα τρία γέννη της μουσικής. Έχει δε ήδη το φως της δημοσιότητος σε πάρα πολλές γλώσσες. Επιχειρούμε ήδη κατά δύναμην την ανάλυση του έργου του εν λόγω συγγραφέως. Αρχόμενος ο Αλυπίος του πολυτίμου έργου του αναφέρεται στις τρεις συνεκτικότατες επιστήμες, στις στερεά δεμένες, όπως λέγει, επιστήμες, την αρμονική, την ρυθμική και την μετρική. Πρώτη όμως εργασία και αναγκαία πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι η διαπραγμάτευση περί του ηρμοσμένου. Εδώ υπό τον όρο ηρμοσμένων πρέπει να εννοήσουμε τη σύνθεση, δηλαδή την μελοποιία. Η διαπραγμάτευση δε του θέματος τούτου καλείται αρμονική. Ο τομέας λοιπόν της μουσικής, λέγει ο Αλυπίος, έχει 7 μέρη, που είναι το περί φθόγκων, περί διαστημάτων, περί συστημάτων, περί γενών, περί τόνων, περί μεταβολών και περί μελοποιίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο Αλυπίος τα αυτά με τους προηγουμένους αρμονικούς συγγραφείς της αρχαιότητος μέρη της μουσικής αναφέρει. Ακολούθως τονίζει ότι είναι αναγκαίο να μετέλθει ένα διδασκαλικότερο τρόπο προκειμένου να παρουσιάσει στους αρχαρίους την παράδοση των στοιχείων της αρμονικής, δηλαδή της μουσικής, και να διαχωρίσει αυτήν στους τρόπους, στους ήχους και τους τόνους. Φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε τα αναστάσιμα εσπέρια του Σαββάτου σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Ψάλι η Βυζαντινή Χοροδία του πρωτοψάλτου και μουσικοδιδασκάλου κυρίου Παύλου Φορτωμά υπό την διεύθυνση του Ιδίου.

Φίλοι ακροατέ, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Δημήτριο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος, έχοντας τη ρύθμιση του ήχου, κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την καλύτερη παρουσίαση της εκπομπής μας. Θα μας ακούσετε και πάλι, αν θέλει ο Θεός, την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 27 Μαΐου σήμερα, η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου.

Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του κάνει μια προτροπή, δι' αυτούν γράφει «Αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως δι' επαντός το Θεό του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού». Με απλά λόγια ο Απόστολος συνιστά στους συμπατριώτες του χριστιανούς ομολογία. «Ας προσφέρουμε», λέει, «στο Θεό, διαμέσου του Ιησού Χριστού, του αρχιερέα μας, πάντοτε και ακατάπαυστα θυσία ενέσεως και δοξολογίας». Και λέγοντας θυσία, τονίζει, δεν εννοώ τη θυσία ζώων, αλλά μια θυσία που σαν καρπός θερμής ευγνωμοσύνης προς το Θεό θα βγαίνει από τα χείλη όλων που θα ομολογούν, θα ανυμνούν και θα δοξολογούν το όνομά του.

πίστη στους Ισραηλίτες τότε κόστιζε υλικά. Η πίστη στο νέον Ισραήλ τώρα κοστίζει πνευματικά. Τότε ο Θεός ζητούσε θυσίες ζώων, τώρα ζητεί ομολογία του ονόματός του, που είναι θυσία ανώτερη από τις ζωοθυσίες. Τέτοια θυσία, θυσία ομολογίας, ήταν και η θυσία που πρόσφερε στο Θεό ως αληθινός χριστιανός ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Υπήρξε υπέροχος ομολογητής της πίστεως.

Ιωάννης ο Ρώσος, ο Ρώσος στην καταγωγή, έζησε στο τέλος του 17ου αιώνα. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και νωρίς του δίδαξαν την πίστη στο Χριστό. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος τον βρήκε σε ηλικία στρατεύσιμη και αφού κατατάχθηκε στις τάξεις του ρωσικού στρατού, σε κάποια μάχη εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους Τούρκους και πουλήθηκε σαν δούλος σε ένα πλούσιο Οθωμανό, αξιωματικό του υπηκού, που ζούσε στο προκόπι της Κεσαρίας του Πόντου. Ο Ιωάννης, τίμιος και εργατικός, έκανε ευσυνείδητα την δουλειά του, έστω κι αν κατέβαλε κόπους, και ο Τούρκος αξιωματικός έμενε ευχαριστημένος από την υπηρεσία και την εν γέννη συμπεριφορά του Ρώσου Χριστιανού, ο οποίος αγαπούσε και με ιδιαίτερο ζήλο περιποιόταν τα άλογα του υπηκού. Αλλά ο Τούρκος, ελεγχόμενος από την άψογη και ευγενέστατη συμπεριφορά του Ιωάννου, τον προέτρεπε κάθε μέρα και σχεδόν τον εξανάγκαζε να αρνηθεί τον Χριστό και να γίνει μουσουλμάνος. Εκείνος όμως, αν κι άλλοι συστρατιώτες που είχαν την ίδια μαζί του περιπέτεια αλλαξοπίστησαν και τούρκεψαν, έμεινε σταθερός και αμετακίνητος. Ο Τούρκος, για να πετύχει αυτό που ζητούσε, έσφιγγε καθημερινά την πίεση περισσότερο και έφτανε μέχρι εκβιασμών και κακοποιήσεων. Αλλά ο Ιωάννης σε κάθε νέα πρόκληση έλεγε ότι προτιμά να πεθάνει παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Με τόση υπομονή, καρτερία και διαμαρτύρητη σταθερότητα υπέμεινε της κακώσης ο Άγιος, ώστε προκάλεσε και το θαυμασμό του οικοδεσπότου του, ο οποίος τελικά του χάρισε την ελευθερία.

Ο Ιωάννης αποσύρθηκε τότε σε ένα απόμερο και ερημικό τόπο και διανυχτέρευε στην προσευχή, στις γονικλησίες και στις δεήσεις προς το Θεό να λυπηθεί το γένος των χριστιανών που υποφέρουν μέσα στην Τουρκιά. Τα δάκρυα του έβρεχαν τη στρωμνή του και οι ευχαριστίες του και οι δοξολογίες του ανέβαιναν στον Θεό σαν ανέμαχτη θυσία που την πρόσφεραν τα χείλη του και η καρδιά του. Έτσι πέρασε ειρηνικά τα τελευταία χρόνια της ζωής του μέχρι και την κοίμησή του. Το 1922 μικρασιάτες πρόσφυγες που έτρεφαν μεγάλη ευλάβεια προς τον Άγιον έφεραν μαζί τους το σκήνομά του και το απέθεσαν στο νέο Προκόπη, στην Έμβια. Ήδη έχει γίνει πόλος έλξεως των προσκυνητών από όλη την Ελλάδα και το Πανελλήνιο καθόλο το έτος, ιδιαίτερα όμως κατά την επέτεια μνήμη του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, αν μπορούσε να μιλήσει στους πολυπληθείς προσκυνητάς του, θα έλεγε: «Αγαπητοί μου, στην κοινωνία της αρνήσεως και του εμπεγμού των οσίων που ζείτε, δίνετε την ομολογία σας προς όλους, παντού και πάντοτε. Η δειλία δεν αρμόζει σε χριστιανούς που κοινωνούν του σώματος και του αίματος του Χριστού».

27 του Απριλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Μεσεκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου

Αμβρόσιος Ιωάννης ο Ρώσος γεννήθηκε στη Νότια Ρωσία κοντά στο Κίεβο από Ρώσους γονείς το 1690. Το 1711 πήγε στρατιώτης. Στις μάχες για την ανακατάληψη του Αζόφ πιάστηκε εχμάλωτος. Οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στο προκόπιο της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας, όπου και το στάδιο των πολύμοχθων αγώνων του. Σαν άλλος άγγελος έζησε και εμάρανε το σώμα του ο Θεόσοφος με την εγκράτεια, τις αγρυπνίες, τη μνήμη του θανάτου και τη συχνή θεία κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Οι Τούρκοι τον εξουθενώνουν με τρομερά σωματικά βασανιστήρια. Τον πιέζουν μέχρι θανάτου να αρνηθεί το Χριστό και τη διδασκαλία του. Τα βάρβαρα χτυπήματα στο μαρτυρικό του σώμα ανοίγουν βαθιές πληγές και άφθονο τρέχει το άλικο αίμα του γενναίου αθλητού του χριστιανισμού. Ο Ιωάννης δεν λυγίζει. Ο αείμνηστος Θεοφόρος μιμήθηκε στην αιχμαλωσία του τον πολύαθλο Ιώβ. Σαν την βελανιδιά, ακλόνητος στις κακουχίες και εχμάλωτος, καταντρόπιασε τον προτέτειο της εχμαλωσίας διάβολο. Στον στάβλο, στις κοπριές τιμωρημένος, στένων και θλιβόμενος, και ενώ σαν τις βρύσεις στο νερό τρέχουν τα δάκρυά του, έφτασε στο Θεό. Όργωσε την ψυχή του με το αλέτρι της προσευχής, κατέσπηρε την εγκράτεια, θέρισε τα καρπερά στάχια της αγνότητας, πέτυχε το φως της Θείας Ελάμψεως. Ομολογεί την πίστη του, εξομολογείται, κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού και πεθαίνει για το Χριστό στις 27 Μαΐου του 1730. Τώρα η Αγία του ψυχή άξια χαίρεται στους ουρανούς. Τον Νοέμβριο του 1733 η παντοδύναμη αγάπη του Θεού χάρισε στον χριστιανικό κόσμο ολόκληρο το σώμα του Οσίου. Ο τάφος άφησε απείραχτο το ιερό σώμα, γιατί το ιερό λείψανο είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, είναι παρουσία Χριστού, είναι έργο δυνάμεως Θεού για μας τους χριστιανούς. Η σεβάσμια λάρνακα του ιερού λειψάνου πηγάζει ιάματα, αποδιώχνει ανίατες αρρώστιες, θεραπεύονται καρκινοπαθείς. Παράλυτοι, δαιμονισμένοι, παραστρατημένοι βρίσκουν το δρόμο της σωτηρίας. Παρέχει ο Άγιος άφθονη τη χάρη που έλαβε από την αέναη πηγή του Παναγίου Πνεύματος. Επιπλέον από τα πνευματικά έρχεται βοηθός ο Όσιος και στον άλλο ανθρώπινο πόνο. Δύο ορφανοτροφία, δύο γυροκομεία, οικοτροφείο για άπορους σπουδαστές, παιδικές κατασκηνώσεις, άλλες πολιτιστικές, εθνικοθρησκευτικές ανάγκες καλύπτονται με σοβαρά χρηματικά κονδύλια από το Ίδρυμα του Οσίου Ιωάννου. Στην εποχή μας που την χαρακτηρίζει βαθιά σύγχυση στις ιδέες και ανατρέπονται καθιερωμένες από αιώνες αξίες, τώρα που πραγματοποιούνται πρωτοφανείς σε έκταση εθνικές ζυμώσεις, επικοινωνίας και αναμίξεως λαών και πολιτισμών, και που διαμορφώνονται υπερπολιτιακοί οργανισμοί, η διασφάλιση της αξίας άνθρωπος, αυτήν που ο Χριστός προσέδωκε, πρέπει να είναι πλέον ο μόνος σκοπός και αγώνας όλων μας. Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος διέσωσε την αξία αυτή, μας καλεί όλους και ταυτόχρονα μας δίνει βοήθεια να σώσουμε την Θεία εικόνα τον άνθρωπο,

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι ακροατές, 27 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελλαδίου. Έλεον Ελλάδιος Ιεροσύνης, αίμα τη συνέμιξε του μαρτυρίου, η κάδη εβδομάτη Ελλάδιον έκτανε πυγμή. Δεύτε θεοπρεπός φιλομάρτυρες λαοί, χορεύοντες άσωμεν ασματικές υμνοδίες τον ιερομάρτυρα του Χριστού, ανεφημούντες Ελλάδιον. Ως θαυμαστόν λαοί στον μάρτυρά σου, ανέδειξα σωτήριμον, υπενεγκόντα πάσαν προσβολήν, δια δε πικρών βασάνων, το πόθο γλυκενόμενον της εις αγαπήσεως. Καθάρασε αυτόν από ρήπου και κακίας, εχρίστης και Θεό ιεράτευσας Πάτερ, αθλήσας δε διέματος, πλειοτέρος εξέλαμψας και κατήβγασας τα στον πιστών διανοίας των θαυμάτων σου τες παραδόξης ακτήσιν, Ελλάδιε, ενδοξέ.

Θεόφρονε λάδιε, βαφές του οικίου αίματος, ιεροσύνη σε λάμπρινα στολήν την εν Θεόν. Μεθύσεις στα άνω εισήλθες βασίλεια, και θρόνο του δεσπότου παρίστασε, ο νίνη κέτευε δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Θεόφρονε λάδιε, Χριστός εποφθήσει άπαντας τους εκ μολόπων η άσατο, η χώρας. Χάρη τη δευτόν γαρπάσαν υπομείνας κάκωσιν, προήλου προφανώς εκιζόμενος, δύο οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Θεόφρονε λάδιε, πυρός φύσιν εχαλήνωσας,

και αδιάφλεκτος έμεινας, ιδρώσος γαρθεούσε περικυκλούσα, αυλαβήνε φύλατε, εχθρούς περηφανός κατεσχήνουσα, και νυν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα.

Άγιος Ιερομάρτυρας Ελάδιος, αφού καθαρίστηκε από κάθε ρήπο, έγινε δοχείο του Αγίου Πνεύματος, για τούτο με την ευδοκία και τη χάρη του Θεού χρίστηκε αρχιερέας. Έτσι ως ποιμένας της Εκκλησίας ο Ελάδιος δεν άφηνε ποτέ να πλησιάσουν το ποίμνιό του οι νοητοί λύκοι, δηλαδή οι αιρετικοί. Ως σοφός δε κυβερνήτης κυβερνούσε με σύνεση το σκάφος της Εκκλησίας και το διατηρούσε ασφαλές και ανεπηρέαστο από τις τρικυμίες και τους ενάντιους ανέμους. Έφτασε όμως και η ώρα που ο Άγιος οδηγήθηκε δέσμιος ενώπιον των τυράννων. Τότε ακριβώς έλαμψε περισσότερο και κατάβγασε τις διάνοιες των πιστών, γιατί πράγματι όρμησε με γενναιότητα στα στάδια της αθλήσεως του υπέρ του Χριστού και διακήρυξε με παρρησία την πίστη του. Έτσι λοιπόν ο Ιερομάρτης υποβλήθηκε σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια και πρώτα-πρώτα οι δήμοι ειδωλολάτρες του καταξέσχισαν με μανία ολόκληρο το σώμα. Όμως φανερώθηκε σε αυτόν ο Κύριος μας και Θεός μας και αφού του θεράπευσε τελείως όλες τις πληγές του, τον ενίσχυσε ώστε να υπομείνει και τα επόμενα βασανιστήρια. Μετά από αυτά οι τύρανοι εξοργίστηκαν πάρα πολύ και έριξαν τον Άγιο μέσα σε μεγάλη φωτιά. Ο Ιερομάρτης όμως έμεινε απρόσβλητος από το πυρ, με αποτέλεσμα να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού πολλοί ειδωλολάτρες. Ακολούθως ο Άγιος Ιερομάρτυρας Ελάδιος, αφού υπέστηκε πολλά άλλα σκληρότατα βασανιστήρια, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

0: 27 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, ομολογητού και θαυματουργού. Ούτην ως το ιερόν λείψανον τε θησαύριστε ενέο προκοπείο εμβίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελλαδίου. Έλεον Ελλάδιος Ιεροσύνης, αίμα τη συνέμιξε του μαρτυρίου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Ευσεβιώτης, πυρή τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Αλήπιος, λίθο την κεφαλήν συντριβής, τελειούτε. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Ακόμη ο Ιερός Νεός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας πληροφορεί ότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλα Παΐς, αναχώρηση από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μετά την Θεία Λειτουργία στις 8:30 το πρωί. Για συμμετοχές το τηλέφωνο 9922 3082 9922 3082.

Μονή Αγίου Γεωργίου Ήλιας. Έτος ιδρύσεως της Μονής αναφέρεται επίσημα το 1670, κατά δε την τοπική παράδοση ο 13ος αιώνας. Είναι κτισμένη σε ύψος 450 μέτρων επί του Βαλαντίου όρους, με θαυμάσια θέα προς το βόρειο Εβοϊκό κόλπο, βορειοανατολικά από το παραθαλάσσιο χωριό Ήλια, σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από τα Λουτρά Εδιψού.

Μεγάλη ανάπτυξη γνώρισε η Μονή κατά τους πρώτους αιώνες της ζωής της. Ακολουθώντας το ιδιόρυθμο σύστημα, γύρω από αυτήν ασκήτευαν μέχρι και 300 μοναχοί, ζώντας σε καλύβες και καλογερόσπιτα, όπως αναφέρει η τοπική παράδοση, οι οποίοι λειτουργούνταν τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές στο καθολικό του Αγίου Γεωργίου, ρυθμού σταυροειδούς με περίτεχνο τέμπλο των μέσων του 17ου αιώνος.

το τέμπλο γεμάτο από παραστάσεις και σκηνές από την Αγία Γραφή και περίφημες εικόνες του 16ου και 17ου αιώνος είναι περίτεχνο. Η Μονή απετέλεσε τόπο καταφυγής και προστασίας πολλών χριστιανών και μάλιστα επιστημόνων στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Είναι ιδιαίτερα αγαπητή από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Επί αιώνες, ανδρική η Μονή, το 1970 μετετράπησε γυναικεία. Η σημερινή αδελφότητα, υπό την ηγουμένη πελαγία και με την αμέριστη συμπαράσταση πολλών προσκυνητών, ανακαίνισε και εξοράησε τα κτίρια της Μονής. Τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε η ανοικοδόμηση νέου μεγάλου ναού της Αγίας Νίνας.

Επίσης, στο Ιερό Ησυχαστήριο υπάρχουν αποθησαυρισμένα τίμια λείψανα των Αγίων Γεωργίου, Μαρίνης, Μάμοντος και Κυριακής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μονή των Ηλίων υπήρξε εκείνη που παραχώρησε την Ιερά Μητρόπολη το 1980 έκταση 46 στρεμμάτων στην περιοχή Ταξιάρχης Ηλίων, όπου ανηγέρθησαν και ξεκίνησαν να λειτουργούν από το 2000 κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις. Οι μέρες που πανηγυρίζει η Ιερά Μονή είναι του Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου και ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπους, επίσης της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και της Αγίας Παρασκευής.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρωμιοσύνη στο Παραλίμνη σας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια 60-μελής καλλιτεχνική ομάδα επί σκηνής ζωντανεύει την Κύπρο του χθες, του σήμερα και του ονειρεμένου μέλλοντος. Τίμο Κύπρα, μια παράσταση γεμάτη από Κύπρο. Ιστορία, πολιτισμός, αναδρομή στις ρίζες μας, μελωδίες, μουσικές, παλιές και νέες της Κύπρου και για την Κύπρο από καταξιωμένους μουσικούς, χοροδία και σολίστες, χορός και εικόνες, χορευτικά και οπτικό υλικό που καθυλώνει. 5η 28 Μαΐου στις 8 μετά μεσημβρίαν στο Δημοτικό Θέατρο Γεώργιος Λυκούργος στη Λάρνακα, είσοδος 5 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ο Απόστολος Φίλιππος, αγαπητοί μου ακροατές, μόλις εγνώρισεν τον Χριστόν, έτρεξεν και βρήκεν το φίλον του Ναθαναήλ και με χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του είπεν «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν, αυτόν που ο Μωυσής και οι προφήτες είχαν προαναγγείλει, Ιησούν από την Ναζαρέτ». «Μπορεί από την Ναζαρέτ να βγει τίποτε το καλόν», απάντησε ο Ναθαναήλ. Ο Φίλιππος δεν εκάθισε να συζητήσει με τον Ναθαναήλ, δεν άρχισε να του παρατάσει επιχειρήματα. Σκέφτηκε ότι το καλύτερο και πιστικότερο επιχείρημα, η μεγαλύτερη και η πιστικότερη απόδειξη ήταν η προσωπική γνωριμία με τον Χριστό. Γι' αυτό λέγει στον Ναθαναήλ «Έρχου και είδε, έλα να δεις και να γνωρίσεις προσωπικά τον Χριστό». Μόλις ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να πλησιάζει, είπε στους άλλους μαθητές «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ούκεστην». Δηλαδή, να ένας γνήσιος Ισραηλίτης χωρίς δόλο μέσα του. Ένας αληθινός Ισραηλίτης άδολος και απονήρευτος, ευθύς και ειλικρινής, χωρίς υστεροβουλία και ιδιοτέλεια. Ο Ναθαναήλ με έκπληξη ερωτά «Πόθε με γινώσκεις, από πού με ξέρεις, πώς ξέρεις τις απόκριφες σκέψεις και ελαττήριά μου?» Ο Κύριος του απάντησε «Προτού να σε φωνάξει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από τη Σικιάν, σε είδα». «Διδάσκαλε», φωνάζει με πίστη ο Ναθαναήλ, «Σύ είσαι πραγματικά ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ που περιμέναμε σύμφωνα με τις προφητείες». Ο Κύριος απάντησε «Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη Σικιάν, πιστεύεις, από εδώ και πέρα θα δεις γεγονότα πολύ πιο μεγάλα και πιο θαυμαστά». Από το περιστατικό αυτό της κλήσης του Ναθαναήλ στο αποστολικό αξίωμα θα σταθούμε και θα σχολιάσουμε στη σημερινή εκπομπή τα λόγια του Κυρίου «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκεστίν». Σύμφωνα με τα λόγια αυτά του Κυρίου, ο Ναθαναήλ δεν ήταν μόνον ένας καλός και αληθινός Ισραηλίτης, αλλά ήταν επιπλέον και άδολος, δηλαδή δεν ήταν δολερός, ύπουλος, πονηρός, πανούργος, ανηλικρινής. Ο δόλος, η απάτη και η κακία ήταν άγνωστοι για αυτόν. Ήταν αγνή ψυχή, ειλικρινής και απονήρευτος. Ο Κύριος με την παγνωσία του είδε το πνευματικό περιεχόμενο της καρδιάς του και το φανέρωσε στους άλλους μαθητές του. Την αγνότητα και την καθαρότητα αυτήν του Ναθαναήλ μπορούσε ο Κύριος να την κρατήσει μυστική. Δεν το έκανε όμως αυτό. Την απεκάλυψε για να τη γνωρίσει ο μικρός κύκλος των μαθητών του, αλλά και να την ακούσουν όσοι διαμέσου των αιώνων θα γίνονταν ακόλουθοί του. Ήταν σαν να τους έλεγε τότε ή σαν να μας λέγει και εμάς σήμερα «Να, έτσι πρέπει να είστε, με τόσον καθαρήν καρδιά, με τόσον αγνά και ωραία αισθήματα στη ψυχή σας, χωρίς δόλων». Μεγάλη αμαρτία ο δόλος, γράφει ο αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος στο περιοδικό «Χριστιανική Παλμή». Μεγάλη μάστιγα η δολιότητα και στην προσωπική μας ζωή αλλά και στην κοινωνική ζωή. Λένε ότι ο χαμολέων δεν μετασχηματίζεται τόσον όσον ο δόλιος άνθρωπος, ούτε η αλεπού πονηρεύεται και πανουργεύεται τόσον στις πράξεις της όσον ο δόλιος άνθρωπος, αλλά ούτε και η πάρδαλη έχει τόσα ποικιλία χρωμάτων όσοι έχουν τα λόγια του δολιοβωμένου. Ο δόλιος άλλα λέγει και άλλα κάνει. Πάντα σοφίζεται το πονηρόν. Αναφερόμενος ο προφήτης Δαβίδ στους ανθρώπους που άδικα και χωρίς αφορμήν τον εχθρεύονταν και τον μισούσαν, λέγει «Είναι πολύ δόλοι και ασυνείδητοι, γιατί σε μένα μιλούσαν με γλώσσαν ειρηνικήν και φιλικήν, μέσα τους όμως σκέφτονταν και σοφίζοντα σχέδια δόλια». Να,
και το κείμενο του σχετικού στίχου. «Εμί μεν ειρηνικά ελάλουν και ποργοί δόλους διελογίζοντο». Ψαλμός 34. Δόλος, παντού δόλος, παντού οι δόλοι οι άνθρωποι, σπάνιοι οι ευθύς, οι ειλικρινείς, δόλοι οι κόλακες. Κάποιος δόλος υπάρχει μέσα στα λόγια της κολακίας. Κάτι θέλουν να επιτύχουν οι κόλακες. Κάποιον πάντα συμφέρον και μέσα στην πολλήν αγάπη, η οποία επιδεικνύεται στο έναν και στο άλλον πρόσωπο που έχει την όποιαν επιφάνεια μέσα στην κοινωνία, σπάνια να μην υπάρχει δόλος. Κάποιος επιλείψιμος στόχος, κάποια σκοπιμότητα. Σπάνια να δεις το βάθος του ανθρώπου, να δεις την καρδιά του. Άνθρωπο βλέπεις, καρδιά δεν βλέπεις. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Βλέπεις τον άνθρωπο, το θαυμάζεις για το έναν ή το άλλο χάρισμα, τον κάνεις φίλον, του εμπιστεύεσαι κέρια θέση στη δουλειά σου, αλλά αλίμονον, η καρδιά αυτού πλήρης δόλου. Δόλος της πάσης φύσεως συναλλαγές, δόλος παντού. Ζούμε σε έναν κόσμο δόλιον. Σπάνιοι οι γνήσιοι άνθρωποι στο ήθος, οι ειλικρινείς, οι ανυπόκριτοι. Σώσον με Κύριε ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγόθησαν εαλήθιε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησαν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εγκαρδία και εγκαρδία ελάλησαν κακά, λέει ο Δαβίδ στο Ψαλμόν 11. Δηλαδή, σώσε με Κύριε επειδή εξαφανίστηκε ο όσιος, επειδή χάθηκαν οι φιλαλήθεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Μάταια λόγια λέγει ο καθένας των διπλανών του. Με δόλια χείλη μιλούν από διπλήν καρδιάν. Η διπλοπροσωπία τους είναι φοβερή. Ταιριάζει και μόνο για το δόλο, τη δολιότητα, να έρθει ένας Διογένης και γυρίζοντας τον κόσμο όλο με αναμένον το φανάρι κάθε μέρα να φωνάζει «Ζητώ άνθρωπον χωρίς δόλον». Αναφέρομαι από την Καινή Διαθήκη μερικά παραδείγματα δολίων ανθρώπων. Πρώτον, οι Φαρισαίοι. Η συμπεριφορά τους γενικά και ειδικά προς τον Χριστό ήταν δόλια. Με κάθε τρόπον προσπαθούσαν με δόλον να παγιδεύσουν και να εξοντώσουν τον Χριστό. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο κεφάλαιο 22. Τότε πήγαν οι Φαρισαίοι και έκαναν σύσκεψη πώς να τον παγιδεύσουν με ερωτήσεις. Στο κεφάλαιο 26 αναφέρει, συγκεντρώθηκαν τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου στο παλάτι του αρχιερέως και αποφάσισαν να συλλάβουν με δόλον τον Ιησούν και να το θανατώσουν. Ένα δεύτερο παράδειγμα από τις πράξεις είναι ο μάγος Ελίμας. Ο Απόστολος Παύλος, ασκώντας την Ιεραποστολή, έφτασε στην Πάφον της Κύπρου. Εκεί ο ανθύπατος Σέργιος Παύλος προσκάλεσε στο διοικητήριο τον Βαρνάβαν και τον Παύλον για να ακούσει τον λόγο του Θεού. Ήταν καλή ψυχή ο ανθύπατος, είχε πνευματικά ενδιαφέροντα και ενώ άκουγε με πολλή προσοχή και ενδιαφέρον τον Απόστολον Παύλον, ο μάγος Ελίμας θέλησε να απομακρύνει τον ανθύπατον από τη χριστιανική πίστη με δόλιους και ραδιούργους τρόπους. Αγανάκτησε ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών Παύλος και γεμάτος Πνεύμα Άγιον κοίταξε τον μάγον και του είπεν «Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, ου παύση διαστρέφοντας οδούς του Κυρίου τας ευθείας, σύ που είσαι γεμάτος από κάθε δόλον και ραδιουργία, εχθρέ πάσης αρετής, δεν θα παύσεις να διαστρέφεις τους ορθούς δρόμους του Κυρίου».

Κλασικό παράδειγμα δουλειότητας στην Καινή Διαθήκη είναι ο Ιούδας. Ενώ ο Ναθαναήλ έμεινε γνωστός ως άδωλος, ως άνθρωπος μέσα στον οποίο δεν υπήρχε δόλος, ο Ιούδας έμεινε γνωστός ως προδότης αλλά και ως δόλιος. Τη δολιότητα του Ιούδα παρουσιάζει στο πιο κάτω κείμενο ο αρχιμαντρίτης Δανιήλ Αεράκης, το οποίο σας μεταφέρω διασκευασμένο και γλωσσικά απλοποιημένο. Η συμπεριφορά του Ιούδα καθόλον το τριετές διάστημα της μαθητείας του κοντά στο Χριστόν, αλλά ιδιαίτερα κατά το στάδιο της προδοσίας και της σύλληψης του Κυρίου, χαρακτηρίζεται από δολιότητα. Η ύμνη της Μεγάλης Εβδομάδος και ιδιαίτερα η ύμνη της Μεγάλης Πέμπτης επανειλημμένα ονομάζουν τον Ιούδαν δόλιον και παρουσιάζουν τις δόλιες ενέργειες του. «Ο τρόπος σου δολιότητος γέμει, παράνομε Ιούδα», αναφέρει ο ιερός υμνογράφος. Ας παρακολουθήσουμε ορισμένες εκδηλώσεις της δολιότητας του Ιούδα. Πρώτον, όταν ακολουθούσεν τον Χριστόν, γεμάτος δόλων και πονηρία, ακολουθούσεν εκείνον ως αμαρτίαν ου και ποιήσε, ουδε βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ενώ ήταν φιλάργυρος, ακολουθούσεν εκείνον ο οποίος εκαλούσεν τους μαθητές του να δώσουν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και να τον ακολουθήσουν ως αχτίμονες. Ενώ σκεφτόταν πονηρά για τον διδάσκαλον, προσποιόταν αγάπην και αφοσίωσιν. Ως εξής παρουσιάζει ο υμνογράφος το δόλιο μαθητήν: «Ιούδας ο δούλος και δόλιος, ο μαθητής και επίβουλος, ο φίλος και διάβολος, εκ των έργων απεφάνθη. Οικολούθη γάρ το διδασκάλο και καθεαυτόν εμελέτα την προδοσία». Δηλαδή ο Ιούδας φάνηκε από τις πράξεις του ότι φαινομενικά ήταν δούλος, πραγματικά όμως δόλιος. Φαινομενικά μαθητής του Χριστού, πραγματικά ύπουλος εχθρός. Ακολουθούσαν τον διδάσκαλον, αλλά στα βάθη της καρδιάς του σχεδίαζαν την προδοσία. Η δολιότητα έκανε τον Ιούδα να αλλάζει προσωπείον. Ενώ εμισούσεν τον Χριστόν, φαινόταν ότι τον αγαπούσεν. Ενώ φαινόταν ότι τον αγαπούσεν, παρουσιαζόταν στους εχθρούς ως προδότης. Μισώνε φίλην, φιλώνε πόλη, τον εξαγοράσαν τα ημάς εκ της κατάρας. Η δολιότητα του φανερώθηκε πιο καθαρά στο σπίτι του Λαζάρου στη Βιθανία. Η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, για να δείξει την αγάπη και ευγνωμοσύνη της των Κύριων, αλήφει με πολύτιμο μύρον τα πόδια του. «Η οικία επλήστην εκ της οσμής του μύρου», λέει ο Ευαγγελιστής. Αλλά η καρδιά του Ιούδα ήταν γεμάτη δυσοσμίαν, γεμάτη κακίαν και δόλων. Ήταν κατάλληλη ευκαιρία να κάνει καλήν εντύπωση ο δόλιος Ιούδας. Φορεί το προσωπείον της φιλοπτωχίας και ρωτά: «Διατί τούτον το μύρον ούκε πράθη δεν επολύθη 300 διναρίων και εδόθη πτωχής?» Αυτός που επρόκειτο να πωλήσει τον ατίμητον ενδιαφέρεται για τους φτωχούς. Αυτός που επρόκειτο να παραδώσει τον Χριστό στους εχθρούς του ή να απολέσωσιν αυτόν ενδιαφέρεται για την απώλεια του μύρου. Με την υποκριτική ερώτησή του και το ενδιαφέρον του για τους φτωχούς δείχνει και το πάθος της φιλαργυρίας του θέλει να ικανοποιήσει. Αυτό το είπε όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέπτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτόν του από τα χρήματα που έβαζα σε αυτό, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μεγαλύτερη υπήρξε η δολιότητα του Ιούδα κατά τον μυστικό δείπνον. Ο Κύριος απευθύνεται στους μαθητές του και λέει: «Αλήθεια σας λέγω, ένας από σας θα με προδώσει». Αυτοί λυπήθηκαν κατάκαρδα και άρχισαν ένας-ένας να ρωτούν: «Μήπως εγώ, Κύριε?» Και ο Ιούδας,
ότις υποκρισίας του, ρωτά και αυτός σαν να μην γνωρίζει. Μη τι εγώ είμαι ραβή. Μόνον άνθρωπος στη ψυχή του οποίου εισήλθεν ο σατανάς θα μπορούσε να δείξει τέτοια δολιότητα. Συνδυπνούσε με το διδάσκαλον ως μαθητής, ενώ εσχεδίαζε πονηρά εναντίον του. Συμμετείχε στη Θεία Τράπεζα όχι με καρδιά καθαρήν, αλλά με καρδιά δόλια. Κοινώνησε του Θείου Σώματος και Αίματος με πονηρή καρδιά. Πόσοι από μας άραγε προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία με καρδιά ακάθαρτην, γεμάτην κακίαν και δόλο? Γι' αυτό ο υμνογράφος λέει: «Μη δεις ο πιστή του δεσποτικού δείπνου αμύητος, μη δεις όλος ως ο Ιούδας δολίος προσίτω τη τραπέζη». Αλλά εκεί που η δολιότητα του Ιούδα φτάνει στο αποκορύφωμά της είναι στον τρόπο της προδοσίας. Δεν παρέμεινε μέχρι το τέλος του μυστικού δείπνου. Εγκατέλειψεν τον διδάσκαλον και τον όμιλον των μαθητών και προχώρησε στο σκοτάδι της νύχτας να συναντήσει τους εχθρούς του Χριστού. Έφυγε για να συναντήσει σε λίγον τον Χριστό στον κήπον της Γεστημανή. Οδηγεί τον όχλον, ο οποίος με ξύλα και μαχαίρια πηγαίνει να συλλάβει τον Χριστό. Είχεν δώσει συθηματικό σημείο το φίλημα. Αυτός που τον πρόδιδε τους είχε δώσει τούτον το συθηματικό σημάδι: «Όποιο φιλήσω αυτός είναι, πιάστε τον». Αμέσως λοιπόν πλησίασεν τον Ιησούν και του είπεν: «Χαίρε διδάσκαλε», και το φίλησεν. Χρησιμοποίησεν τη θερμότερη εκδήλωση αγάπης για να προδώσει τον Κύριο. Θα μπορούσε με άλλο σημείο να υποδείξει

γράφει ο Δαβίδ. Εργάζονται ύπουλα σε σκοτεινά παρασκήνια και ενώ εκεί καταστρώνουν σχέδια πονηρά, δημόσια παρουσιάζονται αθώα περιστέρια, γεμάτη αγάπη και ευγένεια. Παριστάνουν το φίλον ενώ σκάπτουν τον τάφον του άλλου. Χαμογελούν με τα χείλη ενώ στην καρδιά τους φωλιάζει το μίσος και ο φθόνος. Άλλα σκέφτονται και άλλα εκδηλώνουν και άλλα λέγουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνήθισαν σε μια ζωή ψεύδους, υποκρισίας και δολιότητας. Ο τρόπος τους δολιότητος γέμει, όπως λέει ο υμνογράφος. Αυτοί είναι σε θέση να εργάζονται για την εξόντωση όσων διαφωνούν με αυτούς και να εκφράζουν συγχρόνως συμπάθεια για όσα αυτοί υποφέρουν. Είναι οι άνθρωποι που νομίζουν ότι μπορούν με τον τρόπο αυτόν να επικρατήσουν. Αλλά η Αγία Γραφή που μας παρουσιάζει το τραγικό τέλος του δόλιου Ιούδα μιλά και για το τέλος όλων των πονηρών ανθρώπων. Οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται, γράφει ο Δαβίδ στο Ψαλμό 36. Θα τιμωρηθούν, αν όχι πάντοτε στην παρούσα ζωή, εξάπαντος στην άλλη.

Άγιος Μάρκος ο Ασκητής γράφει: «Από εκείνους που κάνουν κακό στον συνάνθρωπον τους φανερά, χειρότερος είναι ο λαθροκακούργος, αυτός δηλαδή που αδικεί των πλησίων του ύπουλα. Γι' αυτό ακριβώς εκείνος βαρύτερα κολλάζεται. Αυτός που κάνει δολοπλοκίες και είναι κακοποιός χωρίς ο ίδιος να φανερώνεται, είναι φίδιν κατά την Αγία Γραφή που παραμονεύει στο δρόμο και δαγκώνει. Εκείνος που άλλοτε μένε παινεί των πλησίων του και άλλοτε τον κατηγορεί, έχει νικηθεί από την καινοδοξία και το φθόνον, και με τους επένους αφενός προσπαθεί να κρύβει το φθόνον, ενώ με τις κατηγορίες αφετέρου κοιτάζει να παρουσιάσει τον εαυτόν του από τον άλλον καλύτερον. Όπως όμως δεν είναι δυνατόν να βόσκουν των ίδιων τόπων πρόβατα και λύκοι μαζί, έτσι είναι αδύνατον να τύχει της εσπλαχνίας του Θεού εκείνος που δόλια αδικεί των πλησίων του». Πράγματι, κάθε κακός άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Ο πιο επικίνδυνος όμως, από τον οποίο δύσκολα μπορούμε να προφυλαχτούμε, είναι ο δόλιος. Τους άλλους τους βλέπεις, τους βλέπουμε. Ξέρουμε κατά κανόνα ποιοι είναι, τι επιδιώκουν, τι κακό μπορούν να μας κάνουν. Το δόλιο όμως δεν τον αντιλαμβανόμαστε αμέσως. Δεν διακρίνουμε από την αρχή την κακία που κρύβει μέσα του και τους σκοπούς που επιδιώκει. Οι δόλοι άνθρωποι φορούν το ένδυμα της υποκρισίας, φέρονται σαν αθώα πρόβατα ενώ είναι λύκοι. Δεν διακρίνουμε από την αρχή την κακία που κρύβουν μέσα τους

και τους σκοπούς που επιδιώκουν. Γιατί στην αρχή στάζει μέλι το στόμα τους. Σοφές είναι οι συμβουλές τους. Φαίνεται ότι τίποτε άλλον δεν τους απασχολεί παρά το δικό σου συμφέρον, η πρόοδος σου, η ανάδειξή σου στην κοινωνία. Διορθώνουν τα σφάλματά σου και σε θαρρύνουν σε κάθε τι που σε ευχαριστεί. Σου δίνουν την εντύπωση του πιο ειλικρινούς και αφοσιωμένου φίλου. Σε φέρνουν σε σημείο να μακαρίζεις τον εαυτό σου γιατί βρήκες τέτοιους πιστούς φίλους και είσαι έτοιμος να τους ανοίξεις την καρδιά σου και να τους δώσεις πλήρη εμπιστοσύνη. Ενώ όμως δείχνουν αυτήν τη συμπεριφορά, παράλληλα καταστρώνουν εναντίον σου τα πιο σκοτεινά και εξοντωτικά σχέδια και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να τα εφαρμόσουν. Ο προφήτης Δαβίδ, που στην πολυκύμαν της ζωήν του αντιμετώπισε δόλιους εχθρούς, τους περιγράφει παραστατικά στο Ψαλμόν 54. Ένας μάλιστα από αυτούς ήταν άνθρωπος που είχε την μεγίστη εκτίμηση του Δαβίδ. Τόσο πολύ τον εκτιμούσε, τόση εμπιστοσύνη του είχε, ώστε τον εθεωρούσε σαν δεύτερον εαυτόν του. Τον είχε σύμβουλο και φίλο στενών. Έτρωγε μαζί του στο βασιλικό τραπέζι και του έκαμνε ευχάριστη συντροφιά. Ακόμη πήγαιναν μαζί στον ναό να λατρεύσουν από κοινού το Θεό. Και όμως ο άνθρωπος αυτός εσχεδίαζε κακά εναντίον του Δαβίδ. Συμμάχησε με τους εχθρούς και σκόπευε το θάνατόν του. Οι δόλοι άνθρωποι, αγαπητοί μου ακροατές, ξέρουν να κρύβονται, να καμουφλάρονται για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας. Κάποτε βέβαια καταλαβαίνουμε τη δολιότητα του κρυφού αυτού εχθρού, αλλά ίσως να είναι τότε πολύ αργά. Το κακό μπορεί να έχει γίνει και τότε θα δούμε πόσο μεγάλος εχθρός ήταν ο δόλιος. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη ζωή μας, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας για να μην πέσουμε θύματα δολίων ανθρώπων. Παράλληλα, όταν συναντούμε δολιότητες, όταν δόλοι άνθρωποι εξεγείρονται εναντίον μας, με πλήρη εμπιστοσύνη να καταφεύγουμε στον Κύριο και να τον παρακαλούμε να μας γλιτώσει. Να επαναλαμβάνουμε τη δέηση του Δαβίδ. «Κύριε, ρίσε τη ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας». Μόνον έτσι θα είμαστε ασφαλείς και θα βγαίνουμε ειρηνικοί και νικητές κατά των πειρασμών των δολίων ανθρώπων.

Ύστερα από όσα είπαμε για το δόλο, αγαπητοί μου ακροατές, πρέπει όλοι μας να κάνουμε αυτοκριτική με σκοπό να διαπιστώσουμε μήπως και εμείς έχουμε δόλο χωρίς να το γνωρίζουμε. Σε αυτό κυρίως πρέπει να δώσουμε βαρύτητα, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας τι είμαστε. Είμαστε άδολοι, ειλικρινείς, απονήρευτοι? Μπορεί ο Κύριος να πει για τον καθέναν από μας είδε άνθρωπος ενώ δόλος ούκεστη? Να κάνουμε μια αυτοεξέταση και αν εντοπίσουμε έστω και ίχνη δόλου, να τα αφαιρέσουμε από την καρδιά μας. Ο Λόγος του Θεού μας συνιστά να αποβάλλουμε από μέσα μας κάθε δόλον. Φέρνουμε στη μνήμη μας μερικές από τις προτροπές που υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Πρώτον, παύσον τη γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλον, γράφει ο Δαβίδ στο Ψαλμόν 33. Παύσε τη γλώσσα σου από πικρές κακολογίες και κλείσε τα χείλη σου για να μην λαλούν δόλια, κατασκευάσματα και συκοφαντικές επινοήσεις προς καταστροφήν του πλησίου σου. Δεύτερον, άντρα δόλιο δε λύσσεται Κύριος, λέει πάλιν ο Δαβίδ στο Ψαλμόν 5. Δε λύσσεται, συχαίνεται, αποστρέφεται ο Κύριος. Είναι φοβερό να αποστρέφεται ο Θεός των άνθρωπων και γίνεται αυτό γιατί ο Θεός αποστρέφεται τη δολιότητα, τις σκέψεις, τα σχέδια, τις ενέργειες του δόλιου ανθρώπου. Και εφόσον ο δόλιος άνθρωπος επιμένει σε αυτά, τότε και αυτόν το δελίσσεται ο Κύριος και επιφέρει εναντίον του τιμωρίες. Δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, γράφει στο Ψαλμόν 72. Δεν μένει ο δόλιος άνθρωπος χωρίς ανταπόδοση της κακίας του και η ανταπόδοση είναι συντριπτική. Στο Ψαλμόν 119 ο Δαβίδ ρωτά το δόλιον: τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσα δολίαν, τα βέλη του δυνατού εικονισμένα συν της άνθραξη της ερημικής. Τι κέρδος και τι ανταπόδοση νομίζεις πως θα έχεις για τη δολιότητά σου? Θα έχεις τη θείαν οργήν, η οποία σαν με φλογοβόλα βέλη θα σε κατακαύσει, θα σε τιμωρήσει κατά τον πιο φοβερόν όσων και δίκαιων τρόπων. Αυτή είναι η αμοιβή της δολιότητας. Αντίθετα, στο Ψαλμόν 31 αναφέρει ο Δαβίδ: «Μακάριος ανήρ, ο ου μη λογίσεται Κύριος αμαρτίαν, ουδε εστίνεν το στόματι αυτού δόλος». Δηλαδή ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος στον οποίο ο Κύριος δεν θα λογαριάσει αμαρτίαν ώστε να ζητήσει ευθύνη από αυτόν, ούτε υπάρχει στο στόμα του δόλος, αλλά μόνον ειλικρίνεια και ευθύτητα. Τέταρτον, δίκαιος εστίν ο Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητας είδεν το πρόσωπον αυτού. Ο Κύριος είναι δίκαιος και αγαπά τη δικαιοσύνη, στρέφει το πρόσωπον του με ηλαρότητα και με ευμένεια στους ειλικρινείς και έντιμους ανθρώπους. Συνεχίζομαι με δύο προτροπές του Αποστόλου Πέτρου που συναντούμε στην πρώτη του επιστολή. Στο κεφάλαιο 2 αναφέρει: «Αποθέμεν ιούν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις». Δηλαδή πετάξτε από την καρδιά σας κάθε κακία και κάθε δολιότητα και κάθε είδος υποκρισία. Στο κεφάλαιο 3 αναφέρει: «Ο θέλος ζωήν αγαπάν και η δίνη μέρας αγαθάς, παυσάτω τη γλώσσαν αυτού από κακού και χείλη αυτού του μη λαλήσε δόλων». Ας θέλουμε λοιπόν μια ζωή ειρηνική και να βλέπουμε καλές τις ημέρες της ζωής μας, να παύσουμε τη γλώσσα μας από κάθε κακό λόγο
και να μην επιτρέπουμε στα χείλη μας να λαλήσουν ποτέ δολιότητα. Να λαχταρούμε να γίνουμε όπως ο Ναθαναήλ, χωρίς δόλο στην καρδιά μας. Να φτάσουμε στο σημείο να λέμε μαζί με τον Δαβίδ, «Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνωσμε, ότι ουκ έστι δόλος εγλώσσι μου, και συνεπώς ούτε και στην καρδιά μου». Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Του Κυρίου την ευχή, Χριστός Ανέστη από μένα, σεβαστός και αγαπητός ακροατάς.
0: Και νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να αναπληρώσουμε το κενό, και το λέω αυτό γιατί μετά την Ανάσταση κάνουμε αναφορά στις Κυριακές που ακολουθούν και μας λείπει η Κυριακή του Παραλίτου που ήταν την περασμένη φορά, αλλά και η Κυριακή της Αμαρίτιδος, και νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα.
1: Σίγουρα. Με την Κυριακή του Θωμά και την Κυριακή των Μυροφόρων η Εκκλησία μας εορτάζει και ανυμνεί το γεγονός της Αναστάσεως και τον ίδιο τον Αναστάντα Χριστόν. Με τις Κυριακές του Παραλίτου, της Αμαρίτιδος και του Τυφλού που ακολουθεί η Εκκλησία μας δοξάζει και γεραίρει τη θεότητα του Αναστάντος. Για το Θωμά, την Κυριακή και τον Μυροφόρο είπαμε μερικά, δεν τελειώνουν αυτά βέβαια.
0: Αναφορές απλώς.
1: Αναφορές.
0: Κάνουμε.
1: Και τώρα πάμε στην Κυριακή του Παραλίτου και συνεχεία Σαμαρίτιδος και την επόμενη φορά, αν υπάρχουν, του Τυφλού. Εκεί έγιναν θαύματα, όπως σημειώνει το συναξάριο της Κυριακής του Τυφλού, τις τρεις αυτές Κυριακές, εξ υγρού, με νερό ή από νερό ή κοντά στο νερό. Και την Κυριακή του Παραλίτου ο Ιησούς εθεράπευσε τον παράλυτο κοντά στην Κολυμπήθρα, στη λίμνη της Βηθεσδά, στην προβατική πύλη. Ο άνθρωπος αυτός ήταν 38 χρόνια παράλυτος. Δεν ήταν εκεί συνέχεια σίγουρα. Ο Κύριος με τη θεότητά του τον είδε και έβαλε και πήρε δρόμο και πήγε στην προβατική κολυμβήθρα, στην προβατική πύλη, και τον ευρύκε και τον ερώτησε αν θέλει να γίνει καλά, για να του προκαλέσει το ενδιαφέρον και να λειτουργήσει και το θαύμα, το οποίο δεν λειτουργεί χωρίς δική μας συγκατάθεση και χωρίς δική μας συνεργασία. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Σέβεται το δώρο του, το αυτεξούσιο, την ελευθερία που μας έδωκε και συνεργάζεται μαζί μας. Είναι ο όντως δημοκράτης και ο Άγιος των Αγίων.
0: Αυτή την ελευθερία δηλαδή δεν την παραβιάζει με τίποτα.
1: Όχι. Σκοντάφτει ο Κύριος επάνω στο δώρο του, που είναι ελευθερία και το αυτεξούσιο. Κάνει και εμάς μικρά αφεντικά. Κάνει και εμάς μικρούς θεούς κατά χάριν. Τέτοιο δώρο μόνο ο Θεός μπορούσε να το δώσει στον άνθρωπο, και το έδωσε και το σέβεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ας το έχουμε υπόψη μας. Και στη συνέχεια, με το λόγο του πια και όχι με την κολυμπήθρα, τη λίμνη που κατέβαινε ο άγγελος, εθεράπευσε τον παραλυτικό ο Κύριος και του είπε: σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Και όντως ο λόγος έργων εγένετο ευθύς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δηλώνει το βάπτισμα. Το βάπτισμα που γίνεται εξίδατος και πνεύματος. Και εκεί κατά καιρούς κατέβαινε άγγελος Κυρίου και τάρασε το ίδρυμα και θεραπεύεται ο πρώτο εισερχόμενος. Εδώ με το βάπτισμα, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης και οι άλλοι πατέρες, θεραπεύονται όλοι και γίνονται όλοι μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Κατεβαίνει σε κάθε βάπτισμα ο Παράκλητος και μας θεραπεύει και μας κάνει μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό κι αν είναι θαύμα, αυτό κι αν είναι μεγαλείο. Και έβαλαν οι πατέρες επίτηδες αυτές τις Κυριακές με τα θαύματα εξ υγρού, διότι καθ' όλη τη διάρκεια του Πεντηκοσταρίου, των 50 ημερών από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, προετοιμάζονται οι κατηχούμενοι για να βαπτιστούν. Και βάζει εκεί ανάμεσα Πεντηκοστής και Αναστάσεως και τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής. Και εκεί ο Ιησούς δίνει πάλι το αθάνατο νερό, το Πνεύμα το Άγιο, τη Θεία του Χάρη, και ανυμνείται και ως η Σοφία του Θεού ο Χριστός, και ως ο διδάσκαλος και ως ο δημιουργός του κόσμου. Λοιπόν, η Βηθεσδά σημαίνει οίκος ελαίους, και όντως η Κολυμβήθρα και η Εκκλησία μας είναι οίκος ελαίους. τον εθεράπευσε λοιπόν τον παραλυτικό. Ήταν εκείνος ευγενέστατος, το σημειώσουμε αυτό και πιστός, ευγενέστατος, όταν είπε με παράπονο γλυκό, δεν έχω άνθρωπο Κύριε. Και όταν έρχεται ο άγγελος και ταράζει το νερό, άλλος προλαβαίνει, μου παίρνει τη θέση και θεραπεύεται. Και εγώ μένω έτσι. Δεν είπε ούτε οι παλιά άνθρωποι, ούτε οι αχάριστοι, ούτε οι αγενέστατοι, ή ό,τι άλλο μπορούσε να πει ένας πονεμένος 38 ολόκληρα χρόνια. Ο πόνος τον είχε αγιάσει.
0: Με καρτερία δηλαδή υπέμενε.
1: Με καρτερία υπέμενε και με ευγένεια υπέμενε. Και ο πόνος είναι ποιητής, του φτιάξε το χαρακτήρα, του φτιάξε την ψυχή. Πολλές φορές ο πόνος κάνει τον άνθρωπο, όπως προείπα, ποιητή, κάνει τον άνθρωπο άγιο, κάνει τον άνθρωπο ευγενέστατο, κάνει τον άνθρωπο υπομονετικό, όπως είπατε κι εσείς, και καρτερικό. Τον θεράπευσε λοιπόν τον παραλυτικό, πήρε εκείνο στο κρεβάτι του και πήγε στο σπίτι του. Τον είδαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τον ήξεραν άλλωστε. 38 χρόνια βολόδωνε και περιτριγύριζε εκεί πέρα, στα μέρη αυτά, και όμως δεν χάρηκαν. Ο φθόνος και ο εγωισμός τους και η μικροψυχία τους δεν τους άφησαν να χαρούν. Αντί να πούν, λάδω ρε παλικάρι, μπράβο ρε παιδί μου, ποιος έκανε καλά αύριο. Να χαρούμε κι εμείς, το χέρι με τα χερόντων εδώ. Να χαρούμε κι εμείς, είχαμε λυπηθεί τόσα χρόνια. Δεν μπορέσαμε να σε κάνουμε καλά, ποιος έκανε καλά. Όχι όμως, ξέρανε ποιος τον έκανε καλά και ευθονούσαν τον Κύριο και δεν τον θέλαν, γιατί δεν θέλαν να πιστέψουν. Η πόρωση δηλαδή και η διαστροφή της ψυχής είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Και άρχισαν να κατηγορούν τον Ιησού και στη συνέχεια, πως δεν το Ευαγγέλιο, πήραν και πέτρα να τον λιθοβολήσουν. Και το ρώτησαν ποιος έκανε καλά και λέει δεν ξέρω. Γιατί ο Ιησούς έφυγε εντωμεταξύ. Είναι η άκρα ταπείνωσης. Και μια μέρα τον βρίσκει στο ιερό, τον βρίσκει στο ναό, το θεραπευμένο παραλυτικό. Πήγε εκεί η ψυχούλα να ευχαριστήσει τον Θεό, τον άγνωστο ευεργέτη του. Και του είπε ο Ιησούς, πρόσεξε, μην ξαναμαρτύρεις, συμβεί τίποτα χειρότερο. Άρα εδώ να πάλι η θεότητα του Ιησού. Είχε δει τι είχε κάνει, τι είχε πράξει και είχε φτάσει στην παραλυσία. Και του λέει, πρόσεξε, ταλαιπωρείς τόσα χρόνια, πρόσεξε, μην κάνεις πάλι τα ίδια. Και χάσεις και την ψυχή σου. Και όπως λένε οι πατέρες, κερδίσεις και την αιωνία κόλαση. Αλλά ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Και εμείς να συνεχίσουμε, πατέρα Ανανία. Μιλάγαμε για την Κυριακή του Παραλυτικού. Μας λέγατε λοιπόν ότι ο Χριστός συνάντησε τον θεραπευμένο πια παραλυτικό στο ναό και του είπε να μην αμαρτήσει ξανά για να μην πάθει χειρότερα.
1: Ναι. Και αν πάθει χειρότερα, μην παραλύσει πάλι και, όπως σημειώνει ο πατέρας, μην χάσει και την ψυχή του. Γιατί η ψυχή είναι πολύτιμη και μονογενής. Και μόνο η αξία την αντιμετράται με το αίμα του Χριστού μας. Και φαίνεται στον ναό, στο ιερό, θα ρώτησε ο παραλυτικός τον Ιησού, τον ευεργέτη του, πώς τον έλενε. Και ασφαλώς θα του είπε, είμαι ο Ιησούς. Και αυτό βγήκε αμέσως όταν έμαθε, έδειξε στους γραμματείς και φαρισαίους και τους είπε ότι Ιησούς εστίν ο ποιής σας με υγιή. Πήγε με τόση χαρά, με τόση λαχτάρα. Ήταν ευγνώμων, ήταν πιστός, έκανε υπακοή. Δηλαδή εδώ ο πόνος, ο σταυρός αυτός ο μεγάλος, τον εξάγνησε. Τον γέμισε εμπιστοσύνη στον πλάστη, έκανε υπακοή στον Κύριο και θεραπεύθηκε το σώμα του και η ψυχή του και έγινε του Χριστού. Προορισμός και σκοπός μας στην Εκκλησία και στη ζωή μας, την εδώ, είναι, όπως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, να γίνουμε του Χριστού. Και με το βάπτισμα γινόμαστε του Χριστού. Μπαίνουμε στη ζωή του και αυτό στη δική μας.
0: Έχουμε δηλαδή μεταστροφή του παραλυτικού, αλλαγή στον τρόπο υπάρξεως.
1: Βεβαίως έχουμε αλλαγή στον τρόπο υπάρξεως. Και όταν ήταν μόνος και πονεμένος, τον απέκτησε παρέα γλυκύτατη το Χριστό μας και βρήκε και τη θεραπεία του και της ψυχής και του σώματος του, εφόσον έτσι ήθελε ο Κύριος και έκρινε. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Και εμείς πολλές φορές είμαστε μόνοι μας. Και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος που λέει και το τραγουδάκι. Λέει πολλά αυτό. Και πιστεύουμε ότι κανείς δεν μας θέλει, είτε φανταστικός είτε πραγματικός. Κανέναν δεν έχουμε, είμαστε μόνοι. Δεν μας φροντίζουν, δεν μας ενθυμούνται. Τότε ας προσπαθούμε να φέρνουμε στο νου μας την περίπτωση του παραλύτου. Που κανέναν δεν είχε ίσως, είχε όμως το Θεάνθρωπο. Γι' αυτό λέει σε ένα ωραίο ύμνο της λυτής της Κυριακής του Παραλύτου. Διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβεύλιμε, μιλάει ο Ιησούς στον παραλυτικό, και λέγει σ' άνθρωπον και έχω. Και δεν έχουμε απλώς άνθρωπο, έχουμε το Θεάνθρωπο. Ο οποίος είναι κοντά μας, πάσα στα σημέρα της ζωής μας. Έχει μπει στην ίδια τη ζωή μας, το αίμα μας, το σώμα μας, το είναι μας. Είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Είναι εκείνος που μας φροντίζει. Και όπως είπαμε και την άλλη φορά, αν ξέραμε το πόσο γλυκά και πραγματικά μας φροντίζει και μας προστατεύει ο Χριστός μας, θα τρελόμαστε από τη χαρά μας αφενός, γιατί όλοι θέλουμε να μας αγαπούν και να μας φροντίζουν, και αφετέρου θα αφινόμαστε στα χέρια Του και θα έφευγε το μεγάλο κακό της εποχής μας και κάθε εποχής, το άγχος ή η μέρημνα, όπως λέει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία του, με την οποία όχι μόνο δεν βγάνουμε τίποτα και δεν προσθέτουμε στην ηλικία μας τον πόη μας πύχην ένα και δεν αλλάζουμε μια τρίχα, αλλά γεμίζουμε και στενοχώρια και θλίψη και άγχος, και τώρα έρχονται και διάφοροι μελλοντολόγοι και μας τραλάνε κατάμαυρα και διάφορες κασάνδρες και μας μαυρίζει την ψυχή. Ενώ αν έχουμε στην ψυχή μας αυτή την πίστη και την πεποίθηση και τη γνώση ότι προνοεί και φροντίζει ο Χριστός για όλους και περισσότερο για τους αγαπώντας Αυτόν, θα είμαστε ήσυχοι. Θα αφινόμαστε στα χέρια Του. Θα κουνάγαμε και εμείς τα δικά μας σίγουρα, θα κάναμε ό,τι μπορούμε, θα συνεργαζόμεθα γιατί έχαμε αυτεξούσιο, αλλά θα έφευγε αυτή η μέρημνα, αυτή η ταραχή, αυτό το άγχος, αυτή η στενοχώρια, αυτό το κακό που δημιουργεί και τόσες αρρώστιες της εποχής μας, και ψυχικές και σωματικές και αναταραχές και τόσα άλλα δεινά και βάσανα.
0: Στην ψυχή του ανθρώπου δηλαδή θα επικρατούσε η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού.
1: Βέβαια. Αυτό είναι άλλωστε η πίστη.

Κύριε, τι κάνεις εκεί? Τόσο μας φροντίζεις, τόσο μας αγαπάς, τόσο καλός είσαι, με τόσες λεπτομέρειες, με τόσες λεπτομέρειες έρχεσαι και μας φροντίζεις τα πάντα. Είναι συγκινητικό αυτό. Αλλά θέλει ένα πράγμα, να τα έχουμε καλά μαζί του. Και αν δεν τα έχουμε, να τα φτιάχνουμε. Να την μετάνοια. Να τα φτιάχνουμε. Να ξαναβρίσκουμε το Χριστό μας. Και βρίσκοντας το Χριστό μας, βρίσκουμε και τον εν Χριστώ αδελφό μας. Βρίσκουμε και τον εν Χριστώ αδελφό μας. Αυτό είναι άλλωστε η παραβολή του Ασώτου, που είναι η παραβολή της μετανοίας. Παραβολή της ευρέσεως του Πατρός, του Θεού μας και του αδελφού μας. Και τότε βρίσκουμε και τον εαυτό μας. Και τι κάνουμε? Μπαίνουμε εδώ στο πανηγύρι της Θείας Λειτουργίας και της Εκκλησίας, αλλά και της αγάπης και της θυσίας και της προσφοράς. Και τι γίνεται? Αποθεωνόμεθα τότε. Δικαιωνόμεθα τότε. Γιατί αλλιώς ο άνθρωπος, αν δεν αγαπά το Θεό και τον Χριστό αδελφό του και κάθε ανθρωπάκα μα μπορεί, είναι αδικαίωτος, είναι άδειος, είναι κενός, δεν λειτουργεί. Και τι κάνει? Υποφέρει. Και όχι μόνο αυτό, ταπώνει τις βρύσες της αγάπης και της καλοσύνης. Και τι κάνει? Μπλοκάρει την αγάπη μέσα του. Μένει αξόδευτη η αγάπη μέσα του. Και εξού και τα λεγόμενα ψυχολογικά προβλήματα της εποχής μας, που είναι ακριβώς αξόδευτη αγάπη. Την αγάπη την ξοδεύουμε με τη λατρεία στο Χριστό μας και με τη διακονία στο όνομα του Χριστού στον πλησίον μας, και με τη διακονία στην κτήση και με τη φροντίδα της αθάνατης ψυχής μας. Τότε έχουμε σκοπό, έχουμε προορισμό, έχουμε πεδίο να δράσουμε και έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Και δεν είναι, όπως λέει το ασμάτιο της εποχής μας, άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Και τότε, αφού επιμελούμε την ψυχή και τα πάντα, τραγουδάμε και πάλι πως η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Και όντως είναι.

0: Ψυχή μου, την εικόνα σου φύλαξε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας, αφού σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα που ήδη έχουμε λάβει. Στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Βίκη Τριβιζά, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και εμείς θα συνεχίσουμε, πατέρα Ανανία, την αναφορά μας στις Κυριακές μετά την Ανάσταση. Και φτάσαμε στην χθεσινή Κυριακή της Αγίας Φωτεινής.
1: Μάλιστα, της Αμαρίτιδας, σπουδαία. Και αυτή η περικοπή που διαβάζουμε την Κυριακή της Σαμαρίτιδος είναι ο περίφημος εκείνος και υπέροχος διάλογος που έκανε ο Ιησούς Χριστός ο Μεσσίας με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, στην οποία απεκάλυψε την ιδιότητά του ως Μεσσίου, αποκάλυψε την πνευματική λατρεία του Θεού και τη δροσιστική και σωστική θεία του χάρη. Ενώ οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι υπόλοιποι τον πολιορκούσαν και επέμεναν να τους πει αν είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού εν ανθρωπή σας, για να το χρησιμοποιήσουν εναντίον του, δεν έλεγε. Εδώ στη γυναίκα αυτή που έψαχνε την αλήθεια παρόλες τις παραβάσεις και παρόλες τις αμαρτίες της, της απεκάλυψε ο Χριστός, ο Κύριός μας, ότι είναι ο Μεσσίας. Έψαχνε εκείνη. Αμάρτανε, αλλά περισσότερο η ψυχή της ήταν αλλού. Στον ερχόμενο. Είχε μέσα της προοπτική, είχε μέσα της περιουσία, είχε μέσα της μεγαλείου. Και εγώ θυμάμαι τον Τζοβάνι Παπίνι που έλεγε: «Κύριε, και όταν αμαρτάνομαι, εσένα ψάχνουμε, εσένα γυρεύουμε, εσένα ζητάμε και εσύ μας λείπεις». Τι να τους κάνει τους πέντε άνδρες, τους νόμους και τον έκτο, τον κρυφό που είχε, ντρεπόταν πια η γυναίκα. Τι να τα κάνει όλα τα άλλα όταν της έλειπε το ένα. Όταν της έλειπε ο ένας, ο μοναδικός, ο Κύριος. Και εκείνος κίνησε από την Ιουδαία πηγαίνοντας προς τη Γαλιλαία, έπρεπε να περάσει από τη Σαμάρια και κατά ανάγκη λόγω της γεωγραφίας, αλλά και κατά αδύρητον ανάγκη για να βρει αυτή την ψυχή που τον έψαχνε στα σκοτάδια και στα ερεύη της ιστορίας και στα καταγόγια της αμαρτίας.
0: Και βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση να γίνονται πολλά και θαυμαστά, αλλά και πράγματα που δεν επιτρέπονταν, θα μπορούσαμε να πούμε, στην εποχή εκείνη.
1: Βέβαια, μίλησε με τα γυναικός ο Ιησούς, και όταν γύρισαν οι Απόστολοι που είχαν πάει στη Σιχάρ να αγοράσουν τροφές και τον είδαν να ομιλεί με τα γυναικός, εθαύμασαν ότι με τα γυναικός ελάλη. Αυτό απειγορεύεται από τους γραμματείς και φαρισαίους. Και κάθε πρωί άρχισαν την προσευχή τους: «Ευχαριστώ Θεέ μου που δεν με έκαμες γυναίκα». Αλλά έλαπε ο Ιησούς Χριστός είναι ο ποιητής και της γυναικός και της φέρεται ισότιμα όπως και στον άνδρα και με τόση αγάπη. Και πήγε εκεί στο φρέαρ του Ιακώβου και κοπιακός εκ της οδηπορίας. Ο Ιησούς δεν ανέβαινε στα ζώα για να μην τα κουράσει. Όπως δεν είχε και πού την κεφαλήν κλείνει ο ποιητής των απάντων. Και καθέστο ούτως επί την πηγή, όπως βρήκε, σε μια πέτρα, σε έναν όχτο, σε ένα κάθισμα, κατά γης, αν θέλετε καλύτερα. Και περίμενε τη μεγάλη αυτή ψυχή. Τη μετάφτα Αγία Φωτεινή, τη Σαμαρίτιδα, τη Απόστολο και τη Μεγαλομάρτυρα. Και της φέρθηκε σαν ζήτουλας για να την τιμήσει και αν τη φέρει σε θέση να του ζητήσει τη θεία του χάρη. Το αθάνατο νερό, το πνεύμα το Άγιο.
0: Με τον τρόπο του δηλαδή την κάνει να αισθανθεί χρήσιμη και σιγά σιγά ξεκλειδώνεται.
1: Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Χριστός, γι' αυτό και κερδίζει. Γι' αυτό και κερδίζει. Ξέρει να φέρεται κατά τον πιο απόλυτο και καλό τρόπο. Με τέτοιο δηλαδή, με τέτοιο καλό τρόπο που συγκλονίζει, ανοίγει την ψυχή του άλλου. Και η Σαμαρίτης, η γυναίκα, του παραδόθηκε όταν πια της αποκάλυπτε ένα-ένα τα μυστικά της και εκείνη τον ρώτησε όχι για το δικό της μέλλον, όχι, λέει ο Χρυσορήμων και οι άλλοι πατέρες, Όχι αν θα νομοποιείς τον έκτο άνδρα ή πώς θα πάει η ζωή της στη γη ή αν θα παντρέψεις τα παιδιά της, που πολλοί ρωτάνε και καλώς ρωτάνε άνθρωποι μας τα λίμα. Αλλά τον ερώτησε περί δογμάτων. Πού πρέπει να λατρεύεται και πώς ο αληθινός Θεός, στο ναό του Σολομώντος ή στο Γαριζίν? Χρειάξε εκείνη εκεί ναό, γιατί οι Ισραηλοί δεν τους ήθελαν μετά την επιστροφή της από την Βαβυλώνα, θεωρούσαν μπασταρδεμένους και λοιπά, και δεν ήθελαν, και έφτιαξαν ναό και εκείνη καημένη. Τόση ανάγκη έχουμε για το Θεό.
0: Είχε άλλου είδους αναζητήσεις τελικά η
1: Ισραηλίτιδα,
0: και αυτό φαίνεται από το ερώτημα.
1: Το ερώτημα.
0: Στο Χριστό.
1: Ερώτησε περί δογμάτων, λέει. Περί Θεού, περί λατρείας. Περί αιωνής ζωής. Τι ωραία. Και της αποκάλυψε ποιος είναι. Και της είπε φέρε. Και τον άντρα σου. Της αποκάλυψε. Και εκείνη όταν ήρθαν οι Απόστολοι έφυγε. Διακριτική ούσα. Άφησε και το σταμνί της και πήγε στην πόλη και είπε στους πατριώτες της, ελάτε λαϊδείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μου αποκάλυψε όλα τα κρύφια μου, τα μυστικά μου, όσα επίησα, ξέρω αυτή είχε ποιήσει, μήτι ούτως εστί ο Χριστός, με ερωτηματικό τρόπο, με ευγενικό τρόπο, δεν μιλάει απόλυτα, το πάει λίγο λίγο και σιγά σιγά. Και εκείνοι τρέξανε. Τρέξανε κοντά στο πηγάδι. Να ειδούνε εκείνον ο οποίος γνωρίζει τα άδειλα και τα κρύφια. Τον κρύφιο γνώστη Θεό και Χριστό μας και Μεσσίο μας.

0: Εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ γίνεται η μεγάλη μεταστροφή της Σαμαρίτιδας, της Αγίας Φωτεινής, αλλά δεν αρκείται να κρατήσει στον εαυτό της αυτή τη μεγάλη χαρά και τη γνώση ότι συνάντησε το Μεσσία. Πηγαίνει, όπως είπατε και εσείς, στην πόλη και λέει στους συμπατριώτες της, με τρόπο όμως έμεσο, ότι συνάντησε το Μεσσία.
1: Βεβαίως.
0: Οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί, πλησιάζουν τον Χριστό και του ζητάνε να μείνει κοντά τους.
1: Βεβαίως. Τον σήκωσαν στα χέρια, τον αποθέωσαν και τον πήραν στη Σιχάρ. Και έμεινε 2 μέρες κοντά τους. Το τι έγινε μόνο ο Χριστός και αυτοί ξέρουν. Έγιναν πάντως πολλά, συγκλονιστικά και μεγάλα. Και στο τέλος λέγανε στη Σαμαρίτιδα γυναίκα, στην Αγία Φωτεινή, τώρα δεν πιστεύουμε μόνο αυτά που μας είπες εσύ, αλλά διαπιστώσαμε και ήδη εκ των πραγμάτων ότι ο Ιησούς εστίν ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο Σωτήρ του κόσμου. Όχι μόνο των Σαμαριτών και των Ιουδαίων, αλλά ο Σωτήρ του κόσμου. Τι κατάλαβαν αυτές οι ψυχούλες, τι αισθάνθηκαν, τι σέπραξαν, πόσο φωτίστηκαν, πόσο πλάτιναν οι καρδιές και οι διάνοιές τους. Και αντιλήφθησαν ότι ο Ιησούς είναι για όλο τον κόσμο. Είναι Σωτήρ όλου του κόσμου. Και αυτό μας συγκλονίζει, και δεν είχαν δει τίποτα άλλο αυτοί οι καημένοι παρά μόνο τα λόγια της γυναίκας και μετά τον ίδιο τον Χριστό. Γνώρισαν τον Χριστό και τη δύναμή του, τη χάρη του την άχρηστη, και φωτίστηκαν και εκείνοι και έγιναν χριστιανοί. Να λοιπόν ο Χριστός, αν κάπου δεν τον θέλουν, πάει σε άλλη πόλη και τον εγκολπώνονται και γίνονται όλοι ή τουλάχιστον οι περισσότεροι δικοί του. Και η Αγία Φωτεινή μετά άφησε τα πάντα και ακολούθησε τον Χριστό, και μετά την Ανάσταση και ανάληψή του ευγήκε και αυτή ως εις Απόστολος στα πέρατα της Οικουμένης. Πέρασε όλη τη γη, πέρασε από την Αφρική στη Ρώμη και έφτασε στον αυτοκράτορα Νέρονα κατά το Ιερό Συναξάριο και ζήτησε να τον δει. Και εκείνος λέει, γυναίκα ζητάει εμένα και τι με θέλει αυτή, θεωρούσαν αρέσει τις γυναίκες. Και επέμεινε και τον συνείδησε. Την εδέχθη εκείνος, θαυμάζοντας την Ανδρία και τη λεβεντιά της, και λέει, τι θες, τι θα μου πεις. Έχεις και εσύ, λέει, ψυχή αθάνατη και μοναδική, και έχει ανάγκη από τη σωτηρία. Για αυτή τη σωτηρία εγώ σου μιλήσω, γιατί βρήκα τον σωτήρα εκείνον τον οποίον εσύ διώκεις και η παρέα σου. Και τότε διέταξε να τη μαστιγώσουν, να τη βασανίσουν μαζί με την οικογένειά της που ήταν μαζί, που ακολουθούσε, και τελικά την έριξε στο πηγάδι. Πήγε στο πηγάδι και από εκεί η ψυχή της ολόφωτη πέταξε κοντά στο Μεσσία Χριστό εν ουρανής. Στο Μεσσία εκείνον που ένα κατά μεσήμερο στο Φρέαρ, στο πηγάδι του Ιακώβ, την περίμενε και την έφερε στην Αγία του Εκκλησία με τον πιο άριστο τρόπο. Και βγαίνει ένα συμπέρασμα έτσι συγκινητικό, ότι όποιος ζητάει όντως τον Χριστό, σίγουρα θα τον έβρει.

0: Και αφού είδαμε και με έναν διαφορετικό τρόπο και μας δώσατε κάποια στοιχεία που ίσως δεν τα είχαμε σκεφτεί προηγουμένως για την Αγία Φωτεινή, την Σαμαρίτιδα και την Ισαπόστολο, νομίζω ότι είναι ευκαιρία, Πατέρα Ανανία, μια και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, να πούμε δύο λόγια.
1: Μεγάλος Άγιος ο Όσος Ιωάννης και θαυμαστός και θαυματουργός και πανελληνίος και παγκοσμίως γνωστός, μας έρχεται από τη Μικρά Ρωσία, όταν στα 1711 ο Μέγας Πέτρος έκαμε πόλωμο με την Τουρκία, συνελήφθη ο Ιωάννης, στρατιώτης όν 21 ετών τότε, από τους Τατάρους, οι οποίοι τον επόλυσαν σε έναν πλούσιο Τούρκο άρχοντα που έμενε στο προκόπι της Κεσαρίας της Καπαδοκίας, στη Μικρά Ασία. Πολίθησαν πολλοί τότε Ρώσοι ως δούλοι στους Τούρκους και οι περισσότεροι φεύ εξισλαμίστησαν. Ο Ιωάννης όμως έμεινε ακλόνητος. Είπε στα αφεντικό του, άκουσε να δεις, θα κάνω μια συμφωνία αφεντικό. Εγώ θα σε υπηρετώ ως αφέντη και κύριό μου, αλλά θα με αφήσεις να λατρεύω το Χριστό μου. Αν δεν θες να με αφήσεις, κόψε μου από τώρα το κεφάλι. Εγώ το Χριστό μου δεν τον αρνούμε με τίποτε. Γι' αυτό και αποκλήθηκε ομολογητής ο Άγιος Ιωάννης. Ο αφέντης του εφωτίστηκε από το Θεό που είδε την πίστη και την ομολογία του Ιωάννου και μαλάκωσε. Τον πήρε για εκείνον με το καλό. Έμενε στο στάβλο με τα ζώα και θεωρούσε το στάβλο παλάτι. Θα έλεγε με τον μακαριστό Κωστή Παλαμά, να μου του στάβλου ενάχυρο, ένα χρυσό κομμάτι. Έμενε στο στάβλο και ήταν παλάτι ο στάβλος. Και έκαμε το στάβλο και σπίτι του και ναό και ασκηταριό του. Μόνος εκεί προσήφια του τη νύχτα, εκοιμάτου ελάχιστα. Τον αγαπούσαν τα ζώα και όταν έλειπε τον ζητούσαν και όταν ήρχε το έκανε χαρά. Σιγά σιγά πρόκοβε το σπιτικό του αφεντικού του και εκείνος καταλάβαινε ότι αυτό οφείλεται στον Ιωάννη. Του έδωσε οίκημα να βγει από το στάβλο, μα εκείνος δεν θέλησε, γιατί ήταν το παλάτι του. Και μια φορά που είχε πάει για προσκύνημα ο αφέντης του, ο μουσουλμάνος, στη Μέκα, και ενώ έτρωγαν στο σπίτι πίσω, η γυναίκα του είχαν κάνει τραπέζι και οι υπόλοιποι, και είχαν βάλει και ένα πιλάφι που άρεσε το αφεντικό και λέει, γυναίκα, να έχει ο αφέντης τώρα να τρώγε. Και λέει ο Ιωάννης, φέρε με ένα πιάτο να το πάω. Γέλασαν εκείνοι, του δώσαν όμως πως θέλει το παιδάκι να φάει ή πως να δώσει σε καμία χριστιανική οικογένεια. Πήγε στο στάβλο, προσευχήθηκε και το πιάτο έκαμε φτερά σαν αεροπλάνο, έφτασε στη Μέκα. Γύριζε από το προσκύνημα στο κατάλημά του. Ο αφέντης το έχει κλειδώσει. Το κατάλημα μπαίνει μέσα, βρίσκει το πιάτο του με το όνομά του και να έχει αγνιστό φαγητό. Τάχασε. Τελικά το έφαγε, χάρηκε. Γύρισε και έφερε το σκεύος με το όνομά του. Και είπε τι έγινε. Α, λέει, εγώ, λέει, η γυναίκα του νόμισε πως ο Ιωάννης το πήρε για να το φάει. Στο έστειλε. Τότε πια τον είχαν για Θεό τον Ιωάννη. Ήρχονται και διάφοροι άλλοι, ζούσαν τη βοήθειά του. Ο κύριος πήγαινε και κάποια βράδια στον ναό του Αγίου Γεωργίου, που ήταν κοντά σε μια κουφάλα, σε μια σπηλιά, και προσευχόταν και αγρυπνούσε τον Άρθικα και κοινωνούσε κάθε Σάββατο. Έγινε όμως 40 ετών και ο Θεός ευχαριστήθηκε από τη βιωτή του, από την ασκητικότητά του, από την αγάπη του, από την πραότητά του και την υπομονή του. Του ρίξε μια μικρή ασθένεια και αφού με τρόπο θαυματουργικό εκκοινώνησε, του έφερε ο ιερεύς τις ενορίες εκεί, την ιερά και θεία μετάλληψη μέσα στο μήλο και μετέλαβε. Και ύστερα 27 Μαΐου 1730 ανεχώρησε για τα Σεωνίους Μονάς ο υπέροχος αυτός Άγιος, ο υπέροχος ασκητής. Τον έκλαψαν και οι άπιστοι, τον έκλαψαν τα ζώα, τον έκλαψαν όλοι, τον έθαψαν και σε λίγο έβγαλαν το λείψανό του άφθαρτο. Και όταν έγινε ανταλλαγή των πληθυσμών, αφού είχε κάνει και εκεί πολλά θαύματα, τον έφεραν στην Ελλάδα και και τον πήγαν τελικά στο νέο προκόπτη της Ευβοίας, στο χωρίο Αχμέτ Αγά. Και εκεί του χτίσαν ναό, οι πρόσφυγες και οι υπόλοιποι, είχε κάνει και τόσα θαύματα και κάμει συνεχώς, και τον έβαλαν στον Περικαλή ναό που υπάρχει σήμερα. Για από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό μεταβαίνουν εκεί και προσκυνούν τιμητικά τον Άγιο και παίρνουν τη χάρη του. Τα θαύματά του είναι αμέτρητα. Τον είχε δε ιδιαίτερο και παλικάρι του και ο γέροντας Ιάκωβος. Ας έχουμε την ευχή και την ευλογία του Αγίου Ιωάννου και την πρεσβεία του και ας προσπαθούμε να μιμούμεθα την πίστη, την ταπείνωση, την ομολογία του και την αγνή και ενάρετη ζωή του. Ας μας και πάλι. Και χρόνια πολλά σε όσους και όσες φέρουν το όνομά του και γιορτάζουν.

0: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Και να υπενθυμίσουμε ότι η Βίκη Τριβιζά καταγράφει τα δικά σας μηνύματα στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Αντώνης Παντελιός και πατέρα Ανανία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ γιατί μας δίνετε την ευκαιρία αυτή τη δεύτερη ώρα να μιλήσουμε για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα εκτός από την άλωση να πούμε και άλλα πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Και βέβαια στις 29 του μηνός έχουμε την επέτειο της αλώσεως της πόλης. Λίγες μέρες πριν όμως είχαμε την επέτειο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.
1: 19 του μηνός Μαΐου σίγουρα πεφώνευσαν εκεί οι Τούρκοι αμέτρητους Ποντίους και αμέτρητους Αρμενίους με σκοπό να ξεκληρίσουν τη φύτρα των Ελλήνων Ορθοδόξων. Τι μανία είναι αυτή, τι αντίχριστη κατάσταση είναι αυτή, τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Αλλά ο Τούρκος μένει πάντα Τούρκος, δυστυχώς. Δυστυχώς μένει πάντα Τούρκος. Και είναι φοβερό αυτό. Πέρασαν μισή χιλιάδα χρόνια και μισός αιώνας από τότε που η άλλη πόλη, από τότε που το μάτι της Ανατολής και της Χριστιανοσύνης έπεσε στα χέρια των απίστων και αθέων αγαρινών δια τας αμαρτίας ημών. Και ίσως πολλοί παρακολουθήσαμε και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο που ήταν και μακαρέωτης εκεί και ακούσαμε τόσα ωραία και εγώ συνήθηκα ιδιαίτερα και το ομολογώ από την προσλαλιά του Μακαριωτάτου που ήταν τόσο καλή που εγώ συγκινήθηκα και του φίλου στα πόδια. Δεν τρέπει να το λέω. Γιατί πολλοί επιμένουν να μπει και η Τουρκία στην Ευρώπη. Οι πρώτοι που θα πληρώσουμε θα είμαστε εμείς. Να τους αγαπάμε, ωραία, να τους συγχωρέσουμε, να τους συγχωράμε, να τους φερθούμε, αλλά μας βάλουμε και μέσα στο σπίτι μας, αλλή μόνο μας. Άλλωστε μας έχουν φέρει τόσους εδώ. Τόσους εδώ. Και η εκκλησούλα με το Μακαριώτο κάνουν σεμινάρια, κάνουν τώρα, κάνουν τ' άλλο. Δύσκολο. Και αυτοί που είναι εδώ δύσκολο είναι. Πάμε στην Ομόνια και βλέπουμε κανέναν Έλληνα. Τις έχουμε δίπλα μας. Από την Αλβανία. Από την Αφρική. Από τις άλλες χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού. Από την Τουρκία. Από παντού.
0: Από παντού είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε και το διαπιστώνουμε όσο περνάει ο καιρός όλος και σε μεγαλύτερο βαθμό. Και όποιος κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως τα Σαββατοκύριακα σπανίως συναντάει Έλληνα.
1: Αυτή είναι η δεύτερη άλωση που είναι χειροτέρα της πρώτης. Διότι κατά την πρώτη άλωση έπεσε η βασιλεύουσα ως πολιτικός σχηματισμός. Έπεσε ο σύτος στην γη και όπως λέει ο Χριστός μας, εάν ο σύτος πέσει στη γη πολλήν καρπών φέρει, εάν δεν πέσει αυτός μόνος μένει. Εδώ με την πτώση, με την άλωση της βασιλευούσης έχουμε πολλήν καρπών. Έπεσε η πόλης ως πολιτικός σχηματισμός, όμως ανυψώθηκε, εγκαθιδρύθηκε στις καρδιές των Ορθοδόξων Ρωμιών, στις καρδιές, τις ψυχές τους. Έπεσε ο Σταυρός από το καμπαναριό της Αγίας Σοφιάς και μπήκε η Ερυθρά η Μισέλληνος και ο Σταυρός εκείνος εμπήκε στις καρδιές και στη ζωή των δουλωμένων ραγιάδων. Και τι κάνανε? Αναγεννήθησαν εν Χριστώ Ιησού. Αγκάλιασαν τον εσταυρωμένο Χριστό και τη θλιμμένη Παναγιά και περπάτησαν τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Και τι έγινε, όπως λέει ο μεγάλος Μαγρινιάνης, ανεγεννήθημεν. Αναγεννηθήκαμε. Βγάλαμε νεομάρτυρες. Ελάχιστοι είναι οι γνωστοί. Οι περισσότεροι είναι άγνωστοι. Άγνωστοι. Και καλύπτονται όλοι από την εορτή των Αγίων πάντων. Ευγάλαμε οσίους και ασκητάς. Αμέτρητους. Και μάλιστα στο σκοτεινό αιώνα, 16ο αιώνα, έχουμε την Αγία μας Φιλοθέη, την Οσία και Μητέρα και Μάρτυρα. Τον Άγιο Γεράσιμο. Τον Άγιο Διονύσιο. Τον Άγιο Σεραφείμ τον Ανδομπό. Τον Όσιο Δαβίδ τον Ενεβία. Όλοι αυτοί είναι, για να φέρω ελάχιστους, του 16ου αιώνα. και πόσοι νεομάρτυρες και πόσοι σοφοί και πόσοι διδάσκαλοι του γένους και πόσοι ήρωες και πόσες ηρωίδες και πόσοι κλεφταρματολοί και πόσοι μεγάλοι, σπουδαίοι, γνωστοί αλλά και άγνωστοι περισσότεροι και πόσες γυναίκες, κυρίως γυναίκες, αμέτρητες γυναίκες ευάστηξαν όλο το βάρος και τον καύσωνα της μεγάλης Παρασκευής του γένους μας, της τουρκοκρατίας.
0: Αγκάλιασαν δηλαδή οι σκλαβωμένοι Έλληνες την εκκλησία, την πλησίασαν ακόμα περισσότερο και βρήκαν παρηγοριά.
1: Και έφεραν και πολλήν καρπών, πολλήν καρπών που κάναμε και εξαγωγή. Πήγαν οι λόγοι και οι μορφωμένοι και οι έμποροι και οι υπόλοιποι στη Δύση και παντού, έκαναν τον παρικιακό ελληνισμό. Έχτιζαν εκεί εκκλησίες, Άγιος Γεώργιος Βενετίας, Άγιος Νικόλαος στη Ρουμανία και παντού. Εκκλησίες, δημιουργούσαν κατάσταση, έκαναν σχολεία,
0: τυπογραφία,
1: εκδόσεις πολλές. Βοηθούσαν τη σκλαβωμένη πατρίδα με όλους τους τρόπους, επηρέαζαν τους μεγάλους. Και τι έγινε, έφερε πολλήν καρπών η Ελλάς, η Ορθόδοξη και τουρκοκρατούμενη Ελλάς. Και όχι μόνο, έφερε πολλήν καρπών, πολλήν καρπών, που σήμερα δυστυχώς αυτό γίνεται, αλλά ίσως δεν γίνεται όπως έγινε τότε. Γι' αυτό και έχουμε όντως μεγάλη δυσκολία. Ο αρχιέκακος Όφης και τα όργανά του προσπαθούν στα τελευταία χρόνια να σβήσουν το φως του κόσμου, να σβήσουν τον Χριστό, όπως και τότε, όπως και τότε οι Δυτικοί και οι Τούρκοι και οι όποιοι άλλοι προσπαθούσαν να εξαφανίσουν τη βασιλεύουσα πόλη, η οποία επί 1123 έτη και 18 ημέρες έκαμε αντίσταση. Έγινε ο κυματοθράφτης πολεμίων και βαρβάρων και εξημέρωσε λαούς και φώτισε έθνη και εκπολίτησε την οικουμένη και έφερε στη χριστιανοσύνη αμέτρητες ορδές και τους έκανε αδελφούς εν Χριστώ δια του Αγίου Βαπτίσματος που έχει ισότητα και που μας κάνει μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Έκαμε τόσα καλά. Κι όμως, όπως προείπε ο αρχιέκακος στα όργανά του, τόσο την ευθόνησαν τη βασιλεύουσα. Αλλά για να είμαστε και δίκαιοι, το μεγαλύτερο κακό της στόκαμαν τα ίδια της τα τέκνα. Ας έχουμε αυτομεμψία και ας κρίνομεν εαυτούς. Οι άλλοι έκαμαν ό,τι μπόρεσαν και δεν μπόρεσαν να σβήσουν την αυτοκρατορία. Και μάλιστα από τον 4ο αιώνα και 5ο με τη μεγάλη μετανάστευση των λαών, είναι παράλληλα, να σβήσουν. Έφερε όμως ο Θεός μεγάλους ιεράρχες, μεγάλους αυτοκράτορες, μεγάλους πρωθυπουργούς, μεγάλες ψυχές που βοήθησαν και έσωσαν την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τη λεγόμενη Ρωμιοσύνη.
0: Και δεν είναι μικρό πράγμα το ότι η αυτοκρατορία έζησε και κράτησε 11 αιώνες.
1: 11 αιώνες. Και θεωρείται από κάποιους δυτικούς ιστορικούς ως παρακμή. Μα καμιά παρακμή δεν βαστάει 11 αιώνες. Εδώ το ένδοξο Ρωμάνου Ιμπέριουμ βάστηκε 3,5 αιώνες. Η σιδηρόφρακτη Ρώμη. Και μετά υπέκυψε στο πνεύμα και το ελληνικό, όπως είπε ο Οράτιος, αλλά κυρίως και κατεξοχήν στο Άγιον Πνεύμα, το οποίο εφώτισε έναν αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τον Μέγαν Κωνσταντίνων, και έγινε χριστιανός. Εκεί το μεγαλείο του Κωνσταντίνου, το μεγαλείο δηλαδή της Εκκλησίας προς τον Κωνσταντίνο. Και εκείνος με λογισμό και μόνιρο διακόνησε την Εκκλησία, έθεσε την αλουργίδα του, το αξίωμά του στη διάθεση της Εκκλησίας και έγινε αρχιερεύς των έξω, υπηρετούσε τα βιωτικά. Γι' αυτό και στη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τι διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο στον όρθρο και στη λειτουργία, το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στους ποιμένας και ιεράρχας.
0: Μεγάλη η συμβολή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Εκκλησία αλλά και στην Αυτοκρατορία. Βλέπουμε να κάνει πολλά και σπουδαία έργα με αγάπη, στηρίζει τους ανθρώπους, έχει κοινωνικό έργο μεγάλο.
1: Αφαντάστως μεγάλο. Το σπουδαιότερο βέβαια είναι ότι έβαλε τους υπηκόους του αφού κατοχύρωσε τα δικαιώματά τους και την αδερξιθρησκεία τους στα Μεδιόλανα με το γνωστό διάταγμα. Τους έβαλε στην Ορθόδοξη Εκκλησία όσους ήθελαν και μπήκαν όλα τα έθνη στην Ορθόδοξη Εκκλησία και συνέχισε το έργο των Αγίων Αποστόλων στους οποίους ο Κύριος έστειλε εις πάντα τα έθνη να τα βαπτίζουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να τους διδάσκουν όσα Εκείνος τους είχε πει. Πολύ σπουδαίο αυτό. Μπήκαν όλα τα έθνη στην Εκκλησία και έχουμε τη Ρωμιοσύνη και έγιναν ένα έθνος, έθνος Άγιον, Βασίλειο Ιεράτευ, βαπτισμένοι όμως το Χριστό όλοι αυτοί. Σήμερα έρχονται εδώ και τους λέμε αδελφούς, δεν είναι αδελφοί μας αυτοί. Είναι πλάσμα του Θεού σίγουρα, άξι της αγάπης και της βοήθειάς μας σίγουρα, αλλά αδελφοί μας δεν είναι. Άμα βαπτιστούν ό,τι και να είναι, είναι αδελφοί μας. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι αδελφοί μας, τότε είναι αδελφοί μας. Και συνήθως στην Αποστολή δεν τους φέρουμε εδώ να τους κάνουμε, πηγαίνουμε. Τώρα αυτό δεν ξέρω, είναι πολύ παράτερο και πολύ περίεργο που συμβαίνει με την πατρίδα μας και με άλλες χώρες. Και η Γερμανία έχει πρόβλημα αυτό, και η Γαλλία έχει πρόβλημα, και άλλοι έχουν πρόβλημα. Δεν ξέρω ποιος τους φέρνει και τι θέλουν να κάνουν. Σύγχυση να επιφέρουν, να αφανίσουν το φως του κόσμου, τον Χριστό, μα δεν θα μπορέσουν. Δεν θα μπορέσουν. Και στη συνέχεια ο Θεός έφερε το μεγάλο Θεοδόσιο, που έκαμε επίσημη θρησκεία του κράτους, την Ορθοδοξία. Τότε τα μεγάλα σκοτάδια της ιστορίας κύκλωναν τη βασιλεύουσα και όχι μόνο. Και εκείνος άλαψε μια λαμπάδα μεγάλη, όπως λέει ο εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, μια μεγάλη λαμπάδα, τη λαμπάδα της Ελληνοορθοδοξίας. Και φώτισε, παρότι Ισπανός εκείνος, αλλά στην Ορθοδοξία είμαστε αδελφοί όλοι όπως είπαμε, και φώτισε τα ερεύη της ιστορίας και σιγά σιγά με τρόπο και λογισμό και μόνιρο και αναπτύσσοντας το ελληνοορθόδοξο πνεύμα διέσωσε την Αυτοκρατορία και ανέλαβαν και άλλοι στη σειρά και ιεράρχες και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα στη διάσωση της Αυτοκρατορίας και πήγε ο ίδιος στο Γαϊνά το φοβερό κοινογότο που αιματοκύλησε τη βασιλεύουσα και τα πέριξε και του λέει εδώ βρε Γαϊνά. Εμείς ήρθες εδώ πεινασμένος και λιμασμένος και σου δώσαμε και φαγητό και θέσεις και εκκλησία σου δώσα εγώ να κάνω τη λειτουργία στην κωτική γλώσσα. Τώρα γιατί μας φάζετε? Παράλληλα είναι. Γιατί μας φάζετε? Θέλουμε να μας βοηθήσεις και πώς βοηθήσεις. Να τα αφήσετε αυτά που κάνετε. Τι θα κάνετε? Ο Θεός σας φωτίσει. Τον έριξε φιλότιμο, αναλύθηκε σε δάκρυα, αγκάλιζε στα πόδια του μεγάλου ιεράρχη. Και στο τέλος, είτε με την προσευχή του Αγίου Ιωάννου, είτε από το φιλότιμο του Γαϊνά, έχουν για θηρία φιλότιμο πολλές φορές, έφυγε μακριά. Έμεινε όμως ο Φραβίτας, ο άλλος γότος στρατηγός, που ήταν φιλέλλην. Καθώς και η Ευδοξία, η γυναίκα του Αρκαδίου, που ήταν γοτσής, φράγκισσα. Αλλά ήταν ορθόδοξη. Πολύ ορθόδοξη. Και ο Αυριλιανός, ο πρωθυπουργός, έκαναν το αντιγερμανικό κόμμα και έσωσαν την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τη Ρωμιοσύνη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Μεγάλου Θεοδοσίου και των υπολείπων.

0: Με τη συνοπτική αυτή αναφορά σας, μας δίνετε την πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και νομίζω ότι αυτό είναι χρήσιμο για όλους μας.
1: Σίγουρα είναι χρήσιμο. Και μάλιστα στις ημέρες μας που προσπαθούν αυτό να το χαλάσουν. Και εδώ στην πατρίδα μας και όπου αλλού μπορούν και δίνονται. Να βγάλουμε τους λαούς και τα έθνη από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Να τα πάμε πού, να τα κάνουμε τι. Τι φοβερό πράγμα. Γι' αυτό και τόσο μίσος για το Μεγάλο Κωνσταντίνο. Και από όλα τα μέσα, τα περισσότερα μέσα, υπάρχει πολεμική.
0: Και αμφισβήτηση.
1: Και αμφισβήτηση για το Μεγάλο Θεοδόσιο. Τι δηλώνουν αυτά, ότι αξίζουν αυτοί. Τόπο Κολοκοτρώνης. Έχετε δει πριν από τον Βουλάν, λέει πλατάνια, τις καρδιές πεταβολούν που έχουν καρύδια. Αλλά ο λαός και νεολαία του στρέφουν νότα. Γι' αυτό και στις Άγιες ημέρες του Ιερού Πάσχα, αλλά και συνέχεια, οι Έλληνες και όλοι οι Ορθόδοξοι γεμίζουν τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα, τα εξοκλήσια, τα παρεκκλήσια και οτιδήποτε έχει σχέση με την Αγία Ορθοδοξία μας. Και όλοι ψηφίζουν τον Αζωραίο, τον Αναστάντα εκ νεκρών. Βλέπω ανθρώπους να μετανιώνουν, να εξομολογούνται με τα δακρύων, να αρνούνται το παρελθόν τους, να αγκαλιάζουν τον Χριστό, να αγαπάνε την Παναγία, να ασχολούνται με τους Αγίους, να αγαπάνε τους αδελφούς, να δείχνουν ενδιαφέρον για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τον πονεμένο συνάνθρωπο και αδελφό μας. Και αυτό τι είναι? Ανάσταση. Ανάσταση. Είναι η εκδίκηση σε εισαγωγικά του Ναζωραίου. Εκδίκηση με υπέρον το δίκαιο μου. Ο Ναζωραίος παίρνει το δίκαιο, δηλαδή σώζει ψυχές. Σώζει ψυχές. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά του Ναζωραίου. Η μεγαλύτερη χαρά του Ναζωραίου. Και όπως ακούσαμε στο ωραίο ποντιακό τραγουδάκι για τον Άγιο Ιωάννη, να κλαίει και να δέρνεται και να λέει ότι πέρασεν η Ρωμανία και πάρθεν, και το απαντάει λαϊκή μουσα, η Ρωμανία και αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλον. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πολύν καρπών φέρει η λαϊκή ψυχή, η ρωμαϊκή ψυχή. Έχει αίσθημα, έχει αγάπη, έχει μεράκι, έχει λατρεία, έχει μεγαλείο. Γι' αυτό μιλάει και μέσα από την ποίηση και μέσα από τα τραγούδια και μέσα από τις εικόνες και τις ζωγραφιές και μέσα από τους μύθους και μέσα από τις παραδόσεις και μέσα από όλα τα ιερά και τα όσια μιλάει η ρωμαϊκή ελληνοορθόδοξη ψυχή για το μαρμαρωμένο βασιλιά, για την πόλη την Αγία, για τα τηγανισμένα ψάρια και προπαντός για την ελπίδα της παλινορθώσεως.
0: Και παρότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, όπως είπατε και στην αρχή, κανένας τελικά δεν έχει λησμονήσει αυτή την ελπίδα.
1: Όχι, ούτε οι φίλοι, ούτε και οι εχθροί. Οι Τούρκοι καημένοι κάθε χρόνο 29 το βράδυ κάνουν πανηγύρια, φανατίζουν τον κόσμο. Κάνουν αναπαράσταση, μπράβο, της αλώσεως. Και τι δεν κάνουν? Εδώ εμείς το ξεχνάμε. Αλλά σιγά σιγά βλέπω το ενθυμούμεθα. Και ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και εφημερίδες. Περισσότερες είχαν αφιέρωμα στην άλωση, πολύ ή λίγο, με τον δικό τους τρόπο. Αλλά δεν ξεχνιέται η άλωση της βασιλεύουσας σας. Μας αφορά. Είναι η ίδια η ψυχή των Ρωμιών, αλλά και η ψυχή όλου του κόσμου. Λένε ιστορικοί, όταν μαθεύτηκε η άλωση, πάγωσε η Ανατολή, πάγωσε η Δύση, πάγωσε ο Βορειάς και ο Νότος. Στήχησε σε όλους, τα χρειάστηκαν όλοι και πιο πολύ οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι που παρατηρούσαν, όπως λέει ο Σουμπερζέ, ηλιθίως τα τεκτενόμενα στην Κωνσταντινούπολη, παρακολουθούσαν ηλιθίως, ο ίδιος ο δικός τους τα λέει, ας τον παραξηγήσουν. Παρακολουθούσαν. Και όταν έπεσε πια η πόλη που προστάτευε και εκείνους επί 1123 έτη και 18 ημέρες, θα το λέμε αυτό, τότε τα χρειάστηκαν.
0: Ήταν ανάχωμα τελικά η βασιλεύουσα.
1: Βεβαίως. Ανάχωμα. Τότε αισθάνθηκαν ανασφαλείς. Τότε ένιωσαν το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια τους. Τότε πάγωσαν οι ψυχές τους και είπαν, έρχεται και το δικό μας τέλος.

Πολύ ευχαριστούμε τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς που μας έστειλαν αυτά τα υπέροχα μηνύματα. Τους ευχαριστούμε για την αγάπη τους. Λαμβάνουμε υπόψη μας όσα μας γράφουν και τις παρατηρήσεις και ό,τι άλλο. Και προσπαθούμε. Εύκολο δεν είναι να ικανοποιήσουμε όλους, γι' αυτό ζητούμε πραγματικά συγγνώμη για όσοι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε. Μπορεί να έχουν δίκιο, αλλά και εμείς δεν προλαβαίνουμε. Και γι' αυτό ας μας συγχωρήσουν. Ας πέσει και ένα τραγουδάκι, γιατί η Κρήτη παραπονεί, δεν ακούγεται τίποτα. Για αυτήν ακούγεται, την αγαπάμε. Μας αγαπάει και αυτή. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Ελπίζω να χάρηκαν και οι άνθρωποι που κατάγονται από την Κρήτη ή μας τηλεφωνούν από εκεί. Το περιεχόμενο του τραγουδιού μιλούσε για τους κριτικούς.
1: Για την αντίσταση που έκανε το δούλον γένος, κλήρος και λαός απέναντι στον κατακτητή. Και ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης έγινε εθνάρχης. Δηλαδή ο βασιλεύς, ο αυτοκράτορ των Ελλήνων, των Ρωμιών, Ορθοδόξων. Εφώτισε ο Θεός το σκύλο το Μωάμεθ. Αυτό το φοβερό άνθρωπο, τον εφώτισε ο Θεός, γιατί όλοι στο τέλος είναι όργανα στα χέρια του Θεού, ακόμη και ο Σατανάς. Και έδωσε λοιπόν στον Πατριάρχη προνόμια και στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον έκανε εθνάρχη. Γι' αυτό και του φόρεσαν και την μήτρα, που είναι ακριβώς το κάλυμα του αυτοκράτορος, και το σάκο και το μανδύα. Και πήρε και τη φήμη του αυτοκράτορος. Θα λέμε τον δεσπότη και, τον δεσπότη και αρχιερέα ημών, δεσπότη του αυτοκράτορ. Και ο αρχιερεύς ο πατριάρχης. Γι' αυτό λέμε και σήμερα τον αρχιεπίσκοπο και τον επίσκοπο δεσπότη. Δεσπότη το λέμε μέχρι σήμερα. Εθναρχούσαν η Εκκλησία. Γι' αυτό είχε υποχρέωση να ελευθερώσει το έθνος μας από τους Τούρκους. Και την εξεπλήρωσε αυτή την υποχρέωση τα 1821. Όταν ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος. Και τον ο Άγγλος ναύαρχος Χάμιλτον στα Νάπλη είπε στον Κολοκοτρό να τα βρούμε με τους Τούρκους, το ίδιο μας λέει και σήμερα. Και τι του είπε τότε, άκουσε λέει ναύαρχε. Ο δικός μας βασιλιάς δεν παρέδωκε την πόλη. Έπεσε μαχόμενος. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Έκαμε αντίσταση ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ο γενναίος αυτός, ο ενάρετος, ο ήρωας, ο ικανός, ο δράκος όπως το ονόμαζαν για τον ηρωισμό του, έκαμε αντίσταση μέχρι σε σχάτων και είπε στους δικούς του λίγο πριν αποθάνει, πριν πέσει πόλη, πολεμάμε για την πίστη και την ευσέβεια, για την πατρίδα, για το βασιλέα ως Χριστόν Κυρίου και για τους φίλους και συγγενείς. Δεν παρέδωκαν την πόλη, έκαναν αντίσταση και δεν ενικήθη ο Κωνσταντίνος, ο Σουλτάνος ενικήθη που έκανε τόσα κακά. Ο Κωνσταντίνος έπεσε υπερπίστεως και πατρίδος περσυγγενών και φίλων και υπέρ της θέσεώς του και έφερε πολλήν καρπών. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον Κωνσταντίνο, κανένας.

δεν μπορεί να ξεχάσει. Τον θυμούνται οι Ρωμοί και εφραίνονται, τον θυμούνται και οι Τούρκοι και τους πιάνει ταράκουλο. Διότι ξέρουν ότι δεν είναι δικό τους αυτό. Και λένε πολλοί, έχουμε μεγάλες ιδέες. Όχι, δεν έχουμε μεγάλες ιδέες. Η μεγάλη ιδέα τάφει στη Μικρά Ασία. Έχουμε όμως κάτι άλλο, έχουμε δικαιοσύνη. Έχουμε δικαιοσύνη. Η Κωνσταντινούπολη και η Μικρά Ασία, η κοιτής του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και όχι μόνον, εκλάπησαν από τους βαρβάρους, από την κατάρα της Ασίας κατά των χόρτων. Εκλάπησαν. Και απαιτούμε να μας επιστραφούν τα κλοπημαία. Και θα απαιτούμε μέχρι τέλος. Αν δια της αμαρτίας ημών ο Κύριος θέλησε να τουρκέψει πόλη, μπορεί τώρα αν εμείς αναγεννηθούμε όπως και με την άλλο στο δούλον γένος, μπορούμε να πάρουμε την Τουρκία, δηλαδή τη Μικρά Ασία και τη Βασιλεύουσα, χωρίς πόλεμο. Πως λέει ο πατέρας Παΐσιος, θα συμφέρει τους μεγάλους να την έχουμε εμείς. Και αν ο Θεός και το δαχτυλάκι του κουνήσει, όλοι οι μεγάλοι, οι δοκούντες άρχιν των εθνών, τι κάνουνε. Υπακοή στον Κύριο, εκόντες άκοντες και γίνεται το θέλημά του, αφού το βουλήματι αυτού της ανθέστηκε.

0: Η πόλη που είναι στην καρδιά μας έτσι κι αλλιώς, η πόλη που μέσα μας ίσως δεν έχει πάρθει και ποτέ.
1: Σίγουρα.
0: Και νομίζω ότι ακόμα μας εμπνέει και μας δίνουν κάτι τέτοιες μέρες τη δυνατότητα να γυρίσουμε στο παρελθόν, να μελετάμε ακόμα περισσότερο την ιστορία μας και με αυτόν τον τρόπο πιθανότατα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και το μέλλον.
1: Και κάνουμε αντίσταση. Έργο αντίσταση. Να γινόμαστε καλύτεροι χριστιανοί ορθόδοξοι, Ρωμαίοι. Μαθαίνουμε την ιστορία μας, τη γλώσσα μας, τις παραδόσεις μας και να αντισταθούμε με κάθε τρόπο, με κάθε θεμητό μέσον, να αναγεννηθούμε, και αυτό θα είναι καλό. Και αν μας δώσει την πόλη ο Θεός, εκείνος ορίζει και εκείνος θα κανονίσει και μας ανήκει, όσο και αν φαντάζει παράτερο και ουτοπικό σήμερα. Τι θα κάνει τους Τούρκους, κανονίζει ο Θεός. Ο Άγιος Κοσμάς και ο Γέροντας Παΐσιος λένε τώρα τρίτη θα γίνουν χριστιανοί ΝΑΤΟ. Υπάρχουν κάτι υπέροχοι Τούρκοι πέρα, τι έχουν μέσα, τσέμα ελληνικό, ορθόδοξο, Ρωμί. Τι ψυχή έχουν αυτοί. Και ένας Τούρκος ποιητής προγέννου, το διαβάσαμε και εδώ, τι είπε. Είστε τόσο ωραίο λαός οι Έλληνες που είναι κρίμα να είστε τόσο λίγοι και μην είδαμε τόσο πολύ. Για κάτσε. Και πώς οι Τούρκοι δεν έγιναν νεομάρτυρες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ο Άγιος Αχμέτ και τόσοι άλλοι. Κωνσταντίνος Ξιουδαίων, Εξαγαρινών και τόσοι άλλοι. Τόσοι άλλοι. Ο Ιωάννης του Αγρινή, ο Άγιος, ο Νεομάρτης και άλλοι. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
0: Πάντως, πατέρα Ανανία, στη συνείδηση του κόσμου και κυρίως των αγωνιστών, βλέπουμε να επικρατεί η αντίληψη ότι η πόλη δεν δόθηκε. Αυτό που ήταν δηλαδή η πραγματικότητα. Το μεγάλο γεγονός.
1: Κάμε να δείστε. Σκέπεσα υπερπίστεως και πατρίδος. Ο Κωνσταντίνος είναι μεγάλη ψυχή. Είναι μεγάλος ήρωας. Είναι μεγάλο σύμβολο. Γι' αυτό ας κάνουμε αντίσταση. Τώρα τρίτη θα γίνουν ορθόδοξοι χριστιανοί Τούρκοι. Τώρα τρίτη θα πέσει στον αγώνα. Και τώρα θα πάει από εκεί που ήρθε. Δεν πρέπει να πάει και στην πατρίδα και αυτή. Να πάνε στην πατρίδα τους. Εκεί τους ταιριάζει, εκεί τους πρέπει και εκεί ας πάνε. Να κάνουμε αντίσταση όλοι οι Έλληνες ορθόδοξοι Ρωμοί και οι υπόλοιποι. Γιατί αλλιώς θα μας φάνε και θα ψάχνουν μετά για Ελλάδα, για ψυχή και για πόλη και θα υπάρχει τίποτα. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, αγαπητοί ακροατές, για τα μηνύματά σας.
1: Μάλιστα. Πολύ τους ευχαριστούμε, τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς, για τα όντως υπέροχα μηνύματά τους. Και άμα έχουμε τέτοιους ακροατάς, τέτοιους Ρωμίους Έλληνες και τέτοιους υπέροχους πατριώτες, δεν φοβούμεθα. Και ξυπνάει ο Έλληνας από την νεκροφάνεια. Μας ξεγέλασαν, μας πήραν την ιστορία, μας χάλασαν την παιδεία, δυσκόλεψαν την εκκλησία, δυσκόλεψαν τις ψυχές μας. Αλλά ένα κατάφεραν, να ξυπνήσει τον Έλληνα. Γι' αυτό σας βάζουμε κανένα κεράκι, όποιοι και αν είναι αυτοί. Και ας παρακαλούμε και για τις ψυχές τους. Ψυχή έχουν και αυτοί, όποιοι και αν είναι. Ψυχή έχουν και αυτοί. Πλάσμα του Θεού είναι και αυτοί. Και έτσι λοιπόν να ξυπνήσουμε, να αφυπνιστούμε. Να αγκαλιάσουμε τον Χριστό και την Παναγιά, την Αγία μας Εκκλησία, που το κάνουμε. Έχουμε συγκινηθεί τον τελευταίο καιρό. Τη ιστορία μας. Και να κάνουμε αντίσταση μέχρι σε σχάτων. Με την ευχή του μαρτυρικού αυτοκράτορος και ήρωος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο οποίος ξέπινε με το αίμα του όλες τις ντροπές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Υπήρχαν και τέτοια, δεν είπαμε για την αυτομεμψία, ίσως πούμε κάποια άλλη φορά, είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό, και πότισε με το αίμα του τη μαρτυρική βασιλεύουσα και ύστερα σε λίγο φύτρωσε το αίμα του με τη χάρη του Χριστού και το αίμα όλων των μαρτύρων της αλώσεως και έφερε καρπών πολλήν την αναγέννηση του έθνους μας. Διερχόμεθα και σήμερα μία δευτέρα άλωση. Ας δώσει ο Θεός ο Αναστάς εκ νεκρών, διαπρεσβειών των Αγίων και του μαρτυρικού Κωνσταντίνου και των νεομαρτύρων, μία νέα αναγέννηση στη Ρωμιοσύνη, στην Ελληνοορθόδοξη πατρίδα μας και σε κάθε ψυχούλα που καρτεράει το φως του κόσμου.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πατέρα Ανανία, και για την εκπομπή. Κάτι τέτοιες μέρες μας δίνουν τη δυνατότητα και την αφορμή να γυρίσουμε λίγο προς τα πίσω και να μελετάμε ακόμα περισσότερο την ιστορία μας και έτσι να γινόμαστε καλύτεροι.
1: Βέβαια, παίρνουμε φόρα για να πάμε προς τα εμπρός.
0: Ευχαριστούμε και τον Αντώνη Παντελιό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βίκη Τριβιζά που κατέγραψε τα μηνύματα των ακροατών μας και όλους τους ακροατές μας, αυτούς που επικοινώνησαν και αυτούς που δεν επικοινώνησαν.
1: Και εντός Ελλάδος και εκτός και στα δυσκολεμένα μέρη. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Αδαμαντία Ολόψυχα, και Χριστός Ανέστη.
0: Την ευχή σας, αληθώς Ανέστη.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Θεία ως το φως κατέχων, πικράν είναι γκάς εκμαλωσίαν, Υιόν οικαίος Υιός ευήωσας,

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλούμε την αγάπη σας να μας ακολουθήσει σε ένα προσκύνημα στο ησυχαστήριο του προφήτη Ιωήλ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 2 περίπου χιλιόμετρα από το κέντρο της Καλαμάτας προς την ανατολική πλευρά της πόλης και βόρεια του οικισμού Γιάννη Τσάνικα. Και όπως μας εξηγεί ο κύριος Κούβελας με τη γραφίδα του, πρόκειται για μια αθόρυβη και δημιουργική κυψέλη της καταχριστών βιωτής που σύστησε ο φωτισμένος ιερομόναχος και μακαριστός γέροντας πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος. Η τάξη, η ευπρέπεια, η καθαριότης είναι πράγματα τόσο φανερά στο εισηγαστήριο, ώστε προσελκύουν όχι μόνο την προσοχή, αλλά και το θαυμασμό και τον έπαινο κάθε προσκυνητή. Κομψότατος υψώνεται στο κέντρο της αυλής ο ναός του προφήτη Ιωήλ, που ίσως είναι και ο μοναδικός προς τιμήν του προφήτου. Δίπλα από τον ναό το κομψοτέχνημα της φιάλης προσελκύει τη ματιά μας. Δίπλα, μέσα στα λουλούδια, απλός και απέριτος, ο τάφος του μακαριστού γέροντα, πάντα φροντισμένος, αλλά και ωραιότατος ανθόκηπος, υψώνουν την ψυχή του ανθρώπου, αναπαύουν το πνεύμα και κινούν το λογισμό του σε ιερές και ευλογημένες αποφάσεις. Το τάλαντο σημαίνει, μα και πάλι ηχή, καλεί τις μοναχές στο ναό, για την ακολουθία. Μαζί τους ευλαβικά μπαίνουμε κι εμείς. Ο προφήτης Ιωήλ από το υπέρθυρο της εισόδου μας υποδέχεται στο ναό του. Ο ναός είναι ένα αληθινό κομψοτέχνημα βυζαντινού ρυθμού, σταυροειδής με τρούλο και εσωτερικά φέρει ωραιότατες αγιογραφίες. Τιμάται υπό ονόματι του προφήτου Ιωήλ και της μεγαλομάρτυρος Αγίας Ειρήνης. Πανηγυρίζει δηλαδή δύο φορές το χρόνο, 19 Οκτωβρίου και 5 Μαΐου. Η ώρα είναι κατανυχτική. Οι γυναικείες φωνές αντιχούν σαν ουράνιες μελωδίες αγγέλων μέσα σε αυτόν τον υπέρκαλο ναό του προφήτου Ιωήλ.

0: Η επίσκεψή μας όμως σήμερα στο ιερό αυτό ησυχαστήριο είναι ένα κερί τόσο στην εορτή του προφήτου Ιωήλ όσο και στη μνήμη του μακαριστού γέροντα πατρός Ιωήλ Γιαννακόπουλου, ο οποίος υπήρξε οκτήτορας και η ψυχή αυτού του ιερού ησυχαστήριου. Για αυτή τη μεγάλη όμως μορφή των νεωτέρων χρόνων της Εκκλησία μας θα μας μιλήσει ο πατήρ Λάμπρος Φωτόπουλος, εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά Μαρουσίου, ο οποίος γνώρισε τον μακαριστό γέροντα Ιωήλ.
1: Η δεκαετία του 50 και λίγο μετά ήταν για την Καλαμάτα μια χρυσή εποχή έντονης πνευματικής ζωής και θρησκευτικότητας χάρη στην παρουσία εξαιρετικών ιερατικών προσωπικότητων όπως ο Καπαδόκης πατήρ Αγαθάγγελος Μιχαηλίδης, ο Αϊβαλιώτης πατήρ Ευσέβιος Θηριακής, ο μετέπειτα Ιεραπόστολος πατήρ Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ο γνωστός πνευματικός πατήρ Θεοδόσιος Λαμπρόπουλος και οι νυν Μητροπολίτες Νικοπόλεος Μελέτιος και Σπάρτης Ευστάθιος και άλλοι. Μέσα σε αυτούς εξέχουσα θέση κατήχε ο πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος. Ήταν μια προσωπικότητα βαθιά και πλούσια. Το βλέμμα του οξύ, ο νους του ταχύς και διορατικός, η μορφή του ασκητική, πάντα σοβαρός, ουδέποτε θυμάμαι τον πατέρα Ιωήλ να γελάει. Αυτό όμως δεν σήμαινε ούτε αποστροφή, ούτε απόθυση. Η σοβαρότητά του ήταν η εξωτερική πλευρά ενός συνεχούς βιώματος αιωνιότητος. Γι' αυτό, όποιος μιλούσε μαζί του ή απλώς τον αντίκριζε, αισθανόταν ένα αίσθημα ασφαλείας. Έμαθε τη μοναχική ζωή σε ένα πολύ αυστηρό μοναστήρι κοντά σε έναν περιόνιμο ασκητή, τον Ηλία Παναγουλάκη. Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Βελανιδιάς, μια σημαντική μονή την εποχή εκείνη. Έζησε σαν ασκητής μέχρι το θάνατό του. Η καθημερινή, μέρα και νύχτα, κρυφή για τους πολλούς, γνωστή μόνο σε λίγους, πολύ κοντινούς του, σκληρή μοναχική ζωή, μέσα και έξω από το μοναστήρι, δεν τον εμπόδισαν να αποκτήσει πλατιά και ποικίλη μόρφωση. Έμαθε σχεδόν μόνος του, με τη μελέτη, πολλές γλώσσες. Γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά, εβραϊκά, λατινικά. Αυτό τον βοήθησε να έλθει σε επαφή με τη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη που την αξιοποίησε στο τεράστιο συγγραφικό του έργο. Το μεγαλύτερο έργο του ήταν απολογητικό, όπως και τα κηρύγματά του. Οι αλήθειες του Ευαγγελίου είναι οι μοναδικές αλήθειες, κατά τον πατέρα Ιωήλ, και αυτό συνεχώς το απεδείκνυε. Δεν παραμελεί και την ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύει τα τέσσερα Ευαγγέλια, τις πράξεις των Αποστόλων και την Αποκάλυψη. Εκείνο όμως το οποίο αποτέλεσε πραγματικό άθλο, μοναδικό για την εποχή του, με τα μέσα που τότε υπήρχαν, είναι η ερμηνεία και ο υπομνηματισμός των 49 βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Ένα έργο το οποίο όχι μόνο επενέθηκε τόσο από το Πατριαρχείο όσο και από την Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και για το οποίο βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Ταπεινός, απλός, ασκητικός πάντα. Τίποτα από τις τιμές, τις μεγαλοστομίες και τα εγκόσμια του κόσμου δεν τον άγγιξε. Το βλέμμα του πάντα στραμμένο στο λογοθέσιο του Θεού και την ημέρα της κρίσεως. Θειασότης του μοναχισμού και της παρθενίας, συγκέντρωνε γύρω του απλές ψυχές που ήθελαν να αφοσιωθούν στο Θεό. Έτσι αποφάσισε να χτίσει το μοναστήρι, το μοναστήρι του προφήτου Ιωήλ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πώς εξηγούσε την επιλογή της ονομασίας του μοναστηριού. Έλεγε ότι προτίμησε τον προφήτη Ιωήλ για τον εξής λόγο. Επειδή γνώριζε ότι ούτως ή άλλως θα έλεγε ο κόσμος το μοναστήρι του Ιωήλ, προκειμένου να αποφύγει την τιμή στο πρόσωπό του, παρενέβαλε το όνομα του ομώνυμου του προφήτου. Αυτό όμως δείχνει ακόμα και την πολύ του αγάπη για τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.

Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Η ημέρα κέκλικεν. Η εσπερινή ακολουθία τελείωσε. Τα πουλιά στην αυλή, φουρφουρίζοντας τα κλαδιά, ψάλουν τα δικά τους εσπερινά δοξαστικά. Βγαίνουμε κι εμείς από το ναό. Πάλι στην πανέμορφη αυλή. Στη γωνιά της βόρειας και ανατολικής πλευράς του κτηρίου των κελιών έχει δημιουργηθεί ένα ωραίο κυκλικό οικοδόμημα όπου υπάρχουν δύο παρεκκλήσια της Παναγίας Άξιον Εστί και της Μεταμορφώσεως του Κυρίου. Και πάλι μπροστά μας η πανέμορφη φιάλη με τον αγιογραφημένο θόλο της. Σήμερα στο Ιερό Εισηγαστήριο οι αδελφές αγωνίζονται αθόρυβα στο δρόμο της μοναχικής του ζωής με προσευχή και άσκηση, έτσι όπως ο πατήρ Ιωήλ ήθελε. Η ώρα της ημέρας μοιράζονται στις λατρευτικές ακολουθίες και στα μοναχικά τους διακονήματα. Η ευπρέπεια του ναού, η φιλοκαλία των χώρων του εισηγαστηρίου, η φροντίδα του ανθόκηπου, οι εργασίες των μικρών Ελαιώνα και το λαχανόκηπο, μαζί με την ενασχόληση των εργοχείρων, κλείνουν τις ώρες της ημέρας στην πνευματική αυτή κυψέλη του προφήτου Ιωήλ. Και η μοναχή έχει να μας πει, μια σελίδα της μοναχικής ζωής είναι η κάθε μέρα. Οι αδελφές κάνουν την τελευταία κοινή ακολουθία του απόδειπνου και των χαιρετισμών της Θεοτόκου μέσα στο κατανυχτικό παρεκκλήσιο το χειμώνα ή κάτω από τον αστροντιμένο ουρανό τα βράδια του καλοκαιριού. Έπειτα αποσύρονται στα κελιά τους. Εκεί μέσα στη σιωπή θα υφαίνουν το δικό τους, το προσωπικό, το μυστικό κουκούλι της ζωής τους. Η ίδια μοναχή συνεχίζει. Τα αχνάρια του σήμερα αποτυπωμένα στην αιωνιότητα τελειώνουν και τούτη την ημέρα, καθώς οι σιωπηλές σιλουέτες των μοναχών, αφού πάρουν ευχή από τον τάφο του αείμνηστου κτήτορος και από τη γερόντισσα, θα αποσυρθούν στα κελιά τους για να ανεβούν στο δικό τους Σινά και να αφαιθούν και να αποθέσουν ό,τι κατέγραψε η μέρα στα Άγια Χέρια του Δημιουργού. Ως τρουθία μονάζοντα επιδόματος για την ανακάλυψη του πολύτιμου Μαργαρίτη της σωτηρίας τους και του πλησίον που κρύβει το μεγαλείο της ανθρώπινης ύπαρξης όταν σε αυτή έχει σπαρεί η αγάπη της οποίας ο σπόρος ποτέ δεν σαπίζει ούτε κάτω από τη σκοτεινιασμένη γη.

Ο πατήρ Ιωήλ ήταν άριστος πνευματικός, ο οδηγός ψυχών, ευθύς στην κρίση του, αταλάντευτος, προχωρούσε στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής και θεράπευε τα πάθη. Σαν ιεροκήρυκας ήταν ελκυστικός και ουσιαστικός, χωρίς ηχηρές λέξεις και ομιλητικά τρίκ. Απευθυνόταν στο λογικό των ακροατών του και έπειθε με πλήθος επιχειρημάτων. Τη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά και όσες φορές μιλούσε για το Σταυρό του Χριστού, ο αυστηρός λογικοκρατούμενος λόγος του συμπλεκόταν με την έντονη καρδιακή αγάπη προς τον εσταυρωμένο. Αυτό προκαλούσε δάκρυα και βαθιά κατάνοιξη στο εκκλησίασμα. Μια φορά το χρόνο, την Κυριακή των Βαΐων, μιλούσε φιλοσοφικά και επιστημονικά στην αίθουσα της Λαϊκής Σχολής Καλαμάτας για το ευρύτερο κοινό, για τους μορφωμένους, τους παραμορφωμένους όπως έλεγε. Νηστευτής ο ίδιος προπαγάνδιζε την νηστεία. Στις Σαρακοστές, σε κάθε Σαρακοστή, αναρτούσε πίνακα με συνταγές από 70 και πλέον νηστίσιμα φαγητά. Απαιτούσε τη σεμνότητα στον ντύσιμο των γυναικών και την τάξη στην εκκλησία. Τα περισσότερα χρόνια της ιερατικής του λειτουργίας τα πέρασε στο μικρό εκκλησάκι των Ταξιαρχών, μετόχι της Μονής Βελανιδιάς. Το έργο του πάντα ταπεινό και ουσιαστικό. Δεν ζήτησε ποτέ τη συμπάθεια ή την αφοσίωση στο πρόσωπό του. Ο ασκητής Ιωήλ ποτέ δεν έσβησε μέσα του. Δεν επεδίωξε να γίνει επίσκοπος, αν και πολλοί τον παρότριναν. Η πίστη του ήταν σαν στερεός γρανίτης στις προσβολές των ανέμων. Θυμάμαι όταν μια φορά είχαμε επισκεφθεί το μοναστήρι με τον πατέρα μου και το ρώτησε και του είπε «Πάτερ, όταν εσύ φύγεις από αυτή τη ζωή, τι θα γίνει με το μοναστήρι?» Ήταν ακόμα στο ξεκίνημά του. Ο πατήρ Ιωήλ, αντί άλλης απαντήσεως, σήκωσε το χέρι και έδειξε τον ουρανό. Οι κουβέντες του ήταν πάντα πνευματικές. Θυμάμαι ακόμα όταν ερχόταν στο συμβουλιογραφείο για να συζητήσει για τις διατυπώσεις της αγοράς του οικοπαίδου που θα χτιζόταν η Ιερά Μονή. Μετά από 2-3 αναγκαίες κουβέντες για το θέμα που τον απασχολούσε, χωρίς να πολυπραγμονήσει για τα εγκόσμια αυτά θέματα, γύριζε πάλι το λόγο στα πνευματικά, μιλώντας απλά, ταπεινά και εκ βάθους καρδίας. Η παρουσία του στην Καλαμάτα έδινε σε μένα και σε πολλούς άλλους όπως είχα διαπιστώσει την αίσθηση μιας πνευματικής ομπρέλας που κάλυπτε όλους τους χριστιανούς της πόλης. Ακόμα και αν δεν τον βλέπαμε και δεν τον ακούγαμε, μας αρκούσε ότι υπήρχε και ζούσε στην πόλη μας.

Συλλαβικά στεκόμαστε μπροστά στον τάφο του μακαριστού γέροντα Ιωήλ. Πάνω στο μάρμαρο χαραγμένη η προσδοκία του. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Το καντήλι αναμένο και τα λουλούδια ολόφρεσκα. Η φωτογραφία του ζωντανεύει την ολοφότινη μορφή του. Και η ποιήτρια Σταυρούλα Κάτσου Καντάνη έχει να μας πει με τη γραφίδα της. Μπρος στο ιερό της εκκλησιάς αναπάβεται ο γέροντας. Ήσυχος, σιωπηλός, μοιράζει συμβουλές σ' όσους προστρέχουν ταπεινοί. Τα πουλάκια του ουρανού ψάλουν καθημερινά τρισάγιο. Τα μοίρα των ανθόκηπων σκορπούν μοσχολίβανο, ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Ήσυχος, σιωπηλός, πόσα χρόνια αναπάβεται τώρα. Χθες ήταν που ευλογούσε τα παιδιά, που έσφυγε το χέρι της νεότητας. Χθες ήταν που... άσβεστο το καντήλι του γέροντα, λιτό το μνήμα του, σιωπή στη χειμωνιάτικη νύχτα. Κι άφνου βροντίξεσμα η φωνή του στην πονεμένη πόλη. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Αμήν, αμήν γέροντα.

0: Πριν κλείσουμε το αφιέρωμά μας αυτό στο ησυχαστήριο του προφήτου Ιωήλ, ο πατήρ Λαύρος έχει ακόμα να μας πει κάτι για τον μακαριστό γέροντα Ιωήλ.
1: Θα μπορούσα να μιλώ επί ώρες για τον πατήρα Ιωήλ, αλλά μια τέτοια κίνηση θα ήταν ουσιαστικά αντίθετη με το εγκομιαζόμενο πρόσωπο. Ο πατήρ Ιωήλ ουδέποτε μιλούσε για το πρόσωπό του ή για άλλες ιερές προσωπικότητες της εποχής του. Ο λόγος του ήταν σχεδόν πάντα αγιογραφικός. Από σεβασμό στο πρόσωπό του, θέλω να καταλήξω και εγώ με μερικές σκέψεις. Σήμερα υπάρχει ένας διάχυτος συναισθηματικός χριστιανισμός που συμπαρασύρει στη δίνη του ρομαντικές συζητήσεις για άγιους άνδρες ή γυναίκες της εποχής μας ή ακόμα μερικές φορές και για υποτιθέμενους αγίους ή ψευτοάγιες ασκήτριες. Εν αγωνίω ζητούνται σήμερα θαύματα και θεωτικές εμπειρίες. Λύσεις πρόχειρες ενός θρησκευτικού καταναλωτισμού της εποχής μας. Ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος στέκεται απέναντι σε αυτά τα προχειρολογήματα για να μας υποδείξει σίγουρους δρόμους. Τη μελέτη του Ευαγγελίου, τη μελέτη και την κατανόηση της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, την ουσιαστική και καθαρότατη πνευματική τροφή. Μας υπενθυμίζει το ύψιστο βίωμα και την ανέκφραστη εμπειρία που έχει η πολύ ταπεινή ζωή.

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Λάμπρο Φωτόπουλο που σήμερα ήταν κοντά μας και μας παρουσίασε τη φωτισμένη μορφή του γέροντα Ιωήλ, αλλά τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που για την επιμέλεια του ήχου και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο.

τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, νικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων.

η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 27 Μαΐου σήμερα, η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου.

Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του κάνει μια προτροπή, δι' αυτούν γράφει «Αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως δι' απαντός το Θεό του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού». Με απλά λόγια, ο Απόστολος συνιστά στους συμπατριώτες του χριστιανούς ομολογία. «Ας προσφέρουμε», λέει, «στο Θεό, διαμέσου του Ιησού Χριστού, του αρχιερέα μας, πάντοτε και ακατάπαυστα θυσία ενέσεως και δοξολογίας». Και λέγοντας θυσία, τονίζει, δεν εννοώ τη θυσία ζώων, αλλά μια θυσία που σαν καρπός θερμής ευγνωμοσύνης προς το Θεό θα βγαίνει από τα χείλη όλων που θα ομολογούν, θα ανυμνούν και θα δοξολογούν το όνομά του.

πίστη στους Ισραηλίτες τότε κόστιζε υλικά. Η πίστη στον νέον Ισραήλ τώρα κοστίζει πνευματικά. Τότε ο Θεός ζητούσε θυσίες ζώων. Τώρα ζητεί ομολογία του ονόματός του, που είναι θυσία ανώτερη από τις ζωοθυσίες. Τέτοια θυσία, θυσία ομολογίας, ήταν και η θυσία που πρόσφερε στο Θεό ως αληθινός χριστιανός ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Υπήρξε υπέροχος ομολογητής της πίστεως.

Ιωάννης ο Ρώσος, ο Ρώσος στην καταγωγή, έζησε στο τέλος του 17ου αιώνα. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και ενωρίς του δίδαξαν την πίστη στο Χριστό. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος τον βρήκε σε ηλικία στρατεύσιμη και αφού κατατάχθηκε στις τάξεις του ρωσικού στρατού, σε κάποια μάχη εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους Τούρκους και πουλήθηκε σαν δούλος σε ένα πλούσιο Οθωμανό, αξιωματικό του υπηκού, που ζούσε στο προκόπι της Κεσαρίας του Πόντου. Ο Ιωάννης, τίμιος και εργατικός, έκανε ευσυνείδητα την δουλειά του, έστω κι αν κατέβαλε κόπους, και ο Τούρκος αξιωματικός έμενε ευχαριστημένος από την υπηρεσία και την εν γέννη συμπεριφορά του Ρώσου χριστιανού, ο οποίος αγαπούσε και με ιδιαίτερο ζήλο περιποιόταν τα άλογα του υπηκού. Αλλά ο Τούρκος, ελεγχόμενος από την άψογη και ευγενέστατη συμπεριφορά του Ιωάννου, τον προέτρεπε κάθε μέρα και σχεδόν τον εξανάγκαζε να αρνηθεί τον Χριστό και να γίνει μουσουλμάνος. Εκείνος όμως, αν κι άλλοι συστρατιώτες που είχαν την ίδια μαζί του περιπέτεια αλλαξοπίστησαν και τούρκεψαν, έμεινε σταθερός και αμετακίνητος. Ο Τούρκος, για να πετύχει αυτό που ζητούσε, έσφιγγε καθημερινά την πίεση περισσότερο και έφτανε μέχρι εκβιασμών και κακοποιήσεων. Αλλά ο Ιωάννης σε κάθε νέα πρόκληση έλεγε ότι προτιμά να πεθάνει παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Με τόση υπομονή, καρτερία και διαμαρτύρητη σταθερότητα υπέμεινε της κακώσης ο Άγιος, ώστε προκάλεσε και το θαυμασμό του οικοδεσπότου του, ο οποίος τελικά του χάρισε την ελευθερία.

Ιωάννης αποσύρθηκε τότε σε ένα απόμερο και ερημικό τόπο και διανυχτέρευε στην προσευχή, στις γονικλησίες και στις δεήσεις προς το Θεό να λυπηθεί το γένος των χριστιανών που υποφέρουν μέσα στην Τουρκιά. Τα δάκρυα του έβρεχαν τη στρωμνή του και οι ευχαριστίες του και οι δοξολογίες του ανέβαιναν στον Θεό σαν ανέμαχτη θυσία που την πρόσφεραν τα χείλη του και η καρδιά του. Έτσι πέρασε ειρηνικά τα τελευταία χρόνια της ζωής του μέχρι και την κοίμησή του. Το 1922 μικρασιάτες πρόσφυγες που έτρεφαν μεγάλη ευλάβεια προς τον Άγιον έφεραν μαζί τους το σκήνομά του και το απέθεσαν στο νέο Προκόπη, στην Έμβια. Ήδη έχει γίνει πόλος έλξεως των προσκυνητών από όλη την Ελλάδα και το Πανελλήνιο καθόλου το έτος, ιδιαίτερα όμως κατά την επέτεια μνήμη του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, αν μπορούσε να μιλήσει στους πολυπληθείς προσκυνητάς του, θα έλεγε: «Αγαπητοί μου, στην κοινωνία της αρνήσεως και του εμπεγμού των οσίων που ζείτε, δίνετε την ομολογία σας προς όλους, παντού και πάντοτε. Η δειλία δεν αρμόζει σε χριστιανούς που κοινωνούν του σώματος και του αίματος του Χριστού».

27 του Απρίλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Μεσεκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου

Θεόδοσιος Ιωάννης ο Ρώσος γεννήθηκε στη Νότια Ρωσία κοντά στο Κίεβο από Ρώσους γονείς το 1690. Το 1711 πήγε στρατιώτης. Στις μάχες για την ανακατάληψη του Αζόφ πιάστηκε εχμάλωτος. Οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και απ' εκεί στο προκόπιο της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας, όπου και το στάδιο των πολύμοχθων αγώνων του. Σαν άλλος άγγελος έζησε και εμάρανε το σώμα του ο Θεόσοφος με την εγκράτεια, τις αγρυπνίες, τη μνήμη του θανάτου και τη συχνή θεία κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Οι Τούρκοι τον εξουθενώνουν με τρομερά σωματικά βασανιστήρια. Τον πιέζουν μέχρι θανάτου να αρνηθεί το Χριστό και τη διδασκαλία του. Τα βάρβαρα χτυπήματα στο μαρτυρικό του σώμα ανοίγουν βαθιές πληγές και άφθονο τρέχει το άλικο αίμα του γενναίου αθλητού του χριστιανισμού. Ο Ιωάννης δεν λυγίζει. Ο αείμνηστος Θεοφόρος μιμήθηκε στην αιχμαλωσία του τον πολύαθλο ιό. Σαν την βελανιδιά, ακλόνητος στις κακουχίες και εχμάλωτος, καταντρόπιασε τον προτέτειο της εχμαλωσίας διάβολο. Στον στάβλο, στις κοπριές τιμωρημένος, στένων και θλιβόμενος, και ενώ σαν τις βρύσεις το νερό τρέχουν τα δάκρυά του, έφτασε στο Θεό. Όργωσε την ψυχή του με το αλέτρι της προσευχής. Κατέσπηρε την εγκράτεια. Θέρισε τα καρπερά στάχια της αγνότητας. Πέτυχε το φως της Θείας Ελάμψεως. Ομολογεί την πίστη του. Εξομολογείται. Κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού και πεθαίνει για το Χριστό στις 27 Μαΐου του 1730. Τώρα η Αγία του ψυχή άξια χαίρεται στους ουρανούς. Τον Νοέμβριο του 1733 η παντοδύναμη αγάπη του Θεού χάρισε στον χριστιανικό κόσμο ολόκληρο το σώμα του Οσίου. Ο τάφος άφησε απείραχτο το ιερό σώμα, γιατί το ιερό λείψανο είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, είναι παρουσία Χριστού, είναι έργο δυνάμεως Θεού για μας τους χριστιανούς. Η σεβάσμια λάρνακα του ιερού λειψάνου πηγάζει ιάματα, αποδιώχνει ανίατες αρρώστιες, θεραπεύονται καρκινοπαθείς, παράλυτοι, δαιμονισμένοι, παραστρατημένοι βρίσκουν το δρόμο της σωτηρίας. Παρέχει ο Άγιος άφθονη τη χάρη που έλαβε από την αέναη πηγή του Παναγίου Πνεύματος. Επιπλέον από τα πνευματικά έρχεται βοηθός ο Όσιος και στον άλλο ανθρώπινο πόνο. Δύο ορφανοτροφία, δύο γυροκομεία, οικοτροφείο για άπορους σπουδαστές, παιδικές κατασκηνώσεις, άλλες πολιτιστικές, εθνικοθρησκευτικές ανάγκες καλύπτονται με σοβαρά χρηματικά κονδύλια από το Ίδρυμα του Οσίου Ιωάννου. Στην εποχή μας που την χαρακτηρίζει βαθιά σύγχυση στις ιδέες και ανατρέπονται καθιερωμένες από αιώνες αξίες, τώρα που πραγματοποιούνται πρωτοφανείς σε έκταση εθνικές ζυμώσεις, επικοινωνίας και αναμίξεως λαών και πολιτισμών και που διαμορφώνονται υπερπολιτιακοί οργανισμοί, η διασφάλιση της αξίας άνθρωπος, αυτήν που ο Χριστός προσέδωκε, πρέπει να είναι πλέον ο μόνος σκοπός και αγώνας όλων μας. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος διέσωσε την αξία αυτή, μας καλεί όλους και ταυτόχρονα μας δίνει βοήθεια να σώσουμε την Θεία εικόνα τον άνθρωπο από τη διάλυση, το άγχος, την κατάθλιψη, την υπαρξιακή αγωνία. Ο ίδιος ο Όσιος αγωνίστηκε, βασανίστηκε, εξουθενώθηκε για το Χριστό και σήμερα δοξασμένος με πλήρη κατανόηση, με συμπάθεια και πόνο μας παρακολουθεί, μας ευλογεί, μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τη ζωή και να κερδίσουμε και εμείς ό,τι κέρδισε αυτός και κάθε Άγιος, τη Βασιλεία του Θεού και τώρα στη ζωή αυτή και στην αιωνιότητα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 27 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελλαδίου. Έλεον Ελλάδιος Ιεροσύνης, αίμα τη συνέμιξε του μαρτυρίου, η κάδη εβδομάτη Ελλάδιον έκτανε πυγμή. Δεύτε θεοπρεπός φιλομάρτυρες λαοί, χορεύοντες άσωμεν ασματικές υμνοδίες τον ιερομάρτυρα του Χριστού, ανεφημούντες Ελλάδιον. Ως θαυμαστόν λαοίς τον μάρτυρά σου, ανέδειξα σωτήριμον υπενεγκόντα πάσαν προσβολήν δια δε πικρών βασάνων το πόθο γλυκαινόμενον της εις αγαπήσεως. Καθάρασε αυτόν απορρίπου και κακίας, εχρίστης και Θεό ιεράτευσας Πάτερ, αθλήσας δε διέματος, πλειοτέρος εξέλαμψας και κατήβγασας τα στον πιστών διανοίας των θαυμάτων σου τες παραδόξης ακτήσιν, Ελλάδιε, ενδοξέ.

Θεό φρονελάδιε, βαφές του οικίου αίματος, ιεροσύνη σε λάμπρινα στολήν την εν Θεόν. Μεθύσεις τα άνω εις ήλθες βασίλεια, και θρόνο του δεσπότου παρίστασε, ο νίνη κέτευε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην, και το μέγα έλεος. Θεό φρονελάδιε, Χριστός εποφθήσει άπαντας τους εκ μολόπων η άσατο η χώρας. Χάρη τη δευτόν γαρπάσαν υπομείνας κάκωσιν προήλου προφανώς εκιζόμενος. Δύο οικέτευε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Θεόφρον ελάδιε, πυρός φύσιν εχαλήνωσας και αδιάφλεκτος έμεινας, υδρόσος γαρθεούσε περικυκλούσα, αυλαβήνε φύλατε, εχθρούς περηφανός κατεσχήνουσα, και νυν οικέτευε δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα

Άγιος Ιερομάρτυρας Ελλάδιος, αφού καθαρίστηκε από κάθε ρήπο, έγινε δοχείο του Αγίου Πνεύματος, για τούτο με την ευδοκία και τη χάρη του Θεού χρίστηκε αρχιερέας. Έτσι ως ποιμένας της εκκλησίας ο Ελλάδιος δεν άφηνε ποτέ να πλησιάσουν το ποίμνιό του οι νοητοί λύκοι, δηλαδή οι αιρετικοί. Ως σοφός δε κυβερνήτης κυβερνούσε με σύνεση το σκάφος της εκκλησίας και το διατηρούσε ασφαλές και ανεπηρέαστο από τις τρικυμίες και τους ενάντιους ανέμους. Έφτασε όμως και η ώρα που ο Άγιος οδηγήθηκε δέσμιος ενώπιον των τυράννων. Τότε ακριβώς έλαμψε περισσότερο και κατάβγασε τις διάνοιες των πιστών, γιατί πράγματι όρμησε με γενναιότητα στα στάδια της αθλήσεως του υπέρ του Χριστού και διακήρυξε με παρρησία την πίστη του. Έτσι λοιπόν ο Ιερομάρτης υποβλήθηκε σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια, και πρώτα-πρώτα οι δήμοι ειδωλολάτρες του καταξέσχισαν με μανία ολόκληρο το σώμα. Όμως φανερώθηκε σε αυτόν ο Κύριος μας και Θεός μας, και αφού του θεράπευσε τελείως όλες τις πληγές του, τον ενίσχυσε ώστε να υπομείνει και τα επόμενα βασανιστήρια. Μετά από αυτά οι τύρανοι εξοργίστηκαν πάρα πολύ και έριξαν τον Άγιο μέσα σε μεγάλη φωτιά. Ο Ιερομάρτης όμως έμεινε απρόσβλητος από το πυρ, με αποτέλεσμα να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού πολλοί ειδωλολάτρες. Ακολούθως ο Άγιος Ιερομάρτυρας Ελλάδιος, αφού υπέστηκε πολλά άλλα σκληρότατα βασανιστήρια, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

0: 27 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, ομολογητού και θαυματουργού, ούτιν ως το ιερόν λείψανον δε θησαύριστε ενέο προκοπείο εμβίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελλαδίου, έλεον Ελλάδιος ιεροσύνης, αίμα τη συνέμιξε του μαρτυρίου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Ευσεβιώτης, πυρή τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Αλήπιος, λίθο την κεφαλήν συντριβής, τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Τις λάμποντες αστράπτοντες ηλιωμένοι, οθνή αναλύωση νεφρεπεστάτη, ίσως στενούσαν την άτμη των ειδώτες, σοφή

Ακόμη ο Ιερός Νεός Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μας πληροφορεί ότι την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην κατεχόμενη Κερίνια και Πέλα Παΐς, αναχώρηση από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου μετά την Θεία Λειτουργία στις 8:30 το πρωί. Για συμμετοχές το τηλέφωνο 9922 3082 9922 3082.

εκείνας δέτας ημέρας, κατά τας οποίας ο Ιησούς ιδιώτευεν εις Ναζαρέτ, ευγήκεν ο Ιωάννης ο βαπτιστής εις την δημοσίαν δράση του και κήρυτε εις την έρημον της Ιουδαίας που επεκτείνεται προς βοράν της νεκράς θαλάσσης και προς δυσμάς του Ιορδάνου και έλεγε «Μετανοείτε, αλλάξατε αποφασιστικά σκέψεις και φρονήματα και ζωήν, διότι πλησιάζει ο καιρός κατά τον οποίο ο Μεσσίας με τη νέα ουράνιο ζωή που θα μας φέρει θα εγκαθιδρύσει και επί της γης την βασιλεία των ουρανών».

Έπρεπε δε κατ' εκείνας τας ημέρας να εμφανιστεί ο Ιωάννης και να ακουστεί το κήρυγμα αυτό, διότι αυτός ήταν ο άνθρωπος για τον οποίον επροφήτευσε ο Ισαΐας ο προφήτης, όταν είπε φωτιζόμενος από το Πνεύμα του Θεού, φωνή ανθρώπου ο οποίος κράζει στην έρημον και λέγει «Ετοιμάσατε τον δρόμον δια του οποίου θα έρθει προς σας ο Κύριος. Κάμετε ίσιους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει. Ξεριζώσατε δηλαδή από τα ψυχά σας τις αγκαθιές των αμαρτωλών παθών και ρίψατε μακράν τους λίθους του εγωισμού και της σκληρότητος και καθαρίσατε με τη μετάνοια το εσωτερικό σας για να δεχτεί τον Κύριον».

σύμφωνα δε προς το κήρυγμα του καθόλα, ήτο και όλος ο βίος του Ιωάννου και η όλη εμφάνισή του. Αυτός, ο Ιωάννης, εφόρη ένδυμα υφασμένο από τρίχας καμήλου, με ζώνην δερματίνη γύρω από τη μέση του. Η τροφή του δε ήτο πρόχειρος και ξηρά, δηλαδή ακρίδες από εκείνες που έφερε ο άνεμος εις την έρημον από την Οραβία, και μέλι που μέσα εις σχισμάς πετρών αποθήκευαν άγρια μελίσια. Τότε επήγαιναν έξω προς αυτόν οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων και ολοκλήρου της Ιουδαίας και όλης της χώρας, που εξετείνονται από τη δεξιά και αριστερά όχθη του Ιορδάνου ποταμού, και βαπτίζονται μέσα εις τον Ιορδάνην ποταμόν από τον Ιωάννη, συγχρόνως δε εξομολογούντο τας αμαρτίας των. Όταν δε είδε ο Ιωάννης πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους να έρχονται για να λάβουν το βάπτισμά του, τους είπεν: «Απόγονοι των φαρμακερών οχιών, που έχετε την κακίαν κληρονομικήν, διότι και οι πρόγονοί σας γεμάτοι από το δηλητήριο της πονηρίας και μοχθηρίας ήσαν. Ποιος σας οδήγησε να φύγετε και να σωθείτε από την οργήν που πρόκειται με το λίγο να ξεσπάσει? Για να σωθείτε λοιπόν από την οργήν αυτήν, κάμετε έργα αγαθά, τα οποία είναι καρπός άξιος της αληθούς μετανοίας, και ρίξατε εις το εξής με τα σεναρέτους πράξεις σας ότι μετανοήσατε ειλικρινώς. Και μη σας αρέσει να απατάτε τον εαυτόν σας και να λέγετε μέσα σας: Πατέρα, έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι ο Θεός έχει τη δύναμη και από τα λιθάρια αυτά να αναστήσει απογόνους του Αβραάμ».

Τώρα δε και ο Πέλεγης της Θείας Κρίσεως βρίσκεται κοντά εις τη ρίζα των δέντρων, έτοιμος να κόψει σύριζα καθένα άνθρωπο που μοιάζει προς άκαρπον δέντρων. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν κάνει καρπών καλών κόπτεται από τη ρίζα και ρίπτεται εις το πύρ. Αυτό θα πάθει και κάθε άνθρωπος που δεν έχει καρπών αρετής. Είναι δε και δυνατόν και εύκολο να καρποφορήσετε την αρετήν, διότι ναι μεν εγώ σας βαπτίζω με νερόν προς το σκοπό του να εισαχθείτε εις κατάσταση μετανοίας, εκείνος όμως που έρχεται ύστερα από εμέ είναι λόγω του αξιώματός του και της θείας φύσεώς του δυνατότερος από εμέ. Αυτού δεν είμαι άξιος εγώ ούτε όσο έσχατος δούλος να βαστάσω τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιον και με το καθαρτικόν πυρ της χάριτος.

ή τους αναρέτους εις την ουράνιον βασιλείον, το δε άχυρον ή τους αμετανόητους θα κατακαύσει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

Τότε ήρθε ο Ιησούς από τη Γαλιλαία εις τον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη για να βαπτιστεί από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε ζωηρά και έλεγε: «Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σέ τον αναμάρτητο και εσύ έρχεσαι προς με για να λάβεις βάπτισμα?» Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Άφησε τώρα τις αντιρρήσεις και μη φέρεις δυσκολία να βαπτιστώ, διότι κατά αυτόν τον τρόπον ταπεινούμενος πρέπει να πληρώσω πάσαν εντολήν του Θεού, ο οποίος σου ανέθεσε ως καθήκον να βαπτίζεις.» Τότε ο Ιωάννης αφήκε αυτό να βαπτιστεί. Και όταν βαπτίστη ο Ιησούς, επειδή ως αναμάρτητος δεν είχε τίποτε να εξομολογηθεί, ανέβη αμέσως από το νερό του Ιορδάνου και δεν έμεινε εις αυτό επί πολύ, όπως οι άλλοι που κατά το βάπτισμά τους εξομολογούνται τις αμαρτίες τους. Και ειδού ένοιξαν εις αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει με εξωτερικό σχήμα και μορφή ομοία προς περιστεράν και να έρχεται επάνω του. Και ειδού φωνή ακούστη από τους ουρανούς που έλεγε: «Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπημένος, εις τον οποίον ευηρεστήθην. Τον εγέννησα αηδίως και είναι ως Θεός μονάκριβός μου Υιός, ως άνθρωπος δε απολύτως αναμάρτητος. Πάντοτε έκαμε το αρεστόν ενώπιον μου.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Σε ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ίστραψε η μνήμη σου ως Ήλιος, τους πιστούς καταβγάζουσα μάκαρη Ιωάννη. Ψάλλει η Εκκλησία μας απόψε, σεβασμότατοι Άγιοι Πατέρες, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, και όλοι εμείς φωτιζόμενοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και με την καρδία θερμή από την αγάπη και την αφοσίωση στον Όσιο Ιωάννη, ερχόμαστε απόψε και συναγόμεθα εις αυτόν τον πάνσεπτο ναό για να χαρούμε, να ζήσουμε το μεγάλο θαύμα του Θεού, να χαρούμε εκείνον τον οποίον ο Κύριος, καλώντας τον εκ της γης προς τας ουρανίους μονάς, διετήρησε αδιαλόβητον το ιερό του σκήνομα. Και αυτό το ιερό σκήνομα ως δυνατός μαγνήτης μας συγκαλεί και μας συνάγει όλους, όχι μόνο σήμερα αλλά επί 276 χρόνια, όσα πραγματικά είναι τα έτη κατά τα οποία παραμένει αδιαλόβητο το σκήνομα του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Νέου του Ρώσου. Και εορτάζουμε την πάνσεπτη μνήμη του μέσα στη χαρά την Αναστάσιμη, μέσα στην ευλογημένη περίοδο της Αναστάσεως, και μας τον χάρισε ο Θεός για να είναι ακριβώς φανέρωση αυτής της πραγματικότητος ο Όσιος Ιωάννης. Τούτη την περίοδο οι χριστιανοί χαιρετόμαθα μεταξύ μας λέγοντας «Χριστός Ανέστη», και την απάντηση που δίδουμε είναι «Αληθώς Ανέστη». Και αυτή την απάντηση κραυγάζει επί 276 χρόνια το ιερό σκήνομα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, ευρισκόμενο σε αυτήν ακριβώς την γωνία του ναού. Άφωνα αλλά και εύγλωτα έρχεται να μας επιβεβαιώσει ότι ηγέρθη ο Κύριος όντως και καρπός αυτής της Αναστάσεως, εικόνα αυτής της νίκης απέναντι στο θάνατο, είναι το ιερό σκήνομα του Οσίου μας. Ποιος όμως είναι ο Όσιος Ιωάννης? Γεννήθηκε στην Ρωσία και σε πολύ νέα ηλικία, υπηρετώντας το στρατό, έλαβε μέρος στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο, και από τον οποίον οι Τούρκοι, νικώντας τους Ρώσους, έπιασαν πάρα πολλούς εχμαλώτους, και όπως συνήθιζαν τότε, επόλυσαν και τον Ιωάννη ως σκλάβο εις τον Πασά του Προκοπίου. Και εκλήθη ο Άγιος να ζήσει μακριά από την πατρίδα του, μακριά από τους γονείς και τους συγγενείς του, μακριά από τον τόπο του, σε ένα τόπο που μιλούσε μια άλλη γλώσσα, και παράλληλα δέχτηκε την πίεση την επιτακτική να αλλάξει την πίστη του, να γίνει μουσουλμάνος. Και ο Άγιος, ο οποίος ήδη ζούσε στη ζωή του ολόκληρη από τη στιγμή που βαπτίστηκε, το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα, έχοντας την βεβαιότητα ότι εσκύλευτε ο θάνατος και ότι ηγέρθη Χριστός ο Θεός, και μη θέλοντας να απολέσει αυτή τη ζωή την οποία ενεδύθη με το Άγιο Βάπτισμα, στέκεται παρότι σκλάβος ορθός και βεβαιώνει τον αφέντη του ότι αν μεν του επιτρέψει να πιστεύει και να λατρεύει το Χριστό του, θα τον υπηρετεί με αφοσίωση. Αν όχι, είναι τα πάντα έτοιμος να υποστεί προκειμένου να κρατήσει αυτή τη ζωή και αυτή τη χάρη, προκειμένου να μείνει χριστιανός. Και τελικά η όλη του διαγωγή και θαυμαστά γεγονότα που συνέβησαν στο σπίτι του αφέντη του έκαμψαν την αντίδραση και την αντίσταση του αφέντη, που στην αρχή τον έβαλε να ζει σε ένα στάβλο προκειμένου να τον εκβιάσει και να τον ταπεινώσει, αλλά δεν κατάλαβε ότι για τον Όσιο αυτός ο στάβλος ήταν ο παράδεισος, αφού σε ένα στάβλο μέσα είχε γεννηθεί ο Χριστός. Και παρά την καλή πλέον γνώμη του αφέντη του, μετά από γεγονότα θαυμαστά, εκείνος παραμένει στο στάβλο. Εκεί ζει, εκεί δοξολογεί το Θεό, εκεί αγιάζεται, αφού ταυτόχρονα κάθε Σάββατο πήγαινε στο ναό των χριστιανών να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει, για να είναι πάντοτε σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό, για να έχει πάντοτε εν αυτό τον Χριστό, τον Αναστάντα, τον Νικήσαντα, τον το κράτος έχοντα του θανάτου και τον θάνατο τον ίδιο. Και τελικά, σε ηλικία μόλις 40 ετών, έπειτα από τις κακουχίες και τους διωγμούς και τις ταλαιπωρίες, Όσιος Ιωάννης, αφού πρώτα θα κοινωνήσει για μία ακόμη φορά, θα παραδώσει την αγιασμένη ψυχή του στα χέρια του Θεού και θα πάρουν αυτόν τον σκλάβο να τον ενταφιάσουν απλά και ταπεινά. Αλλά η χάρη του Θεού έρχεται σειρά να μιλήσει και να φανερώσει αυτό το μεγάλο γεγονός που αντιπροσώπευε ο Άγιος. Έρχεται πρώτα καθύπνον στο πνευματικό του να του ανακοινώσει έπειτα από 3,5 χρόνια ότι το σκήνομά του είναι ακέραιο, και όταν ο πνευματικός, ο πατήρ Ζωσιμάς, διστάζει και φοβάται το περιβάλλον, τότε ο Θεός επεμβαίνει και χριστιανοί και Τούρκοι βλέπουν κάθε βράδυ στο κημητήριο μια δέσμη φωτεινή να κατεβαίνει από τον ουρανό και να πέφτει σε ένα σημείο του κημητηρίου. Ποιο ήταν το σημείο αυτό? Ο τάφος του σκλάβου, ο τάφος του Ιωάννη. Και τότε παίρνει θάρρος ο πατήρ Ζωσιμάς και ανακοινώνει και το δικό του όνειρο. Και τότε κάνουν την εκταφή του και διαπιστώνουν κατάπληκτοι το μεγάλο θαύμα του Θεού. Το ιερό σκήνομα του Οσίου Ιωάννου παραμένει αδιαλόβητο από τη φθορά και το χρόνο. Δεν υπετάγει στους νόμους της φθοράς. Εμείς οι άνθρωποι ξέρουμε ότι αν κάποιος πεθάνει θα τον θάψουμε, και έπειτα από 3, 3,5, 4 χρόνια, όταν θα κάνουμε την εκταφή του, θα έχει λιώσει. Δεν συνέβη όμως το γεγονός αυτό και στον Ιωάννη. Το σκήνομά του διατηρείται ακέραιο. Γίνεται αντικείμενο ευλαβίας και προσκυνήσεως, όχι μόνο από τους χριστιανούς, αλλά και από τους μουσουλμάνους. Και όταν αργότερα αυτό το ιερό σκήνομα, άλλοι μουσουλμάνοι θα το πετάξουν στη φωτιά να το κάψουν, και παρόλο που τα ξύλα θα καούν και θα γίνουν στάκτη, οι χριστιανοί προσεύχονται μήπως βρουν κάποιο μικρό κοκαλάκι του Οσίου, και κατάπληκτοι βλέπουν το σκήνομα του Οσίου κάτω από τις στάχτες να παραμένει ακέραιο και αδιαλόβητο. Ούτε οι φλόγες της φωτιάς μπόρεσαν να πειράξουν αυτό το ιερό σκήνομα. Και πόσα χρόνια πέρασαν από τότε? Μήπως 2, μήπως 5, μήπως 10, μήπως 50, μήπως 100. 276 ολόκληρα χρόνια το σκήνομα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου παραμένει ακέραιο και αδιαλόβητο. Ένα σημείο της παρουσίας του Θεού εν μέσω του λαού του. Μία αποκάλυψης διαρκής και βεβαίωσης ότι ανέστη ο Κύριος όντως. Μια εικόνα της νίκης όλων μας, όλης της Εκκλησίας και όλων των πιστών απέναντι στο θάνατο. Γιατί αυτό το ιερό σκήνομα είναι εικόνα της ζωής που νίκησε το θάνατο. Είναι εικόνα της φθοράς που ντύθηκε την αυθαρσία. Είναι η εικόνα της θνητότητας που ντύθηκε την αθανασία. Και αθάνατο και άφθαρτο και ζωντανό παραμένει σε αυτό το ιερό προσκύνημα, στο οποίο οι ευλαβείς προπάτορές μας, φεύγοντας από τη Μικρά Ασία, πήραν μαζί τους το σκήνομα του Αγίου, θεωρώντας το τιμιότερο λίθον πολυτελών, και το έφεραν εδώ. Αφού πάλι μέσα από θαυμαστά γεγονότα, τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδίου από το Προκόπιο στη Χαλκίδα στην αρχή και στη συνέχεια εδώ, ήρθε και εγκατεστάθη σε αυτόν τον τόπο, και από τότε εκεί παραμένει. και από τότε εκεί περιμένει τον καθένα μας. Και από τότε σε αυτό το σημείο άφωνα και εύγλωτα μας βεβαιώνει ότι ζει Κύριος ο Θεός ημών εις τους αιώνας. Και βεβαίωση αυτής της ζωής, βεβαίωση αυτής της νίκης απέναντι στο θάνατο θα στέκει στο σημείο αυτό για να κραυγάζει, όπως είπα στην αρχή, αληθώς ανέστη ο Κύριος και να μας βεβαιώνει με την ύπαρξή Του για αυτήν ακριβώς τη μεγάλη αλήθεια της πίστεώς μας. Γιατί σε αυτήν την Ανάσταση θεμελιώνεται η Εκκλησία, γιατί σε αυτήν την Ανάσταση θεμελιώνεται η ζωή των Αγίων, γιατί αυτή την Αναστάσιμη ζωή φανερώνουν στα ιερά τους κινώματα, στα γυμνά οστά που αναβλίζουν οι άματα, στις Άγιες και Ιερές εικόνες οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γιατί δεν μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα στους Αγίους και στο Χριστό. Ό,τι έχουν οι Άγιοι είναι του Χριστού, δεν έχουν τίποτα δικό τους. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που νέκρωσαν τον εαυτό τους και γέμισαν τη ζωή τους από την παρουσία του Χριστού. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο που ακριβώς φώτισε ακόμα και τα οστά τους, ώστε αυτά τα γυμνά οστά και τα ιερά λείψανα αναβλύζουν οι άματα. Και τι είναι το λείψανο του Αγίου που στέκει σε αυτόν τον τόπο? Είναι σημείο θανάτου ή σημείο ζωής? Η εμπειρία της Εκκλησίας 276 ολόκληρα χρόνια βεβαιώνει ότι είναι εμπειρία ζωής. Ζωής πιο δυνατής από το δικό μας θάνατο, αφού σε εκείνον καταφεύγουμε προκειμένου να ζητήσουμε από ένα νεκρό, ναι, από έναν που έχει την όψη του νεκρού, αλλά που έχει τη ζωή του Χριστού, να του ζητήσουμε τη δική του παρέμβαση. Και όσοι ο Ιωάννης ο Ρώσος ποτέ δεν αρνήθηκε αυτή την παρέμβαση μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Όχι μόνο σε εκείνους που κατοικούν σε αυτόν τον τόπο και την περιοχή, όχι μόνο στους ευλαβείς προσκυνητές, αλλά και σε ανθρώπους που δεν τον άκουσαν και δεν τον είχαν γνωρίσει, εκείνος φανερώθηκε, τους απεκαλύφθη και τους έσωσε. Και εκείνοι ήρθαν από τα πέρατα της γης ευγνωμονώντας για αυτόν τον Άγιο με την τόση αγάπη. Και θέλω να μείνω σε κάτι ακόμα. Τι ήταν ο Όσιος Ιωάννης? Αυτοκράτορας, βασιλιάς, επίσκοπος, πατριάρχης, ιερέας, άρχοντας? Όχι. Ένας απλός και ταπεινός σκλάβος. Κι όμως αυτού του σκλάβου η αγάπη και η χάρη του Θεού διατήρησε ακέραιο το λείψανό του. Για να φανεί πρώτον ότι αυτό το γεγονός δεν είναι έργο ανθρώπινο, και δεύτερον για να βεβαιώσει ότι και ο πιο απλός και ταπεινός άνθρωπος που ζει κάτω από τις πιο άθλιες συνθήκες μπορεί, εάν το θελήσει, να γίνει Θεός, να θεωθεί και να φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Ποιος από εμάς που είμαστε εδώ σήμερα ζει μια πιο άθλια ζωή από τη ζωή του Αγίου Ιωάννου? Έτσι ο Άγιος Ιωάννης αποτελεί ένα φως οδηγητικό, ένα δείκτη πορείας για τη δική μας τη ζωή όλων όσων περνάμε χρόνια ολόκληρα από το ιερό του σκήνομα να τον προσκυνήσουμε. Και είναι σημαντικό να τον προσέξουμε, γιατί ακριβώς έχει κάτι να μας πει, κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι αυτό που είναι εκείνος μπορεί να γίνει ο καθένας από μας με τον ίδιο τρόπο που έγινε εκείνος. Όταν εν ευλαβία θελήσουμε να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού και να τον αφήσουμε να γεμίσει με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όταν ζώντας την Εκκλησία απλά και ταπεινά ανταλλάσσουμε τη ζωή μας με τη ζωή του Χριστού δια των Αγίων Μυστηρίων και φανερώνουμε αυτή τη ζωή εν τη θνητή σαρκή ημών. Έτσι λοιπόν ο Όσιος Ιωάννης είναι ένα σημείο ζωής και όχι θανάτου, και αυτή τη ζωή τη χαρίζει. Και θέλω να αναφερθώ σε δύο περιστατικά που σε αυτό το διάστημα της διακονίας μου στην περιοχή τα έζησα. Ήταν πριν από μερικά χρόνια, όταν παραμονή της Παναγιάς λειτουργήσαμε εδώ στο ιερό προσκύνημα και μετά πήγαμε να προσκυνήσουμε και στον Όσιο Δαβίν. Και φτάνει τότε ένα πούλμαν από την Κύπρο και μαζί με τους προσκυνητές έχει μια γυναίκα συγκύπτουσα, μια γυναίκα που 15 χρόνια είχε να δει τον ήλιο, μια γυναίκα με γευμένη τη μέση και με ένα μπαστούνάκι για στήριγμα. Δεν ήθελαν μάλιστα να την πάρουν οι πατριώτες της για να μην ταλαιπωρηθούν και την ταλαιπωρήσουν, και προθυμοποιήθηκε ο οδηγός να την εξυπηρετεί ο ίδιος. Και ήρθε η γερόντισσα και προσκύνησε το λείψανο του Αγίου και πέρασε μετά δίπλα και έβαλε τη ζώνη και το σκουφάκι του Αγίου να του ακούσει η δημοσιογραφική αλητεία των Αθηνών και έκανε την προσευχή της. Και τη στιγμή που έβγαινε αισθάνθηκε να τρέμει ολόκληρη. Ένας κρύος υδρότας την έλουσε και σαν κάποιος να την άρπαξε από τον ώμο τη σήκωσε όρθια. Τάχασε ο κόσμος, τάχασαν οι πατριώτες, άρχισαν να φωνάζουν, οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν και όλοι ήλθαν να δουν αυτό το θαύμα του Θεού και όλοι ήλθαν να δουν αυτή την ενότητα και την αλήθεια της πίστεως. Συγκύπτουσα θεράπευσε ο Χριστός, όπως μαθαίνουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο. Συγκύπτουσα θεραπεύει Όσιος Ιωάννης δια της χάριτος του Χριστού που κατοικεί πλουσίως στο ιερό του σκήνομα. Η ίδια πίστη, η ίδια αλήθεια μέσα στους αιώνες. Και εκεί δίπλα προσέχτε, στη λειψανοθήκη του Αγίου, στη Λάρνακα, υπάρχει ένα μικρό μπαστούνάκι ακόμα. Το δικό της είναι. Το άφησε εκεί, λέγοντας τον Άγιο Ιωάννη, «Παλικάρι μου, χάρη σε σένα, αυτό μου είναι πια άχρηστο». Και εκεί στέκει για να θυμίζει αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Και όταν 4 με 5 χρόνια αργότερα, ένα βράδυ σε μια ομάδα νέων παιδιών από την Αθήνα, εφηγούμενο αυτό το θαύμα, με πλησίασε ο οδηγός που τους είχε φέρει για να μου πει, «Πάτερ, εγώ ήμουν ο οδηγός που είπατε». Και κάποια άλλη στιγμή, μετά από μια επίσκεψή μου στους ευωείς του Τορόντο, για να γιορτάσουμε πάλι τη μνήμη του Αγίου, γιατί σήμερα δεν τιμάμε μόνο εμείς τον Άγιο, σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης που υπάρχουν ευωείς πανηγυρίζουν με λαμπρότητα τη μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Έτσι λοιπόν, φεύγοντας από εκεί, μου έδωσαν τον τύπο της σφραγίδας του συλλόγου τους να τον κάνω χρυσό και να τον αφιερώσω στον Άγιο. Εκεί βρίσκεται και σήμερα. Και εκείνη την περίοδο της επιστροφής, ένας άνθρωπος εδώ πολύ κοντά από την Αρτάκη, από το Παγόντα, οδηγός στο Δήμο, είχε μια βαρύτατη νόσο Πάρκινσον, έτρεμε ολόκληρος, δεν μπορούσε να βάλει το κουτάλι στο στόμα του, απελήθη από τη θέση του, οδηγός με Πάρκινσον. Και την ημέρα τη μεγάλη της Πεντηκοστής, τη στιγμή που διαβάζονται εδώ οι ευχές, κάποιος μπαίνει από την πόρτα, μπαίνει και μιλάει, μπαίνει και φωνάζει. Στην αρχή νομίζουν ότι κάνει απλά φασαρία και εκείνος φωνάζει στον Άγιο, «Κοίταξε πως κατήντησα, τρέμω ολόκληρος, δεν μπορώ να σταθώ όρθιος». Και πλησιάζει, ο κόσμος ταράζεται, ήδη οι ευχές έχουν τελειώσει. Ο πατήρ Ιωάννης κατέρχεται να δει τι συμβαίνει. Τι έχει συμβεί? Αυτός ο άνθρωπος που έτρεμε ολόκληρος, μόλις ακούμπησε τα χέρια του στη λάρνακα του Αγίου, έμεινε για ένα λεπτό άφωνος και άρχισε να ξαναφωνάζει. Γιατί? Γιατί αισθάνθηκε τη χάρη του Θεού να περνάει το σώμα του και να το θεραπεύει. Και άρχισε να δοξάζει το Θεό και όλοι οι άνθρωποι. Και όταν το είπα στον πρόεδρο του συλλόγου που ήρθε και του είπα, «Θα πάμε μαζί να βάλεις εσύ το αφιέρωμά σας», και μάλιστα πρόσφατα έγινε ένα θαύμα του Αγίου, άρχισε να κλαίει ο άνθρωπος αυτός και μου λέει, «Μη μου λες τίποτα, το ξέρω, ήταν γείτονας της αδελφής μου, εκείνη μου είπε το χάλι που είχε». Και όταν ένα χρόνο μετά, λειτουργώντας την ημέρα της Πεντηκοστής αυτό το ιερό προσκύνημα και αναφέροντας το γεγονός, τη στιγμή που μοίραζα αντίδωρο, με κοιτάει στα μάτια κάποιος και μου λέει, «Εγώ είμαι αυτός που είπες προηγουμένως. Για να αποδειχθεί ακριβώς ότι ζει Κύριος ο Θεός ημών εις τους αιώνες. Και όταν και πάλι θα πω η δημοσιογραφική αγιερτία των Αθηνών, και δεν αναφέρουμε σε όλους, γιατί υπήρξαν ευλαβείς και σοβαροί δημοσιογράφοι που παρουσίασαν με ευλάβεια και σεμνότητα το ιερό προσκύνημα του Αγίου και εξήγησαν σαφέστατα το κάθε τι μέσα σε αυτό, υπήρξαν όμως και οι άλλοι που βυσοδόμησαν αντίον του ιερού προσκυνήματος, που ηρωνεύτηκαν τους πιστούς που πάνε και βάζουν το σκουφάκι και τη ζώνη του Αγίου. Και ο Άγιος την ίδια εβδομάδα τους έδωσε την απάντηση. Είχε έρθει ένα παιδάκι εκδρομή με το σχολείο του, και το παιδάκι αυτό ήταν άρρωστο από λευχαιμία, και πήρε και το βιβλιαράκι με τα θαύματα του Αγίου και το διάβασε στο σπίτι του, και είπε στη μητέρα του: «Μητέρα, θέλω να με πας στον Όσιο Ιωάννη». Και του είπε η μητέρα: «Παιδί μου, εγώ παντού σε πήγα, στον Άγιο θα σε πάω». Και έφερε εδώ το παιδάκι και πήγε πάλι και έβαλε το σκουφάκι και τη ζώνη του Αγίου τη βδομάδα που δισοδομούσαν, θα το ξαναπώ, οι αγίρτες των Αθηνών. Και την ίδια στιγμή το παιδάκι λέει: «Μαμά, κάτι γίνεται αυτή τη στιγμή. Νιώθω κάπως παράξενα. Νομίζω ότι έχω γίνει καλά». Και το παίρνει η μητέρα και το πάει στο γιατρό. Στο γιατρό που το παρακολουθούσε χρόνια. Και ο γιατρός βεβαιώνει ότι δεν παρουσιάζονται στο παιδί τα συμπτώματα της ασθένειας. Και το κοιτάει με απορία. Και το παιδάκι του λέει τι έκανε. Και λέει ο γιατρός: «Να πας παιδί μου, να ευχαριστήσεις τον Άγιο». Να λοιπόν γιατί όλη αυτή η δυσοδομία δεν είχε απολύτως κανένα αντίκρισμα. Και όταν κάποιοι ειρωνεύτηκαν τους πιστούς γιατί έρχονται εδώ και αγιάζουν τα αυτοκίνητά τους, την επόμενη ακριβώς Κυριακή οι πατέρες που διακονούν το προσκύνημα κουράστηκαν από το πλήθος των αγιασμών. Γιατί εκείνοι που ειρωνεύοντο πέτυχαν το αντίθετο. Δεν ξέραμε, πάτε, ότι γίνεται αγιασμός και στα αυτοκίνητα. Ήρθαμε να μας ταγιάσετε. Γιατί η χάρις και η αλήθεια του Θεού είναι πολύ πιο δυνατή από τα φλήνα θύματα των ανθρώπων. Και έτσι πλέον η εμπειρία της Εκκλησίας είναι ακριβώς ότι αυτό το ιερό λείψανο είναι σημείο της παρουσίας του Θεού. Γι' αυτό δεν ξαφνιάστηκε η Εκκλησία και δεν ξαφνιάζεται όταν ανακαλύπτει ακέραια ιερά λείψανα. Γιατί ξέρει ότι αυτό δεν είναι κάτι το παράξενο. Είναι κάτι που μέσα στην Εκκλησία και με τη χάρη του Θεού είναι γεγονός πάλι και πολλάκις. Άλλοι ταράζονται, άλλοι συγχύζονται, άλλοι κάνουν τον έλεγχό τους, άλλοι υβρίζουν το λαό. Και θα ήθελα να ρωτήσω εκείνον τον πολιτικό αρχηγό που χαρακτηρίζει τους πιστούς που πάνε να προσκυνήσουν τα λείψανα των Αγίων πολιτιστικό σκοταδισμό, να μας πει ποιον εκπροσωπεί, που είναι να έρθει εδώ να δούμε αυτός ο λαός που περπατάει με τα πόδια 50 χιλιόμετρα, αυτά τα νέα παιδιά που περπατάνε μαζί με τα παιδιά τους πολλές φορές. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτή την πορεία είναι άνθρωποι που είναι σκοταδιστές, που δεν έχουν πολιτισμό. Αλλά όταν κάποιος δεν έμαθε, έστω και αν διαφωνεί, να σέβεται την πίστη του λαού, να σέβεται την ψυχή του λαού, αυτός εκφράζει τον πολιτιστικό σκοταδισμό. Έτσι λοιπόν ο λαός του Θεού πήρε το μήνυμά του. Και χρόνια και χρόνια και χρόνια έρχεται και περνάει από εδώ για να προσκυνήσει τον Άγιο. Και συγχωρέστε μου τη φράση, γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του όλες αυτές τις ανοησίες που κάποιοι άνθρωποι στερούμενοι εμπειρίας πνευματικής και κριτηρίων πνευματικών αδυνατούν να κατανοήσουν. Και συνάγεται και απευθύνεται στον Άγιο και καταθέτει τον πόνο του, το πρόβλημά του, και ζητάει την μεσητεία και την παρουσία του Αγίου μέσα στην Ιερά Προσκομιδή. Ολόκληρη κατάσταση από ανθρώπους που ήρθαν από μικρά παιδάκια μέχρι νέους ανθρώπους κυλιτιωμένους με ένα σοβαρό πρόβλημα ασθένειας και ζήτησαν και ζητούν την χάρη του Αγίου μας. Και ο Άγιος που ζει, που αγαπά, που τρέχει στον κόσμο ολόκληρο, σκύβει πάνω στον κάθε άνθρωπο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του με τον τρόπο που ο Άγιος το ξέρει, άλλοτε θεραπεύοντας, άλλοτε παρηγορώντας και άλλοντας δείχνοντας ότι είναι η ώρα της εξόδου του ανθρώπου αυτού και αυτή η ώρα είναι η καλύτερη ώρα για τον καθένα που επιλέγει ο Θεός, που θέλει πάντα σ' ανθρώπους ότι είναι και εις επίγνωση αληθείας ελθεί. Τι ξεκίνησαν να συναντήσουν όλοι αυτοί που πορεύονται χρόνια ολόκληρα? Ένα νεκρό λείψανο, έναν ζωντανό Άγιο. Το ξέρουν, το ξέρει η καρδιά τους, το ξέρει η ψυχή τους και γι' αυτό έρχονται και θα έρχονται για να δοξάζεται ο Θεός δια του Αγίου Του. Έτσι λοιπόν, αυτή την όμορφη και τη μεγάλη μέρα που για μία ακόμη φορά αστράφτει ως ήλιος η μνήμη του Οσίου Ιωάννη, αυτές οι ακτίνες θέρμαναν και θερμαίνουν τις ψυχές όλων μας και μας οδηγούν ευλαβείς προσκυνητές τους σεβασμιωτάτους Αγίους Αρχιερείς, τους ευλαβεστάτους Πατέρας και όλους εσάς, τον πιστό του Κυρίου λαό, για να συγχαρούν και να συμπανηγυρίσουν μαζί με τον Άγιο, να δοξάσουν το Θεό για αυτή τη διαρκή παρουσία Του, να παρηγορηθούν στις δυσκολίες της ζωής και να γυρίσουν πίσω. Αλήθεια, έχετε καθόλου ρωτήσει, μάλλον το ξέρετε καλύτερα από μένα, τι νιώθει κάποιος άνθρωπος που ξεκίνησε από τη Χαλκίδα, που ήρθε με τα πόδια, που διαλύθηκε σωματικά από την κούραση? Έχετε ρωτήσει τι νιώθει εκεί που κοντεύει να πέσει από την κούραση? Μια γλυκύτητα, μια χαρά, μια ευφροσύνη, γιατί γιορτάζει η ψυχή του, γιατί τον αξίωσε ο Άγιος να φτάσει με τα πόδια και να τον προσκυνήσει και φεύγει γεμάτος χαρά να γυρίσει στην καθημερινότητά του με τη βεβαιότητα ότι έχει δίπλα του έναν Άγιο άνθρωπο ο οποίος συμπορεύεται μαζί του όλες τις ημέρες της ζωής του.

0: είμαστε η άλλη επιλογή. Αν το παιδί σας, αγαπητοί γονείς, θέλει αυτό το καλοκαίρι να χαρεί την ομορφιά της κατασκήνωσης σε μια καινούργια μορφή περιπέτειας και χαράς, αδελφοσύνης και εμπειρίας, με κέντρο τον Χριστό, επικοινωνήστε μαζί μας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πυργά. Κατασκήνωση Χρυσοπηγή. 2026.
1: Χαρούμενα περάσαμε, αδελφιά, και πόση αγάπη πέρασα από εδώ.
0: Ανοίγουμε μερικές θέσεις και προσφέρουμε 2 τετραήμερα, 6 με 9 Ιουλίου και 9 με 12 Ιουλίου, με μόνο 50 ευρώ. Διάλεξε ένα από τα 2 τετραήμερα ή και τα 2 μαζί. Οδοιπορική κατασκήνωση. Ζωή μέσα στην πανέμορφη φύση. Διαμονή σε παραμυθένια, ξύλινα σπιτάκια. Καλό φαγητό. Πρόγραμμα χαράς και περιπέτειας. Ομαδική ζωή. Φιλίες και εμπειρίες που διαρκούν. Τηλεφωνήστε μας 9972-92-15. 9972-92-15.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

από τους θησαυρούς των πατέρων. Στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 27 Μαΐου. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος. Τη ρύθμιση ήχου φροντίζει ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.

Στις 27 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Είναι η ημερομηνία της τελευταίς του, της εν Χριστώ κοιμησεώς του. Μακάρι οι εν Κυρίω αποθνίσκοντες. Μακάρι όσοι πεθαίνουν έχοντας μέσα τους ζωντανή την πίστη τους στον αναστημένο Κύριό μας Ιησού και μένουν ενωμένοι με Αυτόν. Και όσοι ο Ιωάννης ο Ρώσος είχε μακάριο τέλος, γιατί και πιστός μέχρι θανάτου αποδείχθηκε και μάλιστα ομολογητής της πίστεως και μάρτυράς της και ενωμένος έμεινε με τον Χριστό. Δεν τον αρνήθηκε παρά τις απειλές και τα βασανιστήρια. Δεν αλλαξοπίστησε παρά τις πιέσεις και τις υποσχέσεις, αλλά έμεινε λειτουργικά δεμένος με εκείνον, λειτουργούμενος στην Εκκλησία που ήταν προσιτή και αγιαζόμενος από τα μυστήριά της και την αδιάλειπτη προσευχή και κυρίως τη Θεία Μετάληψη. Και ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι μακάρι είναι οι καλεσμένοι στο δείπνο του γάμου του Αρνίου. Αυτοί θα είναι μέτοχοι της αιώνιας χαράς και της ουράνιας μακαριότητας. Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος έτυχε της μεγάλης αυτής χαράς, γιατί στη δύσκολη ζωή του τη μαρτυρική ήταν ο γρηγορών και τυρών τα ημάτια αυτού. Είχε το νου του άγρυπνο και την ψυχή καθάρια, την φορεσιά από το βάπτισμα ολοφώτινη στολή του, άγρυπνα την επρόσεχε, μ' αγάπη τη φορούσε, ήθελε το θεϊκό του ένδυμα, το όνομα της Τριάδος, να παραστεί στον ουρανό για να τον εγνωρίσουν οι άγγελοι και οι άγιοι, οι μύστης της Τριάδος. Μακάριος ήταν ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, γιατί ήταν πτωχός το πνεύματι. Ένιωθε πως ήταν πνευματικά φτωχός και πάσχιζε να γεμίζει την ψυχή του με πνεύμα Θεού. Να είναι ο νους του νους Χριστού και αντί για σκέψεις χωικές και γήινες, οράματα και πράγματα της Βασιλείας του Θεού να κάνει. Όσιος Ιωάννης Ρώσος, σ' όλη του τη ζωή, ονειδιζόταν για την πίστη του στο Χριστό. Τον έβριζαν και τον ταπείνωναν και έλεγαν λόγια ψεύτικα για να τον αχριστέψουν και εκείνος δεν σκανδαλιζόταν. Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος υπήρξε ένας θαυμάσιος ομολογητής της χριστιανικής πίστεως, χωρίς δισταγμούς και κρατούμενα, χωρίς συμβιβασμούς, διεκήρυτε με λόγια και με έργα ότι είναι χριστιανός, ότι πιστεύει και αγαπάει τον Χριστό σαν το μεγάλο και μοναδικό του θησαυρό, σαν τον σωτήρα του. Όταν οι Τάταροι τον συνέλαβαν εχμάλωτο και τον επόλυσαν ως δούλο σε έναν Τούρκο ύπαρχο, εκείνος τον μετέφερε στο προκόπι της Μικράς Ασίας για υπηρέτη του, για δούλο του στις δουλειές και τις αγκαρίες του. Η πιο ισχυρή όμως πίεση που του γινόταν ήταν το να εγκαταλείψει την πίστη στο Χριστό και να ασπαστεί το Ισλάμ. Είχε κι άλλους εχμαλώτους Ρώσους που τους είχε αγοράσει για δούλους του ο Τούρκος ύπαρχος για να δουλεύουν στα κτήματά του και στην κτηνοτροφία του. Όλοι αυτοί ήσαν χριστιανοί και όλους τους επίεζε για να τους κάνει γενίτσαρους. Κάποιοι δεν άνταξαν και αλλαξοπίστησαν, οι πιο πολλοί αγωνίζονταν, υπέμειναν καρτερικά τα βασανιστήρια. Ο Ιωάννης ήταν ο πιο σταθερός, δεν φαβόταν το θάνατο, δεν ντρεπόταν για την πίστη του, υπερμαχούσε για αυτή. Χρέος του θεωρούσε να στηρίζει τους αδελφούς, όσους κλονίζονταν και όσους έδειχναν υπομονή. Αγαπούσε τους αδελφούς, πιο πολύ όμως αγαπούσε τον Κύριο. Τώρα στις δύσκολες στιγμές έδειχνε την αγάπη του αυτή. Τη ζούσε, τη γευόταν, συσταυρωνόταν μαζί του. Ένιωθε τη σημασία της θυσίας που είναι το αποκορύφωμα της αγάπης. Τον παθόντα και τα φέντα, τον σταυρωθέντα υπερημών Κύριο αγαπά. Για αυτή την αγάπη δίνει και τη ζωή του. Θυμάται τους μάρτυρες της πίστεως, θυμάται τους Αποστόλους, θυμάται τον Παύλο και λέει μαζί του: «Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψη, στενοχώρια, διωγμός, γυμνότητα ή εχμαλωσία? Είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε ανεστώτα, ούτε μέλλοντα δίνανται ή μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού».
Η τέλεια αγάπη έξω βάζει το φόβο. Τέτοια αγάπη είχε Όσιος Ιωάννης για το Χριστό. Γι' αυτό και δεν λύγησε στα βασανιστήρια και τις προσβολές και τις ταπεινώσεις. Τον φώναζαν άπιστο, τον χτυπούσαν με πασάλους, τον γλωτσούσαν, τον έφτυναν, του έκαψαν τα μαλλιά και το δέρμα της κεφαλής με πειρακτωμένα τάση. Τον πέταξαν στις κοπριές του Σταύρου, τον υποχρέωσαν να ζει με τα ζώα. Τίποτε δεν κατόρθωσαν όμως. Η αγάπη του γίνεται θερμή πίστη, θαρετή ομολογία, κήρυγμα αποστολικό για τους συνεχμαλώτους του και για τους χριστιανούς κατοίκους του Προκοπίου και της περιοχής και ακόμη για αυτούς τους Τούρκους που τελικά κάμπτονται και θαυμάζουν την ακατανίκητη ομολογία πίστεως. Τον παραδέχονται, τον ονομάζουν Βελί, δηλαδή Άγιο. Άλλωστε με τον καιρό πολλά βλέπουν τα μάτια τους και κυρίως τον όσιο βίο τους.

Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος στα χρόνια της αιχμαλωσίας του και της δουλικής μεταχείρισής του φέρνει στο νου του τους όσιους πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τους τάρετς, τους αναχωρητές, τους ασκητές της ερήμου και τους ακολουθεί. Έρημος είναι γι' αυτόν η απομόνωσή του. Σπηλιά ασκήσεως γίνεται ή μέσα στο στάβλο κατοικία του. Το στάβλο της Βιθλεέμ του θυμίζει. Μέσα σε αυτόν γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου. Τα ζώα του στάβλου είχε συντροφιά. Τα αγαπάει και τον αγαπούν. Τον υπακούν και νιώθουν τις περιποίησεις του. Μέσα λοιπόν σε αυτό το στάβλο κάνει τις πνευματικές ασκήσεις του Όσιος. Με αγρυπνίες περνά τις νύχτες του. Οι προσευχές της ορθόδοξης λατρείας που του τις έμαθε η μάνα του, ο δασκαλός του και η μητέρα εκκλησία είναι το ακίνητο άσμα του. Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου. Εδεσνιξίνε πάρατε τους οφθαλμούς και θεάσαστε. Πόσα τρισάγια δεν είχε ψάλει μέσα σε αυτό το στάβλο. Πόσα Κύριε των δυνάμεων. Πόσα Χριστός Ανέστη. Οι παρακλήσεις στην υπεραγία Θεοτόκο παρηγορούν την ψυχή του και του χαρίζουν στιγμές αγαλίασης. Ολόκληρο το λειτουργικό κύκλο της Ορθόδοξης Λατρείας ακολουθούσε Όσιος, πότε ψαλτά, πότε μουρμουριτά, πότε μέσα από το έρκος των δοντιών του, όμως όπως του το επέτρεπαν οι περιστάσεις. Αυτά είναι τα εφόδια με τα οποία μας εφοδιάζει η Εκκλησία μας, εφόδια ζωής και δυνάμεως και χαράς. Μέσα στις κοπριές του στάβλου θριάμβευε στην ψυχή του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου η Ορθοδοξία και γινόταν ο χώρος του στάβλου παράδεισος νοητός, χώρος νηστείας και προσευχής, χώρος δοξολογίας και ευχαριστίας. Και όταν την καμπάνα άκουγε της εκκλησιάς, τον ερχομό του Κύριου έφερνε στο νου του τη δεύτερη παρουσία και έλεγε «Να, έρχεται ο Κύριος, κοντά μας είναι ο Κύριος εγγύς». Μπορούσε μέσα στο στάβλο να υμνεί τον Κύριο και υπακούοντας τις προσταγές του αγάνα ασκείται στην υπακοή στα θελήματα του Θεού, στη δύσκολη αρετή της υπακοής. Μπορούσε με την νηστεία να τη θεσέβει τα πάθη του και να καλλιεργεί τις αρετές. Οι δουλικές εργασίες τον μάθαιναν να γίνει δούλος άξιος του Κυρίου και οι διαταγές τον οδηγούσαν να ξεχωρίζει μέχρι πού φτάνει η δουλεία και από πού αρχίζει η ελευθερία. Με δυνατή θέληση αντέτασε στην πνευματική δουλεία το πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Ακολουθούσε μια ζωή Οσίου στην αιχμαλωσία του ο Ιωάννης ο Ρώσος και ασφαλώς δεν ενέκρινε τη συμπεριφορά του αγά που απάνθρωπα τους βασάνιζε αλλά τον συγχωρούσε. Δεν απαντούσε με κακία αλλά με καλοσύνη, με φιλανθρωπία. Έτσι του τέριαζε. Εμείς σήμερα θα ονομάζαμε αυτή την κατανόηση παθητική άμυνα. Εκείνος όμως το έκανε αυθόρμητα για να φανεί το τι είναι χριστιανός, το τι είναι ορθοδοξία, το τι είναι ο Χριστός που συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Άφες αυτής, Πατεράγη, ούγαρ είδαση επί.

Όπου η πίστη είναι ζωντανή, εκεί και η χάρη του Θεού ευδοκιμεί. Όπου η ευσέβεια είναι αγνή και αληθινή, εκεί και ευαρεστείται ο Θεός και χαρίζει προκοπή σοφίας και χάριτος. Όπως ο Στέφανος ήταν πλήρης χάριτος και δυνάμεως, έτσι συμβαίνει και με τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο, ο οποίος θα μπορούσε μαζί με τον Απόστολο Παύλο να λέγει «Εγώ χάρη τη Θεού ημί ο ημί και η χάρις αυτού είσαι με ουκένια γεννήθη». Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος αξιώθηκε να γευθεί τα αγαθά ενεργήματα της Θείας Χάριτος από αυτή του τη ζωή. Ο Θεός τον έκανε όργανο του εκλεκτό, του έδωσε το χάρισμα να κάνει θαύματα. Με αυτά στηρίζει τους συνεχμαλώτους του χριστιανούς, αλλά και τους υπόδουλους χριστιανούς στο προκόπι της Μικράς Ασίας και στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι με το παράδειγμά του έδωσε σε αυτούς θάρρος και αφοβία και με τα θαύματά του έγινε ο κήρυκας ο αποστολικός της δυνάμεως της πίστεως. Αναθέρμανε την εμπιστοσύνη του στο Χριστό, ο οποίος με αυτά τα θαύματα, με αυτά τα ενεργήματα της χάριτος, στήριζε το λαό του στη μαρτυρία της πίστεως. Όσιος Ιωάννης με την χάρη του Θεού επιτελούσε και επιτελεί θαύματα. Είναι ένας άνθρωπος σημείων για την εποχή του και για όλες τις εποχές. Δίνει ο Θεός τους χαρισματούχους του τα σκεύη της εκλογής του σε όλες τις εποχές και στη δική μας. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τέτοια θαύματα του Οσίου. Δεν ωφελεί, ουδέχεται το μυστήριο έρευναν. Αρκεί η μαρτυρία της εμπειρίας των συγχρόνων του Μικρασιατών και των συγχρόνων μας χριστιανών προσκυνητών. Έτσι όταν πέθανε ο Όσιος, αυθόρμητα οι ιερείς, οι πρόκριτοι και ο λαός του Προκοπίου ζήτησαν και πήραν το σώμα του και μέσα σε βαθιά συγκίνηση και κατάνοιξη με ευλάβεια το κίδεψαν. Τον συνόδεψε όλος ο λαός, χριστιανοί, ορθόδοξοι και αρμένοι, αλλά και ακόμη και Τούρκοι. Μα του Οσίου, το χαριτόβρητο, με μια μεγαλοπρεπή λιτανή οδηγήθηκε στον τάφο στο χριστιανικό κημητήριο του Προκοπίου. 3,5 χρόνια μετά, το Νοέμβριο του 1733, ο γέροντας παπάς που τον εξομολογούσε και τον κοινωνούσε κρυφά, είδε στον ύπνο του τον Όσιο. Ήταν όραμα. Όσιος ανακοίνωσε στον ιερέα ότι το σώμα του έμεινε ανέπαφο από τη φθορά, ολόκληρο και ακέραιο. Του το δωρίζει ο Θεός ως ευλογία. Διστακτικά, αλλά με σπουδή σπέβδει ο ιερέας προς τον τάφο. Αντικρίζει εκπληκτός πάνω από τον τάφο ένα φως, ένα ουράνιο φως που έμοιαζε με πύρινο στήλο. Σπέβδει και το ανακοινώνει στους χριστιανούς και όλοι τους κατάλαβαν το θείο δώρο που τους χάρισε ο Θεός. Ανοίγουν τον τάφο, θεία ευωδία ξεχύνεται. Το σώμα ταγιασμένο είναι αδιάφθορο, ακέραιο, αληθινό λείψανο Αγίου. Έσκυψαν όλων οι καρδιές και το προσκύνησαν. Το πήραν με ευλάβεια και τιμητικά το έφεραν και το τοποθέτησαν στην εκκλησία μέσα στην οποία γρυπνούσε και προσευχόταν ο Όσιος όταν τα κατάφερνε να ξεφύγει από τη δουλεία του. Με λιτανίες και λειτουργίες το τιμούν αυθόρμητα. Είδαν τα θαύματά του και ενισχύθηκε η πίστη τους. Είναι πια ο ιερός τους θησαυρός. Ανεθάρισαν οι χριστιανοί. Δεν φοβούνται γιατί έχουν τον Άγιό τους. Σειραίουν τα πλήθη για να πάρουν ευλογία. Ταράχθηκαν οι Τούρκοι. Ο Σουλτάνος στέλνει τον Οσμάν και ρίχνει το λείψανο στη φωτιά. Έντρομοι γίνονται οι Τούρκοι όταν βλέπουν το λείψανο με στη φωτιά να κινείται. Τρέπονται σε φυγή. Καταλάγιασαν. Δεν τολμούν να επανέλθουν. Οι χριστιανοί τολμούν την άλλη μέρα και πάνε να συλλέξουν ό,τι απόμεινε από το Άγιο Λείψανο. Το βρήκαν κάτω από τις τάχτες, ανέπαφο, ολόκληρο, ευλίγιστο και μόνο μαυρισμένο από τους καπνούς. Τώρα περισσότερο δυνάμωσε η ψυχή τους. Ταγιασμένο λείψανο
κάνει τα θαυματά του και σώζει το γένος των χριστιανών. Ολόκληρη η Καπαδοκία τον τιμά και ήρθε η καταστροφή, ο χαλασμός του γένους των χριστιανών της Μικράς Ασίας. Ήταν το 1922, 100 χρόνια από το 21, από την απελευθέρωση του ελλαδικού χώρου. Όσοι δεν ήθελαν μεγάλη Ελλάδα, οι σύμμαχοι συνασπίστηκαν, πήγαν με το μέρος των Τούρκων. Τα συμφέροντα, τα τρία κονταργύρια ήταν το αντάλλαγμα, το κέρδος τους. Μας εγκατέλειψαν και από κοντά και από μακριά, οι εγγύς και οι μακρόθεν απελάμβαναν το θέαμα της καταστροφής του μικρασιατικού ελληνισμού, της μικρασιατικής εκκλησίας του Χριστού. Το 1922 σφαγιάστηκε η Ορθοδοξία της Μικράς Ασίας. Εκατομμύρια τα θύματα, σφαγές, εμπρισμοί, ολοκαυτώματα, καθολικός ξεριζωμός, φωτιά και μάχαιρα, ολοθρεμός. Οι Έλληνες και οι άλλοι χριστιανοί της Μικράς Ασίας, όσοι έφυγαν γλίτωσαν και όσοι γλίτωσαν έφυγαν μετά. Όπως μπορούσαν πέρασαν στην Ελλάδα. Ολόκληρη η Ελλάδα είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους καταδιωγμένους αδελφούς. Άφησαν όμως εκεί 1,5 εκατομμύριο νεκρούς και αγνοούμενους. Μεγάλη καταστροφή. Το σχέδιο ήταν καλά στρωμένο και όσοι απόμειναν πρέπει να φύγουν. Το 1924, με την ανταλλαγή πληθυσμών, όσοι είχαν ξεμείνει αναγκάζονται σε ξεσπιτωμό, σε ξεριζωμό. Έτσι αναγκάστηκε και ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος να φύγει από τον τόπο της ομολογίας του και του μαρτυρίου του. Φεύγει μαζί με τους μικρασιάτες Έλληνες που τον αγάπησαν και τους αγάπησε. Έρχεται στην Ελλάδα που ξέρει να φιλοξενεί Αγίους. Οι πρόσφυγες του Προκοπίου της Καπαδοκίας τον πήραν μαζί τους. Είναι ο θησαυρός τους, το ιερό τους θησάβρισμα, ο πολιούχος τους. Όσιος ταξιδεύει από την Κεσάρια στη Μυρσίνα και από τη Μυρσίνα στη Χαλκίδα. Στη Βόρειο Εύβοια θα εγκατασταθεί. Το νέο Προκόπη θα αναστήσει για να βλέπει απ' εκεί κατά τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και τη Σμύρνη και την Κεσάρια και να αντικρίζει κατά το βορρά τη γενέτειρά του τη Ρωσία. Παντού να σκορπίζει τη χάρη και την ευλογία. Good.

0: Όσιος Ιωάννης Ρώσος ήταν 20 χρόνια Ρώσος και 30 χρόνια Έλληνας, πάντοτε Ρώσος, πάντοτε Έλληνας, αληθινός Ορθόδοξος, σύμβολο της ενότητας της Ορθοδοξίας. Γεννήθηκε το 1690 περίπου στην Ουκρανία. Γύρω στα 1711 με 1718 υπηρετεί στον τσαρικό στρατό του Μεγάλου Πέτρου της Ρωσίας. Η Οθωμανική Τουρκία βρισκόταν τότε στην ακμή της. Στο Ρούσο-Τουρκικό πόλεμο ο Ιωάννης ο Ρώσος πολεμάει υπερασπίζοντας την πατρίδα του. Περιοχές ολόκληρες περνούν πότε στα χέρια των Τούρκων, πότε ανακαταλαμβάνονται από τους Ρώσους. Σε μια μάχη για ανακατάληψη του Αζόφ, ο Όσιος Ιωάννης με χιλιάδες άλλους Ρώσους εχμαλωτίζεται από τους Τατάρους, οδηγούνται όλοι στην Κωνσταντινούπολη και πολλούνται ως δούλοι σε διαφόρους αγάδες. Ο Ιωάννης με πολλούς συνεχμαλώτους του επωλήθη σε έναν πλούσιο Τούρκο ύπαρχο, ο οποίος τους οδήγησε στην Κεσάρια, στο Προκόπη, για να τον υπηρετούν και να δουλεύουν στα κτήματα και τους στάβλους των υποζυγίων του. Εδώ θα υποστούν τα πάνδυνα και δεν είναι οι κουραστικές δουλειές στα κτήματα το πιο κακό. Το μεγαλύτερο δεινό είναι ο εξαναγκασμός σε εξισλαμισμό. Αφόρητη πίεση ασκείται πάνω τους για να αλλαξοπιστήσουν, για να αρνηθούν τον Χριστό και να πιστέψουν στο Μωάμεθ. Κάποιοι υπέκυψαν. Ο Ιωάννης όμως ποτέ έγινε υπόδειγμα ομολογητού. Τον μιμούνται κι άλλοι. Ο Οθωμανός κύριος τους εξαντλεί κάθε μέσο πιέσεως, στερήσεις, τιμωρίες, βασανιστήρια, απειλές θανατώσεως και κάθε άλλη σκληρότητα. Ο Όσιος Ιωάννης τα υπομένει όλα καρτερικά. Είχε γαλοχηθεί με την ευσεβή πίστη της Ορθοδοξίας. Του την μετέδωσαν οι ευσεβείς γονείς του και ο ευσεβείς δάσκαλός τους, τον οποίον τον εμπιστεύτηκαν οι γονείς του για να μάθει κοντά του τα ιερά γράμματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Υπακούει ως εχμάλωτος στη σωματική δουλεία. Κρατάει όμως αδούλωτη την ψυχή του και την πνευματική ελευθερία. Ακολουθεί τον ασκητικό βίο μέσα στην εχμαλωσία του. Ευδοκιμεί στους ασκητικούς του αγώνες. Ο Κύριος τον ανταμείβει. Τον κάνει όργανο της χαριτός του. Του δίνει το χάρισμα να κάνει θαύματα και όταν ζούσε και όταν πέθανε. Κρατάει το σώμα του άφθαρτο, μεταδοτικό αγιοσύνης, λείψανο αγιασμένο, που αγιάζει το χώρο όπου βρίσκεται και τους πίστους προσκυνητές που κατά χιλιάδες προστρέχουν και ζητούν τη βοήθειά του, την ίασή του στη σωματική και ψυχική, τη θεραπεία μέσω της Θείας Χάριτος. Δεν περιεργαζόμαστε τα θαύματά του, επικαλούμαστε τη βοήθειά του. Όσοι έλαβαν τη χάρη του, όσοι γεύθηκαν τη θαυματουργική του δύναμη, όσοι επικοινωνούν μαζί του με τις προσευχές και τις διήσεις τους, αυτοί είναι και οι μάρτυρες που μαζί με την Εκκλησία ψάλλουν θαυμάτων σε θησαυρών επίσταμε και πηγήν αγαθών Ιωάννη. Τους δεωμένους εκτενώς Θεοφόρε και την χάρη ετούντας προσδέχου και δοξολογούντας Θεόν εις τους αιώνας.
1: Τον αρχηγόν της σωτηρίας, ημών Χριστόν δοξολογήσομε.
0: Στον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Κίμων Παπαχριστόπουλος, την ρύθμιση ήχου φροντίζει

και για θεάριστο σκοπό ο Θεός δεν τα παραβλέπει, αλλά πάντοτε κάνει το θέλημα των γνησίων δούλων του, αποβλέποντας στην ωφέλειά τους. Μετά την προσευχή του Οσίου, το πιάτο με το πιλάφι χάθηκε από τα μάτια του. Γεμάτος από χαρά, ο Ιωάννης ευχαρίστησε το Θεό. Γύρισε στην τράπεζα και είπε στην οικοδέσποινα ότι έστειλε το πιλάφι στη Μέκα. Ακούγοντας αυτά τα λόγια, οι προσκεκλημένοι άρχισαν και πάλι να γελούν, παίρνοντας για αστείο αυτό που είπε ο Άγιος. Κανείς δεν πίστεψε στα λόγια του, αλλά νόμισαν ότι είχε φάει ο ίδιος το πιλάφι. Ποια όμως ήταν η έκπληξή τους, όταν ύστερα από λίγες μέρες επέστρεψε ο ύπαρχος από το προσκύνημά του στη Μέκα και τους διηγήθηκε ότι έλαβε το πιλάφι, δείχνοντάς τους μάλιστα και το πιάτο. Πριν από κάποιες ημέρες, έλεγε, και ενώ ήταν η μέρα του συμποσίου, γύριζα από το μεγάλο τζαμί στο διαμέρισμά μου. Όταν με το κλειδί άνοιξα την πόρτα του οντά, με έκπληξη βλέπω επάνω στο τραπέζι ένα πιάτο με πιλάφι ζεστό που άχνιζε. «Αλλάχ», φώναξα, «ποιος έφερε αυτό το σαγάνι με το πιλάφι, ενώ η πόρτα ήταν κλειδωμένη?» Όταν πλησίασα να το περιεργαστώ από κοντά, έμεινα εμβρότητος. «Κερί, Μαλάχ», φώναξα, «μπρε, το σαγάνι αυτό είναι του σπιτιού μου και έχει γραμμένο το όνομά μου». Αφού συνήλθα κάπως από την έκπληξή μου, κάθισα και έφαγα με ευχαρίστηση το πιλάφι. Στην επιστροφή μου πήρα και το σαγάνι μαζί μου για να σας το δείξω, για να με βγάλετε από την απορία που βρίσκομαι. «Μα τον Αλλάχ, πέστε μου, τι έγινε, ποιος μου το έστειλε?» Ακούγοντας αυτά, οι παρευρεθέντες έμειναν κατάπληκτοι και κοίταζαν με θαυμασμό τον Άγιο, ο οποίος δεν έδειχνε κανένα σημείο έκπληξης. Τότε η οικοδέσποινα εξήγησε στον αγά. «Ο Γιουβάν ζήτησε την ώρα του γεύματος ένα πιάτο με πιλάφι για να σου το στείλει στη Μέκα. Εμείς του το δώσαμε γελώντας. Πού μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι στα αλήθεια ο Θεός του τον βοηθούσε και θα έκανε αυτό το θαύμα?»

0: Όλο το Προκόπη έμαθε το θαύμα και άρχισαν οι κάτοικοι του να βλέπουν τον Ιωάννη με θαυμασμό αλλά και με φόβο, χωρίς να τολμά κανείς να τον ενοχλήσει. Βέβαια, το θαυμαστό γεγονός με το πιάτο δεν σταματά εδώ. Επαναλαμβάνεται και σήμερα στο νέο Προκόπη στην Εύβοια, μετά από 270 περίπου χρόνια, και έχει ως εξής.
1: Ένας από τους ιερείς που υπηρετούν το ιερό προσκύνημα του Αγίου θέλησε να ταξινομήσει ορισμένα θαύματα, ότι με την άγραφη παράδοση έφεραν οι Προκοπιανοί πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Μια μέρα λοιπόν ο εν λόγω ιερέας, εκεί που θυμιάτισε το ιερό σκήνομα του Αγίου, είπε μέσα του: «Άγιέ μου, να είχαμε ένα αντίγραφο αυτού του πιάτου που έγινε το θαύμα». Πέρασε μια εβδομάδα και φτάνει μια προσκυνήτρια που κατάγεται από χωριό της Μικράς Ασίας. Στην είσοδο της εκκλησίας συναντά τον ιερέα και του λέει: «Την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή το βράδυ, είδα στον ύπνο μου τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο και μου είπε: Στα πράγματα που ο πατέρας σου έφερε από τη Μικρά Ασία εδώ και είναι στο υπόγειο του σπιτιού σας, ανάμεσά τους βρίσκεται ένα χάλκινο πιάτο. Να το καθαρίσεις και να μου το φέρεις στην εκκλησία μου, στο Προκόπιο της Εύβοιας. Να το αφήσεις για πάντα εκεί, γιατί μου χρειάζεται». Βγάζει από την τσάντα της το χάλκινο πιάτο και έκπληκτος ο ιερέας βλέπει ότι το πιάτο είναι ολόιδιο με εκείνο που είναι ζωγραφισμένο στην εικόνα. Πώς να μην ευχαριστεί τον Όσιο για την άμεση πραγματοποίηση της επιθυμίας του.

0: Ας επανέλθουμε και πάλι στη βιογραφία του Αγίου.
1: Ο Άγιος ένα στήριγμα είχε σε όλους τους αγώνες του και μια παρηγοριά στην τραχιά ζωή των βασανιστήριων. Κατέφευγε σε προσευχή, γονικλησία και κρυφά από τους Τούρκους κοινωνούσε τα άχραντα μυστήρια. Η Θεία Κοινωνία κάθε Σάββατο ήταν η μεγάλη του χαρά και ανάπαυση.

0: Σάρα 27 Μαΐου του 1730 ειδοποίησε τον ιερέα ότι επιθυμεί να κοινωνήσει και ότι οι δυνάμεις του δεν τον βοηθούν να σηκωθεί. Τότε ο ιερέας του πήγε τη Θεία Κοινωνία μέσα σε ένα μήλο που το είχε κουφώσει. Κοινώνησε εκεί στο στάβλο για τελευταία φορά. Η πρόσκαιρη αιχμαλωσία του, η δεινή κακοπάθεια πήραν τέλος. Ο θαυμαστός Όσιος Ιωάννης πέρασε στην αιωνιότητα, αμέσως μόλις πήρε τα άχραντα μυστήρια.
1: Οι ιερείς και πρόκριτοι χριστιανοί του Προκοπίου, με άδεια του Τούρκου Αγά, πήραν το σώμα του Οσίου. Και μέσα σε ατμόσφαιρα κατάνοιξης και ευλάβειας, ο μέχρι χθες δούλος και σκλάβος, κυδεύθηκε από χριστιανούς, Τούρκους, Αρμενίους, σαν αφέντης και δεσπότης, στο χριστιανικό κημητήριο.

0: 3 χρόνια ο ιερέας είδε στον ύπνο του τον Όσιο Ιωάννη και του είπε πως το σώμα του, με τη χάρη του Θεού, έχει μείνει ακέραιο, ολόκληρο, αδιάφθορο, όπως το έβαλαν κατά την κηδεία του. Να το βγάλουν και θα είναι μαζί τους ως θεία ευλογία για τους αιώνες. Ωστόσο, ένα ουράνιο φως φωτίζει τον τάφο σαν μια πύρινη στήλη. Πράγματι, σαν άνοιξαν τον τάφο, βρήκαν άφθαρτο το ιερό του Λείψανο και να αναδίδει θεία ουράνια ευωδία. Με ευλάβεια το σήκωσαν και το μετέφεραν στο ναό τους. Από την ημέρα εκείνη, 267 τώρα χρόνια, το ιερό Λείψανο του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου μπήκε στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας του Χριστού.
1: Μια διαμάχη ξεσπά μεταξύ Σουλτάνου και Ιμπραήμ Πασά της Αιγύπτου. Τότε ο απεσταλμένος Πασάς του Σουλτάνου, Οσμάν, για να εκδικηθεί τους χριστιανούς, άρπαξε το ιερό Λείψανο του Οσίου Ιωάννη και το έριξε στη φωτιά. Όλοι οι χριστιανοί και Τούρκοι τότε αντίκρισαν το νεκρό σώμα του Οσίου να παίρνει κίνηση μέσα στις φλόγες. Έντρομοι Τούρκοι εγκαταλείπουν το ανίερο έργο τους, ενώ οι χριστιανοί με δέος το σηκώνουν μέσα από τις φλόγες και το μετέφεραν πάλι στον ιερό ναό τους. Δεν είχε πάθει τίποτα. Ήταν ευλίγιστο, μυρωμένο, μόνο που μαύρισε από τη φωτιά.
0: Ύστερα από όλα αυτά, όλοι, χριστιανοί, Τούρκοι και Αρμένοι, εχμαλωτίζονται από τα θαύματα του Οσίου. Στην απόγνωση και τη δυστυχία τους, καταφεύγουν στον Όσιο Ιωάννη. Η γλώσσα του Αγίου σιωπά, αλλά ολόκληρη κεντρική Μικρά Ασία διαλαλεί τα θαύματά του. Το προκόπι της Καπαδοκίας είναι πια τόπος ιερός, που καταφθάνουν χιλιάδες προσκυνητές. Όλα αυτά μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή. Τότε, μαζί με τους χριστιανούς, πήρε και ο Όσιος το αγίριστο της προσφυγίας ταξίδι. Οι Έλληνες, σαν να έμαθαν ότι έρχεται ο Όσιος στην Εύβοια, του ετοίμαζαν λαμπρή υποδοχή. Η ώρα περνούσε και το καράβι δεν φαινόταν. Ανησυχούσαν στη στεριά. Όμως και εκεί, στη μέση του Αιγαίου, το πλήρωμα του καραβιού απορεί, βλέποντας κάτι παράδοξο να συμβαίνει. Κάποιοι στοίχοι αυθόρμητα μιλάνε για το θαυμαστό γεγονός.

καράβι καλοτάξιδο κατά μεσής του Αιγαίου. Τον δρόμο σου τον άφησες και γύρους γύρους κάνεις. Και η ώρα πάει και έρχεται και γνώμη δεν αλλάζεις. Ο καπετάνιος σάστησε, το ένιγμα τον καίει. Άι κυβερνήτη ήχασε, Θεού σημάδιε τούτο. Είναι σταμπάριο Ιουνάν, Τουρκί που η δόξα. Χάρμα στην ευτυχία του, σκέπη στη δυστυχία. Και τώρα, μόλις έφτασε στο ελληνικό ακρογιάλι, δίνει την παρουσία του, την προσφυγιά δοξάζει. Τι νεπακούν τα αυτιά τους, του Προκοπίου οι χριστιανοί, σαν να ήταν χρυσάφι, σαν να ήταν θησαυρός του κόσμου πιο μεγάλος, το λείψανο του Αγίου τους φέρνουν στην Ελλάδα. Σηκώστε το και φέρτε το στην αγιασμένη θέση, που κάνουμε την προσευχή, που ανάβουμε καντήλι. Κι ως τέλεσαν το πρόσταγμα και το καράβι, να το, ξεκινά, γλιστρά πασίχαρο ως τη μεγάλη ώρα που πρόβαλε από τα κύματα η Πανάρχια Χαλκίδα. Χτυπάτε τρεις χαρούμενες της εκκλησίας καμπάνες, ευγάτε πρωτοσύγγελοι, ευγάτε δεσποτάδες με τις χιλιάδες του λαού. Φτάνει από τη Μικρά Ασία η Άγια Μετανάστευση, από το Προκόπιο φτάνει ο Όσιος Ιωάννης. Σημαίες να ξεδιπλωθούν, λούλουδα να στρωθούνε στη θάλασσα, στα κύματα, δάφνε στην αποβάθρα. Η Ελλάδα κι αν ελίγησε, δέστε γκεσέ μια πόχη. Το θησαυρό τους φέρνουνε, τον κάνουν χαρισμά της.

από τα άπειρα θαύματα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου ήταν και αυτό που, ενώ το πλοίο παρέπλεε τη Ρόδο, ξαφνικά, σαν να έλαβε άλλη εντολή, στάθηκε και άρχισε να περιστρέφεται, λες και στενοχωρείτο που ο επίσημος επιβάτης του, ο Γιουνάν, παρέμεινε αφανής στο αμπάρι.

0: Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ την Κλέτσα Ελένη που ήταν σήμερα κοντά μας. Επίσης τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ρωμιοσύνης στο Παραλίμνη σας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι στον χρόνο, την ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας. Μια 60-μελής καλλιτεχνική ομάδα επί σκηνής ζωντανεύει την Κύπρο του χθες, του σήμερα και του ονειρεμένου μέλλοντος. Τίμο Κύπρα, μια παράσταση γεμάτη από Κύπρο. Ιστορία, πολιτισμός, αναδρομή στις ρίζες μας, μελωδίες, μουσικές, παλιές και νέες της Κύπρου και για την Κύπρο από καταξιωμένους μουσικούς, χοροδία και σολίστες, χορός και εικόνες, χορευτικά και οπτικό υλικό που καθυλώνει. 5η 28 Μαΐου στις 8 μετά μεσημβρίαν στο Δημοτικό Θέατρο Γεώργιος Λυκούργος στη Λάρνακα, είσοδος 5 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
1: Τασά εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας με τον Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.
2: Με τη χάρη και την ευλογία του Θεού ξεκινήσαμε το δεύτερο κύκλο των ομιλιών μας που έχει να κάνει, τον κύκλο μάλλον των ομιλιών μας που έχει να κάνει με το δεύτερο μέρος της ερμηνείας και της αναλύσεως της Θείας Λειτουργίας. Πέρυσι με τη χάρη του Θεού ξεκινήσαμε από τα πολύ απλά, από την πρόθεση, από την ερμηνεία των ιερών σκευών και των αμφίων για να φτάσουμε με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Θεού στα προπήλαια της Αγίας Αναφοράς να μιλήσουμε σήμερα για το σύμβολο της πίστεως, για την κοινή ομολογία, την προϋπόθεση της αγάπης για την κοινή ομολογία και βέβαια όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υπάρχουν και βρίσκονται μέσα στα κατανυκτικότατα κείμενα και τις ευχές των Αγίων Πατέρων μέσα στη Θεία Λειτουργία, πώς πρέπει να τα προσεγγίσουμε, με τι διάθεση καρδιάς, τι πνευματικό αγώνα πρέπει να έχουμε κάνει ώστε να μετέχουμε σε αυτό το μυστήριο των μυστηρίων. Τις προάλλες είχαμε μια συνάντηση με έναν παππούλη στο μοναστήρι και είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο και ήθελα έτσι από την αρχή της ομιλίας να το μοιραστώ μαζί σας. Λέει, ο Χριστός λέει, μίλησε για την κοινοτική προσευχή, για τη λατρευτική προσευχή, μίλησε και για την ιδιωτική προσευχή. Την προσευχή στο ταμείο μας, στη γωνιά μας, στο σπίτι μας. Αυτή η προσευχή, λέει, όταν θέλει κάποιος λέει, να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό της χώρας, είναι ζήτημα βέβαια αν τον δεχτεί σε ακρόαση. Αλλά και στην καλύτερη περίπτωση που θα τον δεχτεί σε ακρόαση πρέπει καιρό πριν να μιλήσει με διάφορους ανθρώπους ώστε να του κλείσουν αυτή τη συνάντηση και να μπορέσει πλέον να έρθει σε επαφή και σε επικοινωνία με αυτό το σπουδαίο πρόσωπο. Αυτό λέει μπορεί να γίνει κατά τα ανθρώπινα και πρέπει να προηγηθεί πολύς χρόνος. Για φανταστείτε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε στην προσευχή μας να μιλάμε ενώπιον με τον Θεό χωρίς να ζητούμε μεσάζοντες, χρόνο, ακρόαση, τίποτα. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μιλάμε με τον Θεό. Αυτό η ιδιωτική προσευχή είναι η επικοινωνία με τον Θεό. Αλλά η άλλη προσευχή, η κοινοτική, η λατρευτική κοινότητα είναι κοινωνία με τον Θεό. Εκεί έχουμε και το μυστήριο, το κατεξοχήν μυστήριο της κοινωνίας, της θείας κοινωνίας, της θείας ευχαριστίας. Εκεί που όλος ο κόσμος γίνεται σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό. Και μέσα στις φλέβες του ρέει πλέον το αίμα του Χριστού. Και αν στους ανθρώπους ρέει το ίδιο αίμα, τι είναι? Αδέρφια. Αυτό είναι λοιπόν που σηματοδοτεί η κοινοτική προσευχή, η κοινότητα, η κοινωνία, η θεία κοινωνία. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για την αγάπη ως προϋπόθεση της ομολογίας. Αγαπήσομεν αλλήλους, λέει ο ιερέας, ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Για να ομολογήσουμε εν ομονία πρέπει να ομονοήσουμε πρώτα, πρέπει να ενωθούμε μεταξύ μας. Μιλήσαμε για την αγάπη ως ενεργητική πράξη, όχι ως αδιαφορία για τον άλλον, δεν με πειράζει ποιος είναι, αλλά ως ενεργητική πράξη. Αγαπώ και θυσιάζουμε για τον άλλον. Και τι να ομολογήσουμε? το τριαδικό δόγμα, τη βάση, το θεμέλιο λίθο της πίστεώς μας. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Μιλήσαμε για το ομοούσιον και το ομοιούσιον λίγο στην προηγούμενη συνάντησή μας και βεβαίως για το αχώριστον. Ο ιερέας θα πει τα στήρας, τα στήρας. Θυμάστε που μη είπαμε για τους θυρωρούς που κλείνανε τις πόρτες και δεν αφήνανε και κανένα να μπει και κανένα να βγει από την εκκλησία. Και βεβαίως μιλήσαμε ότι παραβολικά ή συμβολικά, αν θέλετε, μιλάει η εκκλησία μας και για τους λογισμούς που μπαίνουν εκείνη την ώρα, ιδίως την ώρα της λατρείας μέσα και ζητούν και αυτού, και αυτοί το χώρο τους μέσα στο μυαλό μας την ώρα ειδικά της Θείας Λατρείας. Τότε ο ιερέας, μπαίνοντας στο ιερό, λέει τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι, σηκώνει, κάνει μια πράξη που πρέπει λίγο να τη δούμε και να την ερμηνεύσουμε. Ήδη στην Αγία Τράπεζα υπάρχουν τα τίμια δώρα, δεν έχουν καθαγιαστεί, είναι ακόμα κρασί και ψωμί, είναι άρτος και ίνος, δεν είναι σώμα και αίμα. Θα σηκώσει λοιπόν, αν είναι μόνος του λειτουργός, θα σηκώσει τον αέρα αυτόν που τοποθετεί στην πλάτη του κατά την έξοδο των τιμίων δώρων, στα Άγια όπως λέμε και συνηθίζομαι, που το φοράει στην πλάτη του, και θα το κρατήσει πάνω από τα τίμια δώρα και θα αρχίσει να το κινεί ρυθμικά κατά την ώρα της απαγγελίας του πιστεύου. Που ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής λέει ότι στην αρχαία εκκλησία γινόταν από όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος απήγγειλε το πιστεύω. Τα τελευταία χρόνια συνήθως το απαγγέλει και κάπως εμελός ο ψάλτης. Είναι λάθος η αρχαία παράδοση της εκκλησίας μας, ότι όλος ο κόσμος μετήχε της απαγγελίας του πιστεύου. Έχει λοιπόν τον αέρα και τον κινεί πάνω από τα τίμια δώρα και λέει και αυτός το πιστεύω από μέσα του. Νωρίτερα δε, πριν ολοκληρωθεί το πιστεύω, έχει κατεβάσει τον αέρα, τον έχει διπλώσει και ετοιμάζεται να πει το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβο. Σε αυτή την κίνηση του ιερέα, στην κίνηση του αέρα, υπάρχει ένα συμβολισμός και υπάρχει και μια κίνηση πραγματική, η οποία μας έρχεται από τα χρόνια των πρώτων αιώνων της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία γνωρίζεται ότι τα πρώτα χρόνια τελούσε τη Θεία Λειτουργία σε μέρη εμπερίστατα, σε φυλακές, σε χώρους, σε κατακόμβες, σε χώρους δηλαδή που δεν ήταν καθόλου ιδανικοί. Σήμερα οι ναοί μας είναι καθαροί, δεν έχουν ζωήφια, όλα αυτά τα πράγματα, και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία όπου μπορούσαν, κρυφά από τους άλλους ανθρώπους και όπου έβρισκαν. Η κίνηση λοιπόν αυτή του αέρα κρύβει μια ιστορική πράξη της Εκκλησίας μας. Την ώρα που ο ιερέας ετοιμαζόταν για την Αγία Αναφορά, υπήρχαν πάντοτε από πάνω του υποδιάκονοι. Αυτό γίνεται στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφοθέου, μέχρι σήμερα, οι οποίοι με μικρά εξαπτέρυγα ρύπιζαν, δηλαδή κουνούσαν τα εξαπτέρυγα και δεν άφηναν τα ζωήφια, μύγες κτλ. Να πάνε μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Μια τέτοια πράξη καθρεφτίζει αυτή η κίνηση του ιερέα, η οποία ουσιαστικά διώχνει αν υπάρχει κάποιο ζωήφιο, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα μικρό ύφασμα στρογγυλό το οποίο τοποθετούμε πάνω από το Άγιο Ποτήριο για να μην μπει κάποιο ζωήφιο εκείνη την ώρα μέσα. Το ένα είναι αυτό, αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Το άλλο όμως είναι ένα συμβολικό γεγονός. Ο ιερέας με αυτόν τον αέρα που κάνει συμβολίζει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έρχεται να επισκιάσει και να σκεπάσει τα τίμια δώρα. Θα το θυμηθούμε στις ευχές που θα ακολουθήσουν, επικαλούμεθα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία ζητούμε από το Θεό να στείλει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να σκεπάσει τα τιμία δώρα και να μεταβάλει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και σε αίμα Χριστού. Όταν λοιπόν ο ιερέας μας προσκαλεί να ομονοήσουμε και να ομολογήσουμε, τι μας ζητά να κάνουμε αυτό, τι μας λέει? Μας λέει καταρχάς να ομολογήσουμε, και είναι χρέος να ομολογήσουμε την πίστη μας, όχι σε χώρο άλλων αλλά μέσα στην εκκλησία μας, ως προϋπόθεση της βίωσης του μυστηρίου. Λέει, όσοι καλούνται να ζήσουν, να κοινωνήσουν το Χριστό, πρέπει όχι μόνο να βιώνουν το Χριστό αλλά και να τον ομολογούν το Χριστό. Αυτό γίνεται, αν θέλετε, και μια αναφορά όχι μόνο την ώρα της λατρείας αλλά και τη στιγμή και την καθημερινότητα της ζωής μας. Για να μπορούμε να είμαστε συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, πρέπει να έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, να βιώνουμε το Χριστό στη ζωή, να τον ομολογούμε με τη ζωή και το λόγο μας και να μετέχουμε στην ευχαριστηριακή κίνηση, στην ευχαριστηριακή σύναξη της Εκκλησίας μας. Οι πατέρες έχουν οριοθετήσει τα πράγματα και δεν μπορεί καθένας να ζει μια εθελοθρησκεία, δηλαδή όπως θέλει και όποτε θέλει, και αυτό θέλει ο Θεός και αυτό δεν το θέλει ο Θεός, και άστα αυτά, και ο Θεός συγχωρεί αυτούς τους ανθρώπους που τρώνε κρέας, τους άλλους δεν συγχωρεί, επειδή εμείς είμαστε και καλά ότι δεν κρίνουμε τους άλλους, αλλά είμαστε από αυτούς που τρώνε κρέας. Λοιπόν, ο Χριστός που είπε να μην κρίνετε τον αδελφό σας, ο Χριστός είπε να μην τρώτε, να νηστεύετε, και η πρώτη πράξη που έκανε ο Χριστός ήταν να νηστέψει πριν ξεκινήσει το έργο του μέσα στην πόλη των Ιεροσολύμων και μέσα στα περίκορα της Ιουδαίας. Επομένως, δεν μπορούμε να κόβουμε και να ράβουμε τον Χριστό στα μέτρα τα δικά μας. Πρέπει να ράβουμε τον εαυτό μας στα μέτρα του Χριστού. Αυτό λοιπόν πρέπει και είναι ανάγκη να γίνεται μέσα στη λατρεία. Η σειρά της Εκκλησίας μας, ομόνοια, ενότητα του σώματος, βίωμα προσωπικό, ομολογία, ό,τι είμαστε το ομολογούμε, δεν τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, και αν τρεπόμαστε πρέπει να αναρωτηθούμε πόσο αγαπάμε αυτό που λέμε πως πιστεύουμε, έτσι, μικρές προδοσίες που συνιστούν μεγάλες προδοσίες, και βεβαίως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που λέμε πως αυτά είναι προϋποθέσεις ώστε να ζήσουμε το ευχαριστηριακό σώμα. Ομολογώντας την πίστη μας, την κοινή μας πίστη, επιβεβαιώνουμε και την ενότητά μας. Δεν έχουμε άλλη ενότητα μέσα στην Εκκλησία παρά μόνο την Αγία Τριάδα. Γι' αυτό και το σώμα της Εκκλησίας, πολύ ωραία ο Παύλος χρησιμοποιεί την Εκκλησία, την έννοια του σώματος. Το σώμα είναι διαφορετικό, το χέρι δεν είναι ίδιο με το άλλο χέρι, ούτε το χέρι είναι ίδιο με το πόδι. Το καθένα έχει το ρόλο του, τη διακονία του, τη θέση του. Δεν μπορεί, λέει, να σηκωθεί το χέρι και να πει στο πόδι, σήμερα δεν σε θέλω, δεν δουλεύω για σένα, δεν σε χρειάζομαι. Η ενότητα του σώματος σώζει τη διαφορετικότητα ενός εκάστου, αλλά στην ενότητα ενός σώματος. Ο εγκέφαλος δίνει εντολές, τα χέρια εκτελούν. Το ίδιο μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι ο εγκέφαλος, τα λέγαμε, η κεφαλή, εμείς είμαστε τα μέλη. Εκείνος δίνει εντολές, εμείς πραγματοποιούμε. Ο καθένας στο ρόλο του, στο διακόνημά του, στο καθήκον του. Ο ένας στο μοναστήρι του, ο άλλος στο θυσιαστήριο, ο άλλος στην οικογένεια, ο άλλος ή άλλη στην κουζίνα, στα ρούχα, στο μετερίζι που έθεσε ο Θεός στον κάθε άνθρωπο. Δεν είμαστε όλοι για όλα, ούτε μπορούμε να πούμε ότι εδώ που είμαι ο Θεός δεν μου έχει δώσει κανένα ρόλο. Εκεί που σε έχει ο Θεός, εκεί ο Θεός θα σε ανταμώσει και εκεί θα σε βρει. Πώς οι Άγιοι, λέει ο πατήρ Δοσίθιος, ο ηγούμενος της Τατάρνας, πολύ ωραίο, πώς οι Αγία σαν Άγιοι, καθαρίζοντας κρεμμύδια και φυσώντας φωτιές. Δηλαδή τότε που ανάβανε τα ξύλα, τις πυροστιές για να βάλουν τα καζάνια. Εκεί του ζήτησε ο Θεός να κληθούν αγιάσουν, από εκεί θα ζητήσει την κλίση τους και τον αγώνα τους. Λέμε λοιπόν εκείνη την ώρα και απαγγέλουμε το σύμβολο της πίστεως. Τι είναι το σύμβολο της πίστεως, η λέξη, θα λέγαμε σήμερα, η σημαία μας. Το φλάμπουρό μας, το μπαϊράκι που λέγανε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ό,τι είμαστε είναι η έκφραση της ορθόδοξης πίστης, έτσι όπως λέει τα τροπάρια των Αγίων Πατέρων, που βραχή ρήματι και πολύ συνέση, δηλαδή με λίγα λόγια και πολύ σύνεση, βαθιά νοήματα, όχι απέραντα λόγια, αλλά με λίγα λόγια, συνοπτικά, τόσο συνοπτικά που να γίνονται κτήμα του μυαλού και της καρδιάς, οι πατέρες θεολόγησαν και οριοθέτησαν την αλήθεια από το ψέμα. Όταν γράφτηκαν τα άρθρα του συμβόλου της πίστεως, υπήρχε λόγος που γράφτηκαν αυτά τα πράγματα. Τα πρώτα, παραδείγματος χάρη, γράφτηκαν απέναντι στον Άριο, όταν αυτός έλεγε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Πατρός και όχι Θεός. Άρα το σύμβολο της πίστεως, το δεύτερο άρθρο, μιλάει και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, των Υιών του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Εκεί απαντά στους αιρετικούς. Αυτό κάνει λοιπόν η Εκκλησία, οριοθετεί την αλήθεια από το λάθος. Λέει, όσοι ακολουθείτε αυτό, είστε σωστοί. Όσοι περνάτε τη γραμμή, βρίσκεστε στην πλάνη. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της εμπειρίας, τι είναι το πιστεύω, πώς μας έρχεται το πιστεύω μέσα στους αιώνες. Τα μεγάλα μας αδέρφια, οι Άγιοι Απόστολοι, έζησαν κοντά στο σαρκωμένο Χριστό. Περπάτησαν μαζί του στα μονοπάτια της Ιουδαίας και της Γαλιλαίας. Άκουσαν τις διδαχές του και παρακολούθησαν τα θαύματά του. Και όλα αυτά μας τα μετέδωσαν μέσα από τα Ιερά Ευαγγέλια. Ακόμα έγιναν αποδέκτες του Ευαγγελίου του. Κοινώνησαν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του. Αντίκρισαν τις σταγόνες του ιδρώτα στον κήπο της Γεθσημανή. Τον είδαν με αγκάθινο στεφάνι την ημέρα που τον χτυπούσαν οι Ιουδαίοι. Μιλούσαν μαζί του μετά την Ανάσταση. Τον είδαν αναστημένο. Δέχτηκαν την ευλογία της ειρήνης. Ο πρώτος χαιρετισμός, ο Αναστάσιμος του Χριστού, έλεγε ειρήνη σε όλους, ειρήνη πάση. Έτσι. Αυτός ο χαιρετισμός, ο χαίρε, να είσαστε χαρούμενοι, αναστάσιμοι. Πήραν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής, δέχτηκαν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αφοσιώθηκαν τέλος στην εξαγγελία του μηνύματός του. Μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Χριστός αναστήθηκε είναι ότι οι μαθητές σφαγιάστηκαν, κρεμάστηκαν, σταυρώθηκαν για τον Χριστό. Αν δεν τον είχαν δει αναστημένο, ποιος σταυρώνεται για ένα φάντασμα, ποιος σταυρώνεται για μια ιδέα. Αν δεν ήταν σίγουρος ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ποιος βάζει το κεφάλι του στον τορβά για ένα τίποτα, για ένα ψέμα. Αυτοί που τον εγκατέλειψαν όταν ζούσε, δεν τον άφησαν όταν αναστήθηκε. Εδώ έχουμε τη δύναμη της Αναστάσεως. Πώς μπορεί τα αρνιά, πώς μπορεί τους λαγούς να τους κάνει λιοντάρια. Αυτή ήταν η δύναμη της πίστεως. Και όλες αυτές οι μοναδικές και καταπληκτικές εμπειρίες μεταφέρθηκαν μέσω των Αποστόλων σε ολόκληρη την Οικουμένη. Οι πληροφορίες για την ενανθρώπιση του Χριστού, για την προσφορά της θυσίας του, καταγράφηκε στις συνειδήσεις των εποπτών της ζωής του Χριστού και καταχωρήθηκαν στα Ιερά Ευαγγέλια. Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν προσωπικές μαρτυρίες και εμπειρίες των Αποστόλων που πέρασαν μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Δεν είναι θεωρίες, υπήρξαν άνθρωποι που τον είδαν και τον έζησαν, που τον ακούμπησαν, που άγγιξαν τις πληγές του, που τον είδαν να σαρκώνεται, να θαυματουργεί, να πεθαίνει, να αναστένεται. Υπάρχουν άνθρωποι με επώνυμο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταυτότητα. Δεν είναι θεωρία η πίστη μας, έχει να κάνει με μια ιστορική, με ένα ιστορικό στίγμα. Με αυτό το στίγμα που μας λέει ότι ο Χριστός υπήρξε. Γιατί υπάρχει μια τεράστια θεωρία μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία που λέει αυτά είναι αέρας. Δεν υπήρχαν ποτέ, δεν έγιναν τίποτε και δεν υπήρχαν ιστορικές βάσεις. Είναι λάθος. Μέσα στην εκκλησία μας μιλάμε πάντοτε με ονόματα. Αυτός το είδε, λέει ο Ιωάννης, λέει ο Λουκάς, εγώ ήμουνα μπροστά, λέει τους ανθρώπους που ήταν μπροστά, χωρίς να κρύβουν δε και τα δικά τους πάθη και τις δικές τους καμιά φορά γκρίνιες και φιλοδοξίες. Πράγμα που καθιστά το κείμενο πέρα για πέρα αληθινό. Στη συνέχεια λοιπόν η πληρότητα της αποστολικής διδαχής αναβλύζει από την ανώθευτη πηγή των αυτοπτών μαρτύρων και κυλά μέσα στις γενιές, μέσα από όλη τη γενιά των χριστιανών ως την εποχή μας, με τη φρεσκάδα της άμεσης εμπειρίας. Το σύμβολο λοιπόν της πίστεως είναι η σύνοψη όλων αυτών των εμπειριών των ανθρώπων που είδαν και έζησαν τον Χριστό, όχι μόνο εν σώματι όσο ζούσε, αλλά και πνευματικό το τρόπο, όπως ο Παύλος, ο οποίος τον συνάντησε στο δρόμο προς τη Δαμασκό, ως πνευματική εμπειρία, ως θεόπτης πλέον, ο Απόστολος Παύλος, αλλά και ως εμπειρία όλων των χριστιανών και των μαρτύρων, που ζούσαν τον Χριστό σαν παρηγοριά, σαν φως, σαν δύναμη μέσα στις φυλακές και εν μέσω του μαρτυρίου. Όλη αυτή λοιπόν η εμπειρία καταχωρίζεται μέσω των Αγίων Πατέρων και μέσω των Οικουμενικών Συνόδων, του μεγάλου δηλαδή οργάνου στο οποίο συνεδριάζουν οι πατέρες, οι θεοφόροι. Μέσα σε αυτό λοιπόν έρχεται όλη η πίστη των αιώνων και καταχωρείται στα κείμενα, στα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως. Ό,τι έζησαν οι Απόστολοι, ό,τι βίωσε η Εκκλησία ως εμπειρία και πράξη, ό,τι βίωσαν οι μάρτυρες μέσα στις φυλακές και τα μαρτύρια, το έκαμε κείμενο γραπτό η σοφία των θεοφόρων πατέρων. Αυτό είναι το σύμβολο της πίστεως. Το πιστεύω λοιπόν είναι, όπως είπαμε, η απόρρια της σοφίας των Αγίων Πατέρων. Το σύμβολο της πίστεως ιστορικά πρέπει να πούμε ότι συντάχθηκε σε στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους. Η Οικουμενική Σύνοδος, η πρώτη της Νικαίας, που έγινε το 325 και συνέταξε τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, 325 όπως βεβαίως μετά Χριστόν, και καταδίκασε τον Άριο, τον μεγάλο αυτόν αιρετικό, ίσως τον μεγαλύτερο, αν δεν υπήρχαν οι Ιαχωβάδες, θα λέγαμε σήμερα ότι ο μεγαλύτερος αιρετικός είναι ο Άριος. Αλλά τον Άρη τον έχουν ξεπεράσει οι Αχωβάδες. Είναι ένα βήμα παραπάνω ο Άριος, οι Αχωβάδες. Τι είναι οι Αχωβάδες? Είναι η μούργα, πως λέμε στο λάδι. Ό,τι κατακάθεται από το λάδι, από όλες τις αιρέσεις, αυτό είναι οι Αχωβάδες. Έχουν μέσα όλον τον αριανισμό. Δέχονται ότι ο Χριστός είναι κτίσμα του Πατέρα, δεν είναι Θεός. Δεν δέχονται την Παναγία μας, δεν δέχονται την Παρθενία της Θεοτόκου, δεν δέχονται τη Δευτέρα Παρουσία. Ό,τι λέει ο Άριος τα δέχονται όλα. Και βάζουν βέβαια και δικά τους πράγματα, όπως είναι τα διάφορα μεταφυσικά που βάζουν εκεί πέρα, την αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού βέβαια, και όλα αυτά τα θεωρητικά, και πάνω απ' όλα πολύ χρήμα. Έτσι. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα έχουν μέσα τους κυρίως αυτές τις διαστάσεις. Διαστάσεις δηλαδή που έχουν να κάνουν με την εξουθένωση ουσιαστικά των ανθρώπων και βεβαίως απομυζούν όλη την ενέργεια και τη δραστηριότητα αυτών των ανθρώπων. Ανθρώπων θύματα που τους παίρνουν και τους καθιστούν πραγματικά θύματα. Το δεύτερο, η δεύτερη σύνοδος που συνθέτει τα επόμενα πέντε είναι η σύνοδος της Κωνσταντινούπολης που έγινε το 381 στην Κωνσταντινούπολη επίσης από Αγίους Θεοφόρους Πατέρες και η οποία μιλά για το Άγιο Πνεύμα και βεβαίως για την Εκκλησία και την Ανάσταση των νεκρών, την εσχατολογική δηλαδή διάσταση της Εκκλησίας μας. Τελειώνω το πιστεύω λέγοντας προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Μια στεγνή ομολογία του συμβόλου της πίστεως που θα περιορίζεται μόνο στην τυπική απαγγελία του συμβόλου μέσα στο ναό και δεν θα εκβάλει το σύμβολο της πίστεως στην καθημερινή μας πράξη, όπως καταλαβαίνετε, είναι πράγμα ανούσιο. Δεν έχει σημασία τόσο να το λέμε, όσο περισσότερο έχει να το ζούμε και να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Δεν αποτελεί βεβαίωση πως η προσωπικότητά μας είναι προσανατολισμένη στη μεγάλη προσφορά του σαρκωμένου Λόγου του Θεού που κορυφώνεται στη Σταυρική Θυσία. Ο Απόστολος Παύλος, εκείνος που δέχτηκε θαυμαστές αποκαλύψεις και πλούτησε με τα βιώματά του, μας εμπιστεύεται τη μαρτυρία της καρδιάς. Εγώ λέει, ονίν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Γράφει στην προς Γαλάτας. Η ζωή μου δεν είναι αυτονομημένη με την πίστη μου. Δεν μπορώ να πω δηλαδή πως πιστεύω ή πως απαγγέλω το σύμβολο της πίστεως ή το ξέρω το σύμβολο της πίστεως και ουσιαστικά να αγνοώ αυτή την πίστη και αυτό το νόημα στη ζωή μου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως την απαγγελία του πιστεύω τη λέμε πάρα πολλές φορές σε όλη τη διάρκεια της ημέρας σε πολλές ακολουθίες. Από τον μεσονυκτικό το πρωινό μέχρι το απόδειπνο το βράδυ. Που λέμε πάντοτε το πιστεύω. Από τη Θεία Λειτουργία που είναι η κορυφαία λατρευτική στιγμή της Εκκλησίας μας και όλων μας, βεβαίως και από το ξεκίνημά μας με την είσοδό μας μέσα στην Εκκλησία. Θυμηθείτε ότι ο ανάδοχος τώρα, που έχει καταντήσει βέβαια και το λέει ο ψάλτης πλέον, γιατί ποιος ανάδοχος ξέρει το πιστεύω τώρα, μεγάλες κουβέντες. Άμα είναι κανένας Αλβανός που έχει κατηχηθεί λίγο, μπορεί να το πει το πιστεύω. Οι δικοί μας είναι σαν Τούρκοι. Παίρνουν το πιστεύω και το έχουν έτσι και νομίζουν ότι κάτι έχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουν μόνο τι ρούχα θα πάνε στο παιδί, τι σταυρό θα του πάρουν, τι καπέλο θα του πάρουν, τι αυτά, τι θα φοράει το κουμπάρος, τι θα φοράει αυτή, τι ρούχα θα δείξουμε, πού θα γίνει το μυστήριο, πόσοι θα έρθουν, τι φωτογραφία, τι φάει θα έχουμε μετά, η πολύ ωραία τελετή, και να πάρει το όνομα το παιδί, να έχουμε το φωνάζουμε, δηλαδή κατάντημα. Αυτό δεν είναι μυστήριο. Αυτό είναι μια θεατρική παράσταση. Το ουσιαστικό είναι να καταλάβεις το μυστήριο και να... Πέντε νοματέους, συγγενείς, εκεί. Εγώ δεν σου λέω να μην χαρείς, αλλά έχουμε κάνει όλα τα πράγματα, φορτώσαμε το μυστήριο με ένα σωρό ξεύτια και χάσαμε την ουσία του μυστήριου. Τι γίνεται τότε, τι γίνεται. Και το λευκό έχει αντικατασταθεί, πια του παίρνουν του παιδιού και φοράει και γίνεται μια μαριονέτα. Τα λευκά δεν είναι επειδή δεν έχουμε άλλο ρούχο να του βάλουμε του παιδιού. Τα λευκά είναι επειδή λευκό βγαίνει από την κολυμπήθρα το παιδί. Είναι άγιο εκείνη την ώρα. Το χρώμα δεν είναι συμβολικό, είναι ουσιαστικό εκείνη την ώρα. Και ο σταυρός που του βάζουμε είναι ο σταυρός που κανονικά φέρει στο λαιμό του, αλλά ουσιαστικά φέρει στην πλάτη του. Από εκείνη την ημέρα γίνεται δούλος Χριστού. Σταυρώνεται, χρύεται, λαμβάνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αν οι άνθρωποι καταλαβαίνανε τι κάνουν και τι ζουν την ώρα του βαπτίσεως, θα θέλανε κάθε φορά να βαπτίζονται. Οι ίδιοι να βαπτίζονται. και να βαφτίσουν πάλι και πάλι τα παιδιά τους. Και όχι να χαντακώνουν, να χάνουν τέτοιες χρυσές ευκαιρίες στη ζωή τους. Λες και να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να χάνεται όλο το μυστήριο και όλη η ουσία του μυστηρίου μόνο και μόνο για να μην κακοκαρδιστούν τα πεθερικά και μην μπουν πως δεν δώσαμε και τα δώρα και τα μπομπονιέρες και τα αυτά. Και φορτώσαμε το σημαντικό με το απόλυτο τίποτα. Και χάσαμε το σημαντικό. Σε παρένθεση. Εκεί λοιπόν λέμε το πιστεύω και εκεί πραγματικά θα απαγγέλουμε την πίστη μας. Ξεκινάει λοιπόν το πιστεύω και λέμε πιστεύω εις ένα Θεόν πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Σίγουρα το πιστεύω ξεκινάει με την λέξη η οποία ουσιαστικά νοηματοδοτεί, γι' αυτό και ταιριάζει σε κάθε ένα άρθρο του συμβόλου της πίστεως. Εμείς το τοποθετούμε στο πιστεύω εις ένα Θεόν, αλλά ουσιαστικά είναι και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν πιστεύω. Και εις το Πνεύμα το Άγιο πιστεύω. Εις μία Αναγία Καθολική πιστεύω. Είναι το πιστεύω που ουσιαστικά ταιριάζει με όλα. Αυτή λοιπόν η λέξη κλειδί, πιστεύω. Μεγάλη φράση, μεγάλη λέξη. Πραγματικά μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι πιστεύω. Πόσες φορές ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε πιστεύω. Ας αναρωτηθούμε όμως και ας βάζουμε εκείνο το σημείο της τήξης στο ερωτηματικό. Πιστεύω. Πολλές φορές το απαγγέλουμε το πιστεύω, αλλά αναρωτιόμαστε έτσι με το ερωτηματικό στα χείλη. Πιστεύω εις ένα Θεόν πατέρα παντοκράτορα. Ας κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή μέσα μας. Και κάθε φορά σου αναζητούμε και στο μυστήριο της εξομολόγησης, γιατί καμιά φορά στην εξομολόγηση πηγαίνουμε να πούμε του παπά πόσο καλοί είμαστε. Πόσο καλοί άνθρωποι είμαστε, κανένας ανθρώπου κακό δεν θέλουμε, με πειράζουνε δεν πειράζουν, με χτυπούνε δεν χτυπώ, όλοι οι καλοί άνθρωποι περνάνε από προς. Όμως πρέπει να αναρωτηθούμε εκεί από το γυαλό, γιατί άμα θέλει κανείς να ταξιδέψει βαθιά πρέπει να ξεκινήσει από το γυαλό. Και ο γυαλός εκεί το λιμανάκι είναι η πίστη. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος ότι μπορεί να ταξιδέψει μεσοπέλαγα, να τα βγάλει πέρα με τα κύματα της ζωής, αν δεν ξέρει να κολυμπάει στα ριχά. Και τα ριχά είναι η πίστη. Είναι το α και το ω. Δεν μπορείς να χτίσεις σπιτικό άμα δεν βάλεις θεμέλια. Πίστη μας λείπει. Και το αν ρωτήσεις κάποιον πιστεύεις στον Θεό. Πιστεύω, όλοι πιστεύουμε. Έτσι. Αλλά ξέρετε πού φαίνεται το έλλειμμά μας. Όταν δυσκολεύουν τα πράγματα. Όταν έρχονται τα πράγματα έτσι όπως δεν τα θέλουμε ή δεν τα έχουμε προγραμματίσει. Τότε πραγματικά πρέπει να αναρωτηθούμε εκείνη την ώρα. Είμαστε κι εμείς σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους που τα βάζουμε πολλές φορές με το Θεό, χρεώνουμε το Θεό για τη μαύρη ζωή μας, ή πρέπει να γίνουμε σαν και εκείνο το μακάριο Ιώβ και να επαναλαμβάνουμε αυτό που λέμε στο τέλος κάθε θείας λειτουργίας, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως το αιώνας. Δηλαδή ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήλειτο, δηλαδή ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος παίρνει, ο Θεός τα δίνει, ο Θεός τα παίρνει. Όπως έδωξε λέει στον Κύριο, έτσι λέει να ακολουθήσουμε. Αυτό που φάνηκε καλό για τον Θεό, αυτό είναι. Δύσκολο να το λες. Πιο δύσκολο να το σες. Μακάριος ο άνθρωπος που έχει κάνει κτήμα και έχει βγάλει αυτό το σημείο το ερωτηματικό από τη ζωή του και έχει βάλει την κατάφαση. Πιστεύω εις ένα Θεό. Με όλη τη δύναμη της καρδιάς και με όλο το ψυχοσωματικό είναι. Πιστεύω εις ένα Θεό. Ένας Θεός. Πατέρας, η λέξη πατέρας ουσιαστικά μας καθιστά εμάς παιδιά του. Αυτή η ιστορική σχέση που αναπτύσσεται μέσα στην Εκκλησία μας γλυκαίνει και εμάς σε καιρούς αγριάδας. Ξέρεις, λέει κάποιος παππούλης, εμείς οι άνθρωποι μπορεί να είμαστε, λέει, κάποτε αγνώστου πατρός, αλλά δεν είμαστε ανυπάρκτου πατρός. Κάθε ένας μας έχει έναν πατέρα. Λοιπόν, ένας άπιστος άνθρωπος είναι αυτός που λέει, όχι μόνο δεν ξέρω τον πατέρα μου, αλλά θεωρώ ότι δεν έχω και πατέρα. Ένας άφρον άνθρωπος, τρελός. Μόνο ένας τρελός μπορεί να πει δεν έχει πατέρα. Λοιπόν, μόνο ένας τρελός μπορεί να πει ότι δεν πιστεύει στον Θεό. Παντοκράτορα σημαίνει αυτός που έχει όλη την κτήση στα χέρια του. Που όλα είναι δικά του. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι δικό του. Ποιητήν ουρανού και γης. Που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Ποιητής. Τα ποιήματά του, τα έργα του. Το ουρανού και γης. Διότι υπήρξε, κατασκευάστηκε πρώτα ο αόρατος κόσμος ουρανού και γης. Και μετά φτιάχτηκε η γη. Αυτό το κόσμο της βασιλείας. Κόσμος, γιατί τον λέμε κόσμο. Η λέξη είναι κόσμημα, στολίδι. Γι' αυτό τον λέμε κόσμο. Μην κοιτάτε τώρα που τον καταντήσαμε σκουπίδια. Κόσμο τον λέμε γιατί είναι στολίδι. Ήτανε. Τώρα είναι καθρέπτισμα δικό μας. Σκουπίδια εμείς. Σκουπίδια είναι και ο κόσμος μας. Ήταν ο κόσμος παλιά ο άνθρωπος κόσμος, κόσμημα. Κόσμημα ήταν και ο κόσμος του. Κόσμημα ήταν και αυτό που τον περιέβαλε. Ο κόσμος είναι η εικόνα του πρίγκιπα. Κατέστησε ο Θεός πρίγκιπα τον άνθρωπο και του είπε: αυτό είναι το βασίλειό σου. Άμα ήταν καλός αυτός, θα ήταν καλό και το βασίλειό του. Άμα είναι κακός ο άνθρωπος, είναι κακό και το βασίλειό του. Έτσι πάντα πράγματα. Ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και αυτών που βλέπουμε και αυτών που δεν βλέπουμε. Αυτή η εμπιστοσύνη στη δημιουργία του Θεού, στην παντοδυναμία του Θεού, στο ότι εμείς είμαστε απλώς ένας μικρός κόκκος άμμου μέσα στο άπειρο. Αλλά αυτό μου δημιουργεί ένα δέος. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, πού βρίσκομαι. Μου δημιουργεί ένα δέος, ένα φόβο, ένα μεγαλείο μπροστά στη μεγαλοσύνη του Θεού. Πόσο μεγάλος είναι ο Θεός, πόσο μικρός είμαι εγώ. Αλλά ταυτόχρονα μου θυμίζει ότι για μένα τον κόκκο της άμμου ο Θεός έχει το νου του. Έχει πρόνοια για μένα τον τελευταίο κόκκο. Την τελευταία άκρη της άμμου. Με έχει στο μυαλό του. Η αίσθηση αυτής της πίστης μου δίνει σιγουριά, ασφάλεια, δύναμη να συνεχίζω τη ζωή μου. Λέει τα υπόλοιπα άρθρα του συμβόλου της πίστεως. Και εις ένα Κύριον, αυτό το και ουσιαστικά πηγαίνει στο πιστεύω, πιστεύω στον Πατέρα, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός, πέστε το, γεννηθέντα προπάντων, μπράβο, παρακολουθείτε, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα έγινε. Όλη η θεολογική φράση, έκφραση της Εκκλησίας μας κρύβεται σε αυτό το κομμάτι του συμβόλου της πίστεως. Σε ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, Γιος του Θεού. Δεν είναι ένας από τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν έχει άλλους γιους κατά φύσιν. Είμαστε παιδιά του Θεού, γη του Θεού κατά χάριν. Ο Χριστός λοιπόν είναι Γιος του Θεού, τον Υιόν του Θεού. Προπάντων των αιώνων. Όταν λέει προπάντων των αιώνες, κάποτε δημιουργήθηκε ο χρόνος. Όταν λέει προπάντων των αιώνων, ο άνθρωπος όταν ακούει αιώνες βάζει μια αρχή στο μυαλό του. Όταν λέει προπάντων των αιώνων, λέει ότι από αυτό που βάζει στο μυαλό σου που ξεκινά, από αυτό υπήρξε πριν ο Χριστός. Άρα είναι ο Χριστός άχρονος. Δεν έχει εποχή που γεννάται ο Χριστός. Δεν υπήρξε εποχή που δεν υπήρξε, όπως λένε οι πατέρες. Δεν ήταν κάποτε που δεν ήταν. Υπήρχε από πάντα. Όταν γεννάτε δεν δημιουργείται, ενσαρκώνεται. Υπήρχε δηλαδή πριν τη σάρκωσή του. Ο Άριος πέφτει σε αυτή την παγίδα, ότι ξεκινάει η ζωή του Χριστού με τη γέννα του. Η θεολογία της Εκκλησίας μας λέει υπάρχει και κατεβαίνει παίρνοντας μορφή ανθρώπινη και γίνεται άνθρωπος. Όταν αναλαμβάνεται στους ουρανούς με την ανάληψη, κάθεται λέει στα δεξιά του Πατρός, στο θρόνο από τον οποίο δεν έφυγε ποτέ. Πώς γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα? Πώς μπορούμε να λέμε ναι, τα κατάλαβες, τα κατάλαβα? Δεν είναι αυτά. Τι γίνεται, τι είναι αυτό? Εδώ λοιπόν χώρα είναι η πίστη. Γιατί η πίστη λέει ο Παύλος, πραγμάτων έλεγχο σου βλεπωμένων. Δηλαδή να είσαι σίγουρος ότι πίσω από την πλευρά του τείχου είναι πράγματα και ας μην τα έχεις δει. Η Εκκλησία μας όταν λέει μια φράση, λέει για το Θεό, άναρχος αρχή. Όταν λέμε αρχή εννοούμε κάτι που αρχίζει. Έχει αρχή και τέλος. Άναρχος σημαίνει ότι δεν έχει αρχή. Εκεί που λες ότι το οριοθέτω, ξέρω τι είναι. Σου λέει ο Θεός, αυτό που ξέρεις είναι παραπάνω. Λέει, υπερούσιος ουσία. Ουσία, λέω στο μυαλό μου ουσία. Τι έχω στο μυαλό μου? Ένα συστατικό, αυτό είναι. Υπερούσιος λέει, από αυτό που έχει στο μυαλό σου παραπάνω. Γιατί οι άνθρωποι μας αρέσει, είναι στη φύση μας, γιατί και εμείς είμαστε αυτού του χαρακτήρα, να οριοθετούμε τα πράγματα, να τα γνωρίζουμε, να τα κατεβάζουμε στον πόη μας, να ξέρουμε, να τώρα το ξέρω. Ο Θεός όμως λέει ότι δεν με έφτιαξες εσύ, εγώ σε έφτιαξα. Φανταστείτε ένα μηχάνημα να έχει πιο πολύ μυαλό από αυτόν που το έφτιαξε. Φανταστείτε το λέμε καμιά φορά, μα δεν μπορώ να το καταλάβω. Μα άμα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, δεν θα ήταν Θεός, θα ήταν ένας από εμάς. Δεν θα είχε δυνατότητες παντοκράτορα, παντοδύναμου, πανάγαθου. Όποτε τον χτυπούσα, θα χτυπούσε. Και όποτε τον έβριζαν θα έβριζε, θα ήταν ένας από εμάς. Όταν τον τσιμπούσε θα πόνεγε. Δεν θα ήταν Θεός. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και διημάς τους άνθρωπους και έρχεται και η Εκκλησία μας, συγγνώμη, και απαντά στην αίρεση του Αρίου, τη φοβερή αυτή αίρεση του Αρίου που τάραξε για αιώνες την Εκκλησία. Και όχι μόνο καταδικάστηκε από τη Σύνοδο, αλλά και μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο συνέχισε ο Άριος. Μέχρι την τελευταία πια, λέει, το τέλος του Αρίου που ήταν, όπως ξέρετε, φρικτό και φοβερό, όταν πήγε να λειτουργήσει εκεί στην Κωνσταντινούπολη και τον έπιασε η κοιλιά του κτλ. Και βρήκε φρικτό το θάνατο, άνοιξαν τα σπλάχνα του κυριολεκτικά και δεν άφησε ο Θεός να μολύνει το ιερό θυσιαστήριο. Ο Άριος, ο οποίος ήταν ιερέας. Φοβερή αίρεση του Αρίου. Ταλάνισε την Εκκλησία χρόνια. Και αίματα, έχουμε Αγίους πολλούς που θυσιάστηκαν εκείνη την περίοδο. Η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί μια φράση προκειμένου να πολεμήσει την αίρεση του Άριου. Ο Άριος έλεγε ότι ο Χριστός φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε, ήταν πλάσμα του Θεού. Η Εκκλησία μας λοιπόν θεολογεί και λέει «Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού». Το πρώτο φως για το οποίο μιλάει είναι ο Πατέρας. Φως εκ φωτός, το φως από το φως. Και χρησιμοποιεί την εικόνα της φωτιάς. Λέει ότι όταν ανάβει μια φωτιά, υπάρχει φωτιά που ανάβει και η αναλαμπή που δημιουργείται. Η αναλαμπή δημιουργείται την ώρα που ανάβει φωτιά. Την ίδια ώρα ανάβει και η φωτιά, την ίδια ώρα φέγγει και το φως. Δεν υπάρχει το ένα νωρίτερο από το άλλο, ούτε το ένα χωρίς το άλλο. Γι' αυτό λέει φως εκ φωτός. Την ώρα που γεννιέται το ένα φως, γεννιέται και το άλλο. Άρα είναι του ίδιου χρόνου. Και επειδή δεν έχει χρόνο ο Πατέρας, άρα δεν έχει χρόνο ούτε ο Υιός. Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Ο Θεός ο αληθινός που είναι ο Χριστός από Θεό αληθινό. Γεννηθέντα που γεννήθηκε, ου ποιηθέντα, δεν δημιουργήθηκε. Εμείς είμαστε και γεννηθέντες και ποιηθέντες. Δημιουργηθήκαμε από το Θεό. Ο Υιός του Θεού δεν δημιουργήθηκε. Γεννήθηκε, αλλά δεν δημιουργήθηκε. Και πότε γεννήθηκε? Προ πάντων των αιώνων. Πάντοτε, πριν από όλους τους αιώνες. Δεν υπήρξε χρόνος που να μην γεννήθηκε, που να μην υπήρχε ο Χριστός. Τον διημά στους ανθρώπους, λέει, συνεχίζει το άρθρο της πίστης, το άρθρο του συμβόλου της πίστεως, τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Λέει, όταν λέει για μας, για την ημετέρα σωτηρία, μιλάει για το μυστήριο της σάρκωσης. Το μυστήριο της σάρκωσης, τα Χριστούγεννα που γιορτάζουμε στην Εκκλησία μας, αυτό το Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το λόγο για τον οποίο σαρκώνεται ο Χριστός. Δεν έχει κανένα άλλο λόγο παρά την ημετέρα σωτηρία, τον διημά στους ανθρώπους και την ημετέρα σωτηρία. Ο Άριος έλεγε ότι όταν ο Χριστός κατεβαίνει στον κόσμο είναι ένας από εμάς. Αφού είναι ένας από εμάς, δεν μπορεί να μας σώσει. Αυτό δηλαδή που η Εκκλησία έβλεπε και έβλεπε πολύ μπροστά, πέρα από αυτές τις διαμάχες που γίνονταν μέσα, έβλεπε ότι διακυβεύονταν η σωτηρία των ανθρώπων. Έλεγε ότι αν ο Χριστός δεν ήταν Θεός, δεν υπάρχει για

κουβέντες. Γι' αυτό λέμε βραχή ρήματι. Λίγα λόγια και πολύ σύνεση. Λέει βραχή ρήματι. Εκ πνεύματος Αγίου. Χωρίς επέμβαση ανδρός. Και Μαρίας της Παρθένου. Εδώ έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ουσιαστικά μιλάει, τοποθετεί τη Θεοτόκο στην καρδιά της Εκκλησίας. Για πάρα πολλά χρόνια, ιδίως στους πρώτους αιώνες, υπήρχε μια αμφιβολία, ένας φόβος με το πρόσωπο της Θεοτόκου. Δεν υπήρξε οριοθετημένη γραμμή πώς να τιμάται το πρόσωπο της Παναγίας μέσα στην Εκκλησία μας. Υπήρχε δηλαδή ένα πρόβλημα, γιατί υπήρχαν πολλοί που δεν δέχονταν καν την Παναγία, όπως σήμερα είναι οι Πεντηκοστιανοί, απόγονοι αυτών των πρώτων αιρετικών, που δεν δέχονται καθόλου την Παναγία. Η Εκκλησία μας λοιπόν θεολογεί και λέει, ναι, είναι η Μαρία, η Παρθένος, η οποία εκ πνεύματος Αγίου κυοφορεί και γεννά. Δανείζεται τα παρθενικά της αίματα, παίρνει την ανθρώπινη σάρκα της, δεν κληρονομεί το προπατορικό αμάρτημα, αφού δεν έχουμε την επέμβαση ανδρός, αλλά μόνο από το Άγιο Πνεύμα έχουμε την κυοφορία, και έχουμε βεβαίως την φιλοξενία του εμβρίου στην κοιλία της Θεοτόκου. Έτσι η Εκκλησία μας θεολογεί τη σάρκωση του Χριστού. Αυτό το πολύ σημαντικό άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως μιλά ουσιαστικά για τη σάρκωση του Θεού και Λόγου. Όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, από το Μεγάλο Αθανάσιο που γράφει τον περίφημο «Περί ενανθρωπίσεως Λόγου», μέχρι τους τελευταίους πατέρες, τους μεταγενέστερους, τον Ιερό Φώτιο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στέκονται κομβικά στο σύμβολο της πίστεως, θεωρώντας ότι η Εκκλησία τραβάει γραμμές χάρακα και οριοθετεί τι πρέπει να πιστεύουμε και πού πρέπει να, και ποια πράγματα αξίζει και πρέπει να αποφεύγουμε. Ένα σημαντικό σημείο του συμβόλου της πίστεως είναι ότι η πνευματική, ότι η απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, γιατί σε αυτό το σημείο θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος για την απαγγελία αυτή, ώστε σιγά σιγά λίγο να προσπαθούμε να το αναλύουμε, να μιλήσουμε στη συνέχεια για το Άγιο Πνεύμα και βέβαια στο τέλος για την Εκκλησία μας, πόσο σημασία έχει να πιστεύουμε και πόσο βάρος δίνει η πίστη μας και η θεολογία μας στην Εκκλησία, στο ιερό μας βάπτισμα, στην εσχατολογία της Εκκλησίας μας, όπως λέμε το λόγο για τα τέλη μας, την Ανάσταση των νεκρών, την αναμονή του Κυρίου μας, τη Δευτέρα Παρουσία, πόσο σημασία έχει και πόσο κομβικό λόγο και ρόλο παίζει η απαγγελία του Συμβόλου Πίστεως στην καρδιά της Θείας Λειτουργίας. Αυτά θα τα πούμε σιγά σιγά. Αυτό που πρέπει πρωτίστως να καταλάβουμε είναι το σύμβολο της πίστεως, όταν απαγγέλλεται από τον κόσμο, πρέπει άλλο τόσο να βιώνεται από τον κόσμο. Και κάθε φορά που απαγγέλλεται, όπως ψάλλεται και λέγεται όλο μαζί, πρέπει να μας συνέχει και να μας κυριολεκτικά να μας έχει σε εγρήγορση πνευματική, ότι όπως το λέμε όλοι μαζί, έτσι αυτό το πράγμα να το βιώνουμε και όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να λέμε το Θεό Πατέρα όταν έχουμε μεταξύ μας εμπάθειες και αντιπάθειες. Είναι θράσους, λέμε ψέματα στο Θεό. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε, όπως θα πούμε στο τέλος της Κυριακής προσευχής, συγγνώμη και παράταση μετανοίας από το Θεό, όταν δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τη συγγνώμη και την παράταση μετανοίας σε κανέναν, και κυρίως αυτούς που θεωρούμε ότι μας έβλαψαν. Δεν μπορούμε, είναι θράσος να μιλάμε στο Θεό και να Του ζητούμε, όταν δεν έχουμε κάνει τίποτε να εξοφλήσουμε τα χρέη που έχουμε εμείς απέναντί Του. Θέλουμε να χρεωθούμε κι άλλων, σαν τους τελευταίους εδώ τους χρεωμένους με τις τράπεζες, που βγάζουν λογαριασμό από μια τράπεζα για να κλείσουν μια άλλη και ανοίγουν ένα άλλο χρέος. Έτσι μοιάζουμε και εμείς τα πνευματικά. Ενώ έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς στην πνευματική ζωή, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε, ζητάμε και δεν κάνουμε τίποτε να κλείσουμε τα χρεωστούμενα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται η συνάντησή μας σήμερα, και ας προσπαθήσει ο καθένας μας στην απαγγελία του Συμβόλου της Πίστεως να βάλει λίγο καρδιά παραπάνω, λίγο ψυχή παραπάνω, να μην το λέει πιο πολύ, αλλά μάλλον να το νιώθει. Και ας κάνουμε ένα μικρό πείραμα, αν θέλετε. Ας πιάσετε το πιστεύω, το σύμβολο της πίστεως, και να το λέτε όχι πολύ αργά, αλλά λέξη-λέξη, σαν την ήσυχη ποντιστική βροχή. Θα είναι σαν να το διαβάζετε για πρώτη φορά. Γιατί η καρδιά θέλει χρόνο να τα καταλάβει. Και εμείς μέσα στο τρεχαλιτό μας, η εποχή μας, όλα τα κάνει γρήγορα. Όλα, όλα, όλα γρήγορα. Δεν έχουμε χρόνο. Και μέσα σε αυτό εντάξαμε και την προσευχή μας. Όλα γίνονται μηχανικά. Όμως η ψυχή θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Και η

0: ψυχή θέλει χρόνο και η καρδιά θέλει χρόνο. Ας δώσουμε στην ψυχή και στην καρδιά μας το χρόνο που της αξίζει και της χρειάζεται.
1: Τάσα εκ των σών. Ερμηνευτική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και ο Θεός μεγαλή τη φόβα. Εξομολόγηση μεγαλοπρέπει με δίσον ευαλόμενο φόσο σημάτιο. Εκτείνων των ουρανών ω ιδέρινο εγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύ συνέφη την επίβαση να αυτό περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό λόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια να αυτή σου κληθείστε στον αιώνα του αιώνα. Άπιστο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξουν από φωνή βροντί σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν στην όρη κατεβαίνουν σπεδία ει τον τόπο νόνα θεμελίω αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σου καλύψε τη γη. Ο εξαυρουστέλου πηγά σε φάραξη να αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αυλού προσέξονται όνα γρυζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου σε φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργου σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων της κτίνης και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άλτων εκ της γης και ίνω σε φρένη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρή είναι πρόσφανε λέω και άρτους καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου, άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν εξ ασμάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, εμπληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί εμπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως όν έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος οκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξατε όσου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο τα ραφθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσατε Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απ' το όμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπειν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και γέννη τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και αεί και εις όνος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Υπέρ της άλθεν ειρήνης και της σωτηρίας σου ψυχονομών, Κυρίου δεϊκόμε. Και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊκόμενα.
1: Κύριε

0: Αποστόλεως τα αυτής πάσης πολλής πόλεως και χώρας και των πίστη που τον αυτές του Κυρίου δεηθώνα.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον. Κύριε Ελέησον.
1: Κύριε
0: Ούνο καμνό βρεχματότων και τη σωτηρία αυτών, κυρίω δεηθώμε.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Έχω στην γνώση από πάση λήψη ω οργή και

Κύριε σφαίρα ταύτη αναμαρτήτου σου λαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός οπ' ημάς καθάπρε ελπίσαμε επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήρεις, η πρέπει ένωση, η πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: Νίνα πολίσουν δούλο σου δέσποτα και το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ότι τίμεσα πρόσωπο πάντων των λαών φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ιδραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγέτρια σου ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της μορφής μόν. Δέστος χώρας ονομίας μην. Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενείας μόν. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτο ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους φιλέτες ημών, και μη είσαι να έγκυσαι μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου αστήνει

0: Χριστερών σε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη, τη πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Βεράκια, ευχαριστώ στον Ιμάς. Τιμιωτέρα των Θεοβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίνει του Σεραφείμ, θα διαφθορώς Θεόν λόγω τεκούσον την όντως Θεοτόκον σου εμεγαλύνομαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Θείο Πνεύματι και νύν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτρα και ευλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ευπίσημον, δόξα σε Παναστάσει νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείε υπαρθάνω και παραγωγής αυτού Μητρός, εν δόξα τες ποινήσιμον Θεοτόκου και Παρθέου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Δημίου και Ζωπίου Σταυρού, χάρη τη Θεία του Παναγίου και Ζωδόκου Τάφου, προστασίες των Παναγίου των Αξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Βασών Τιμίων Εκουραλίων, Θείων Αερών Αίρε Δυνάμων Ασωμάτων, και εσύ εις του Τιμίων Δόξου Τροφή του Προδρόμου και Αχής του Ιωάννου, των Αγίων Εντόξων και Πανευθύνων Αποστόλων, των Αγίων Εντόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες, του Αγίου Εντόξου Ιερομάρτυρος Ευτυχούς Επισκόπου Μελιτινής, της Αγίας Εντόξου Μάρτυρος Ελικονίδος και του Οσίου Πατρός Σιμών Ανδρέου, του Διαχρηστός Σαλού, όντι μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, Σαραθός και Φιλάνθρωπος και ελεήν ο Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατου πατή σας, και έδισε της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
3: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
4: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

εν στήλω υπέδειξε φώτος άπασιν επί του τάφου σου όσιεν εξού τόσων λείψανων.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 27 Μαΐου σήμερα. Η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου.

Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του κάνει μια προτροπή, δι' αυτούν γράφει «Αναφέρομεν θυσίαν ενέσεως δι' επαντός το Θεό του τέστη καρπών χιλέων ομολογούντων το ονόματι αυτού». Με απλά λόγια, ο Απόστολος συνιστά στους συμπατριώτες του χριστιανούς ομολογία. «Ας προσφέρουμε», λέει, «στο Θεό, διαμέσου του Ιησού Χριστού, του αρχιερέα μας, πάντοτε και ακατάπαυστα θυσία ενέσεως και δοξολογίας». Και λέγοντας θυσία, τονίζει, δεν εννοώ τη θυσία ζώων, αλλά μια θυσία που σαν καρπός θερμής ευγνωμοσύνης προς το Θεό θα βγαίνει από τα χείλη όλων που θα ομολογούν, θα ανυμνούν και θα δοξολογούν το όνομά του.

πίστη στους Ισραηλίτες τότε κόστιζε υλικά. Η πίστη στον νέον Ισραήλ τώρα κοστίζει πνευματικά. Τότε ο Θεός ζητούσε θυσίες ζώων. Τώρα ζητεί ομολογία του ονόματός του, που είναι θυσία ανώτερη από τις ζωοθυσίες. Τέτοια θυσία, θυσία ομολογίας, ήταν και η θυσία που πρόσφερε στο Θεό ως αληθινός χριστιανός ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Υπήρξε υπέροχος ομολογητής της πίστεως.

Ο Ιωάννης ο Ρώσος, ο Ρώσος στην καταγωγή, έζησε στο τέλος του 17ου αιώνα. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και νωρίς του δίδαξαν την πίστη στο Χριστό. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος τον βρήκε σε ηλικία στρατεύσιμη και αφού κατατάχθηκε στις τάξεις του ρωσικού στρατού, σε κάποια μάχη εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους Τούρκους και πουλήθηκε σαν δούλος σε ένα πλούσιο Οθωμανό, αξιωματικό του υπηκού, που ζούσε στο προκόπι της Κεσαρίας του Πόντου. Ο Ιωάννης, τίμιος και εργατικός, έκανε ευσυνείδητα την δουλειά του, έστω κι αν κατέβαλε κόπους, και ο Τούρκος αξιωματικός έμενε ευχαριστημένος από την υπηρεσία και την εν γέννη συμπεριφορά του Ρώσου Χριστιανού, ο οποίος αγαπούσε και με ιδιαίτερο ζήλο περιποιόταν τα άλογα του υπηκού. Αλλά ο Τούρκος, ελεγχόμενος από την άψογη και ευγενέστατη συμπεριφορά του Ιωάννου, τον προέτρεπε κάθε μέρα και σχεδόν τον εξανάγκαζε να αρνηθεί τον Χριστό και να γίνει μουσουλμάνος. Εκείνος όμως, αν κι άλλοι συστρατιώτες που είχαν την ίδια μαζί του περιπέτεια αλλαξοπίστησαν και τούρκεψαν, έμεινε σταθερός και αμετακίνητος. Ο Τούρκος, για να πετύχει αυτό που ζητούσε, έσφιγγε καθημερινά την πίεση περισσότερο και έφτανε μέχρι εκβιασμών και κακοποιήσεων. Αλλά ο Ιωάννης σε κάθε νέα πρόκληση έλεγε ότι προτιμά να πεθάνει παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Με τόση υπομονή, καρτερία και διαμαρτύρητη σταθερότητα υπέμεινε της κακώσης ο Άγιος, ώστε προκάλεσε και το θαυμασμό του οικοδεσπότου του, ο οποίος τελικά του χάρισε την ελευθερία.

Ο Ιωάννης αποσύρθηκε τότε σε ένα απόμερο και ερημικό τόπο και διανυχτέρευε στην προσευχή, στις γονικλησίες και στις δεήσεις προς το Θεό να λυπηθεί το γένος των χριστιανών που υποφέρουν μέσα στην Τουρκιά. Τα δάκρυα του έβρεχαν τη στρωμνή του και οι ευχαριστίες του και οι δοξολογίες του ανέβαιναν στον Θεό σαν ανέμαχτη θυσία που την πρόσφεραν τα χείλη του και η καρδιά του. Έτσι πέρασε ειρηνικά τα τελευταία χρόνια της ζωής του μέχρι και την κοίμησή του. Το 1922 μικρασιάτες πρόσφυγες που έτρεφαν μεγάλη ευλάβεια προς τον Άγιον έφεραν μαζί τους το σκήνομά του και το απέθεσαν στο νέο Προκόπη, στην Έμβια. Ήδη έχει γίνει πόλος έλξεως των προσκυνητών από όλη την Ελλάδα και το Πανελλήνιο καθόλο το έτος, ιδιαίτερα όμως κατά την επέτεια μνήμη του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, αν μπορούσε να μιλήσει στους πολυπληθείς προσκυνητάς του, θα έλεγε: «Αγαπητοί μου, στην κοινωνία της αρνήσεως και του εμπεγμού των οσίων που ζείτε, δίνετε την ομολογία σας προς όλους, παντού και πάντοτε. Η δειλία δεν αρμόζει σε χριστιανούς που κοινωνούν του σώματος και του αίματος του Χριστού».

27 του Απρίλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Μεσεκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου.

Θεοδόσιος Ιωάννης ο Ρώσος γεννήθηκε στη Νότια Ρωσία κοντά στο Κίεβο από Ρώσους γονείς το 1690. Το 1711 πήγε στρατιώτης. Στις μάχες για την ανακατάληψη του Αζόφ πιάστηκε εχμάλωτος. Οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και απ' εκεί στο προκόπιο της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας, όπου και το στάδιο των πολύμοχθων αγώνων του. Σαν άλλος άγγελος έζησε και εμάρανε το σώμα του ο Θεόσοφος με την εγκράτεια, τις αγρυπνίες, τη μνήμη του θανάτου και τη συχνή θεία κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Οι Τούρκοι τον εξουθενώνουν με τρομερά σωματικά βασανιστήρια. Τον πιέζουν μέχρι θανάτου να αρνηθεί το Χριστό και τη διδασκαλία του. Τα βάρβαρα χτυπήματα στο μαρτυρικό του σώμα ανοίγουν βαθιές πληγές και άφθονο τρέχει το άλικο αίμα του γενναίου αθλητού του χριστιανισμού. Ο Ιωάννης δεν λυγίζει. Ο αείμνηστος Θεοφόρος μιμήθηκε στην αιχμαλωσία του τον πολύαθλο Ιώ. Σαν την βελανιδιά, ακλόνητος στις κακουχίες και εχμάλωτος, καταντρόπιασε τον προτέτειο της εχμαλωσίας διάβολο. Στον στάβλο, στις κοπριές τιμωρημένος, στένων και θλιβόμενος, και ενώ σαν τις βρύσεις στο νερό τρέχουν τα δάκρυά του, έφτασε στο Θεό. Όργωσε την ψυχή του με το αλέτρι της προσευχής. Κατέσπηρε την εγκράτεια. Θέρισε τα καρπερά στάχια της αγνότητας. Πέτυχε το φως της Θείας Ελάμψεως. Ομολογεί την πίστη του. Εξομολογείται. Κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού και πεθαίνει για το Χριστό στις 27 Μαΐου του 1730. Τώρα η Αγία του ψυχή άξια χαίρεται στους ουρανούς. Τον Νοέμβριο του 1733 η παντοδύναμη αγάπη του Θεού χάρισε στον χριστιανικό κόσμο ολόκληρο το σώμα του Οσίου. Ο τάφος άφησε απείραχτο το ιερό σώμα, γιατί το ιερό λείψανο είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, είναι παρουσία Χριστού, είναι έργο δυνάμεως Θεού για μας τους χριστιανούς. Η σεβάσμια λάρνακα του ιερού λειψάνου πηγάζει ιάματα, αποδιώχνει ανίατες αρρώστιες, θεραπεύονται καρκινοπαθείς, παράλυτοι, δαιμονισμένοι, παραστρατημένοι βρίσκουν το δρόμο της σωτηρίας. Παρέχει ο Άγιος άφθονη τη χάρη που έλαβε από την αέναη πηγή του Παναγίου Πνεύματος. Επιπλέον από τα πνευματικά έρχεται βοηθός ο Όσιος και στον άλλο ανθρώπινο πόνο. Δύο ορφανοτροφία, δύο γυροκομεία, οικοτροφείο για άπορους σπουδαστές, παιδικές κατασκηνώσεις, άλλες πολιτιστικές, εθνικοθρησκευτικές ανάγκες καλύπτονται με σοβαρά χρηματικά κονδύλια από το Ίδρυμα του Οσίου Ιωάννου. Στην εποχή μας που την χαρακτηρίζει βαθιά σύγχυση στις ιδέες και ανατρέπονται καθιερωμένες από αιώνες αξίες, τώρα που πραγματοποιούνται πρωτοφανείς σε έκταση εθνικές ζυμώσεις, επικοινωνίας και αναμίξεως λαών και πολιτισμών και που διαμορφώνονται υπερπολιτιακοί οργανισμοί, η διασφάλιση της αξίας άνθρωπος, αυτήν που ο Χριστός προσέδωκε, πρέπει να είναι πλέον ο μόνος σκοπός και αγώνας όλων μας. Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος διέσωσε την αξία αυτή, μας καλεί όλους και ταυτόχρονα μας δίνει βοήθεια να σώσουμε την Θεία εικόνα τον άνθρωπο από τη διάλυση, το άγχος, την κατάθλιψη, την υπαρξιακή αγωνία. Ο ίδιος ο Όσιος αγωνίστηκε, βασανίστηκε, εξουθενώθηκε για το Χριστό και σήμερα δοξασμένος με πλήρη κατανόηση, με συμπάθεια και πόνο μας παρακολουθεί, μας ευλογεί, μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τη ζωή και να κερδίσουμε και εμείς ό,τι κέρδισε αυτός και κάθε Άγιος, τη Βασιλεία του Θεού και τώρα στη ζωή αυτή και στην αιωνιότητα.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 27 του μηνός Μαΐου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελλαδίου. Έλεον Ελλάδιος Ιεροσύνης, αίμα τη συνέμιξε του μαρτυρίου, η κάδη εβδομάτη Ελλάδιον έκτανε πυγμή. Δεύτε θεοπρεπός φιλομάρτυρες λαοί, χορεύοντες άσωμεν ασματικές υμνοδίες τον ιερομάρτυρα του Χριστού, ανεφημούντες Ελλάδιον. Ως θαυμαστόν λαοί στον μάρτυρά σου, ανέδειξα σωτήριμον υπενεγκόντα πάσαν προσβολήν δια δε πικρών βασάνων το πόθο γλυκαινόμενον της εις αγαπήσεως. Καθάρασε αυτόν απορρίπου και κακίας, εχρίστης και Θεό ιεράτευσας Πάτερ, αθλήσας δε διέματος, πλειοτέρος εξέλαμψας και κατήβγασας τα στον πιστών διανύες των θαυμάτων σου τες παραδόξης ακτήσιν, Ελλάδιε, ενδοξέ.

Θεό φρονελάδιε, βαφές του οικίου αίματος, ιεροσύνη σε λάμπρινα στολήν την εν Θεόν. Μεθύσεις τα άνω εις ήλθες βασίλεια, και θρόνο του δεσπότου παρίστασε, ο νίνη κέτευε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην, και το μέγα έλεος. Θεό φρονελάδιε, Χριστός εποφθήσει άπαντας τους εκ μολόπων η άσατο η χώρας. Χάρη τη δευτόν γαρπάσαν υπομείνας κάκωσιν προήλου προφανώς εκιζόμενος δύο οικέτευε δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Θεόφρον ελάδιε, πυρός φύσιν εχαλήνωσας και αδιάφλεκτος έμεινας, υδρόσος γαρθεούσε περικυκλούσα, αυλαβήνε φύλατε, εχθρούς περηφανός κατεσχήνουσα, και νυν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα.

Άγιος Ιερομάρτυρας Ελλάδιος, αφού καθαρίστηκε από κάθε ρή που έγινε δοχείο του Αγίου Πνεύματος, για τούτο με την ευδοκία και τη χάρη του Θεού χρήστηκε αρχιερέας, έτσι ως ποιμένας της Εκκλησίας σου Ελλάδιος δεν αφήνε ποτέ να πλησιάσουν το ποίμνιό του οι νοητοί λύκοι, δηλαδή οι αιρετικοί. Ως σοφός δε κυβερνήτης κυβερνούσε με σύνεση το σκάφος της Εκκλησίας και το διατηρούσε ασφαλές και ανεπηρέαστο από τις τρικυμίες και τους ενάντιους ανέμους. Έφτασε όμως και η ώρα που ο Άγιος οδηγήθηκε δέσμιος ενώπιον των τυράννων. Τότε ακριβώς έλαμψε περισσότερο και κατάβγασε τις διάνοιες των πιστών, γιατί πράγματι όρμησε με γενναιότητα στα στάδια της αθλήσεως του υπέρ του Χριστού και διακήρυξε με παρρησία την πίστη του. Έτσι λοιπόν ο Ιερομάρτης υποβλήθηκε σε πολλά και φρικτά βασανιστήρια, και πρώτα-πρώτα οι δήμοι ειδωλολάτρες του καταξέσχισαν με μανία ολόκληρο το σώμα. Όμως φανερώθηκε σε αυτόν ο Κύριος μας και Θεός μας, και αφού του θεράπευσε τελείως όλες τις πληγές του, τον ενίσχυσε ώστε να υπομείνει και τα επόμενα βασανιστήρια. Μετά από αυτά οι τύρανοι εξοργίστηκαν πάρα πολύ και έριξαν τον Άγιο μέσα σε μεγάλη φωτιά. Ο Ιερομάρτης όμως έμεινε απρόσβλητος από το πυρ, με αποτέλεσμα να προσχωρήσουν στην πίστη του Χριστού πολλοί ειδωλολάτρες. Ακολούθως ο Άγιος Ιερομάρτυρας Ελλάδιος, αφού υπέστηκε πολλά άλλα σκληρότατα βασανιστήρια, παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και έλαβε τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

27 Μαΐου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, ομολογητού και θαυματουργού, ούτινος το ιερόν λείψανονται θησαύριστε εννέο προκοπείο εμβίας. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελλαδίου, έλεον Ελλάδιος Ιεροσύνης, αίμα τη συνέμιξε του μαρτυρίου. Τι αυτή η μέρα η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Ευσεβιώτης, πυρή τελειούτε. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Αλήπιος, λίθο την κεφαλήν συντριβής, τελειούτε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: προσκυνήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολητρίας Αιγίνης ιδρύθηκε το 1955. Βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη της Αίγινας, κοντά στο χωριό Χλόι. Ιδρύτρια της Μονής είναι η Γερόντισσα Γλυκερία. Το 1955 η Μονή απέκτησε με δωρεά το κτήμα. Κτίστηκε στην αρχή μικρός ναός, ο οποίος στη συνέχεια επεκτάθηκε και έγινε διπλάσιος. Το 1961 έγιναν τα εγγένεια του ναού. Τιμάται επωνόματι της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας ως ευχαριστιακή απάντηση σε θαυμαστές επεμβάσεις της Αγίας. Εορτάζει στις 22 Δεκεμβρίου. Για την Ιερά Μονή θα μας μιλήσει η Ηγουμένη Γερόντισσα Αναστασία.

Έλληνα, πριν να έρθει ο Άγιος Νεκτάριος, υπήρχε μόνο το αρχαίο, αλλά ερυπωμένο τότε μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσολεόντισσας. Ο Άγιος ίδρυσε το μοναστήρι του στη θέση που υπήρχε το ασκητήριο της Αγίας Αθανασίας και μικρός ναός προς τιμή της ζωοδόχου πηγής. Ο Άγιος Νεκτάριος είπε ότι θα γίνει Έγινα το Άγιον Όρος του γυναικείου μοναχισμού. Μετά την γίνησή του και μετά την επίσημη αγιοποίησή του που έγινε το έτος 1962, είχαν ιδρυθεί τα σημερινά 5 ησυχαστήρια. Ένα από αυτά είναι και το δικό μας ησυχαστήριο που τιμάται στη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Φαρμακολητρίας. Η ιδρύτρια των πρώτων κτισμάτων, Γερόνισσα Γλυκερία, πριν γίνει μοναχή, είχε θαυματουργικά θεραπευθεί από την Αγία μας και την ευλαβή του ιδιαίτερα. Επίσης, η δωρήτρια του κτήματος ζήτησε να κτιστεί ναός αφιερωμένο στην Αγία Αναστασία, η μνήμη της μητέρας της που είχε αυτό το όνομα. Στους πολυάριθμους ναούς του νησιού μας δεν υπήρχε αυτή η Αγία. Για αυτούς τους λόγους αφιερώθηκε η μονή μας στην Αγία Αναστασία. Όταν ορίστηκε ο χώρος που θα γινόταν ο ναός της, τα παιδάκια από το διπλανό κτήμα έβλεπαν τη νύχτα να περπατά μια νέα ντυμένη στα άσπρα. Όταν το ανέφεραν στη Γερόντισσα που τότε ζούσε εδώ μόνη της, ένιωσε σιγουριά από αυτή την προστατευτική παρουσία. Τα εγγένεια του ναού έγιναν το 1961. Από τότε μέχρι σήμερα η Αγία φανερώνει τη θαυματουργική της χάρη και την παρουσία της δυνατής της πρεσβείας. Γεννήθηκε το 3ο αιώνα στη Ρώμη από τον Πρεξετάτο και τη Φλαβία. Η μητέρα της ήταν πιστή χριστιανή και φύτευσε στην ψυχή της μικρής τα σπέρματα της ευσεβίας. Όμως πέθανε νωρίς και η Αναστασία έμεινε με τον ειδωλολάτρη πατέρα της που ανέθεσε τη μόρφωσή της στο Χρυσόγονο. Ο Χρυσόγονος ήταν φημισμένος διδάσκαλος, αλλά δεν γνώριζαν ότι ήταν χριστιανός. Κατά τη Θεία Πρόνοια, στην ψυχή της Αναστασίας,

Το μαρτύριο στις αδελφές αγάπη, ειρήνη και χιονία. Τη φυλάκισε, όμως όταν πληροφορήθηκε την ευγενική καταγωγή της, φοβήθηκε να τη βασανίσει και την έστειλε στο βασιλιά. Αυτός με πονηριά την κολάκευε για να μεταπίσει τη γνώμη της. Έστειλε γυναίκες διεφθαρμένες να την παρασύρουν. Ο ίδιος ξεκίνησε να διαφθείρει την παρθενία της. Στο δρόμο τυφλώθηκε και ούρλιαζε από τους πόνους. Πέθανε και ελευθερώθηκε η Αναστασία από τη φυλακή. Αργότερα φυλακίστηκε από τον έπαρχο του Ιλυρικού. Της έδινε επί ένα μήνα ελάχιστο ψωμί. Απτόητη έμεινε σε αυτό το μαρτύριο της πείνας. Άλλαξε τους φύλακες και για ένα ακόμα μήνα συνέχισε τον ίδιο τρόπο διατροφής της. Βγήκε από τη φυλακή πιο όμορφη και πιο δυνατή. Αποφάσισαν να τη βάλουν σε μια βάρκα με άλλους 120 δολολάτρες καταδίκους, με διαταγή να τρυπήσουν τη βάρκα στα νυχτά του πελάγους για να πνιγούν. Τότε παρουσιάστηκε η Αγία Θεοδότη, που τη γνώριζε η Αγία Αναστασία όταν επισκεπτόταν τις φυλακές και εμψύχωνε τους μάρτυρες. Η Αγία Θεοδότη κράτησε το τιμόνι της τρύπιας βάρκας και το οδήγησε στο λιμάνι. Αυτό το θαύμα εντυπωσίασε τους δολολάτρες και πίστευσαν στον Χριστό. Την Αγία την έδεσαν σε πασάλους και την έκαψαν στις 22 Δεκεμβρίου. Στο ναό της Αγίας μας, επίσης μικρός, προσθέθηκαν δύο παρεκκλήσια. Δεξιά είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νεκτάριο και αριστερά στο Μέγα Βασίλειο. Πριν 30 χρόνια ήταν ερημική η περιοχή μας. Δεν υπήρχε ούτε ρεύμα, ούτε δρόμος, ούτε νερό. Σήμερα είναι κάπως κατοικημένη. Ευτυχώς που είναι μεγάλα τα κτήματα και υπάρχουν αποστάσεις στα κτίρια που συνεχώς αυξάνονται. Αυτό μας δημιούργησε πρόβλημα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που κάνουμε το απόδειπνο στην αυλή. Με την προσευχή το αναθέσουμε στον Άγιο Νεκτάριο που φροντίζει ιδιαίτερα τις μοναχές. Με θαυμαστό τρόπο αποκτήσαμε ένα μετόχι στην πιο θεαματική, προφυλαγμένη από την αρχαιολογία, ήσυχη, δασική περιοχή του νησιού μας. Χρειάζονται πολλές ώρες για να αναφέρουμε τις θαυμαστές θείες επεμβάσεις μέχρι να δημιουργηθούν στο μετόχι μας κάποια κτίρια και ναός αφιερωμένο στο Ζωοδότη Χριστό. Η Αγία μας κάνει πολλά θαύματα ακόμη και σε ανθρώπους που δεν τη γνωρίζουν. Τους λέγει ότι είναι η Αγία Αναστασία φαρμακολήτρια και έρχονται από μακρινές πόλεις να προσκυνήσουν. Ήρθε ένας προσκυνητής από τη Βόρεια Ελλάδα που συνδέεται με το ανδρικό μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας της Χαλκιδικής. Μας ανέφερε ότι εκεί συζητούν ότι φεύγει χάρη της και πηγαίνει στην Αίγινα. Αυτό μας συγκίνησε, αλλά το διαπιστώνουμε με την αύξηση των θαυμάτων της. Έχουμε τρεις πανηγύρις. Η κυρία είναι της Αγίας μας 22 Δεκεμβρίου. Η άλλη είναι στο μετόχι μας 25 μέρες μετά το Πάσχα, την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Στο ναό που είναι αφιερωμένο στο Ζωοδότη Χριστό. Η τρίτη είναι στις 4 Οκτωβρίου του Αγίου Ιεροθέου, στο ισόγειο ναό που κτίστηκε πρώτα. Σήμερα είμαστε μια μικρή αδελφότητα από 9 μοναχές. Οι ιδρύτες του ησυχαστηρίου μας άφησαν ως τυπικό να έχουμε τη λατρευτική ζωή και τις ακολουθίες σε πρώτη θέση και να δευτερεύονται τα διακονήματα και οι άλλες ασχολίες. Θανοσιακό τέλος. Ας έχουμε την ευχή τους και η Αγία μας σας προσβεύει για όσους την επικαλούνται. Σας ευχαριστώ.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον, και άνθεση μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε, αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου.
1: και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο σώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ.
1: όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην τραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ε την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευώμπρος μπροστι Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα, τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εσκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα. Χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ενύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρίτουλας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάς αν προσφέρω μένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβω όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώνουν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτες ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθροί καταπίπτουσιν, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Όπα νύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Όπα νύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Όπα νύμνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη ο Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλο σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ίσον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Φύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξιμε των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ηττίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσι μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάγιωδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε Ναέ και Παράδεισε Λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρή.

0: Η Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Τις μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον. Τις αδελφείς και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις εν οδηπορία συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: στερεότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες. Με την Ευαγγελία Κονταξή.
1: Ο Άγιος Μινάς, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος αυτός Πατριάρχης Μινάς είναι ένας από τους 8 μονίμους Αγίους που καταγράφονται στα Ιερά Συναξάρια της Εκκλησίας μας. Καταγόμενος από Επιφανή και Φιλόθρησκη Αλεξανδρινή οικογένεια, διατέλεσε πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και προϊστάμενος του Μεγάλου Νοσοκομείου που λειτουργούσε στην περιοχή του συγκροτήματος των Πατριαρχικών Κτηρίων μεταξύ του Ναού της Αγίας Σοφίας και του Ναού της Αγίας Ειρήνης. Στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως κλήθηκε κατά το έτος 536 μετά την εκ του θρόνου απομάκρυνση του Πατριάρχου Ανθίμου του Πρώτου. Αυτός, έχοντας τη στήριξη της αυτοκράτηρας Θεοδόρας, γνωστής για τις μονοφυσιτικές της προτιμήσεις, δέχθηκε τη διδασκαλία του μονοφυσίτη Σεβίρου, ο οποίος είχε κληθεί εξ Αιγύπτου στην Κωνσταντινούπολη από τη Θεοδόρα. Εκεί είχαν έλθει και άλλοι μονοφυσίτες επίσκοποι, κληρικοί και μοναχοί, και ασκούσαν από κοινού προσιλητισμό κυρίως μεταξύ της αριστοκρατίας. Τούτο πληροφορηθείς από ορθοφωνούντες μοναχούς, ο ευρισκόμενος στην Κωνσταντινούπολη για διπλωματικούς λόγους Πάπας Αγαπητός δεν επικοινώνησε καθόλου με τον Πατριάρχη Άνθιμο Πρώτο, αλλά μόνο με τον αυτοκράτορα τότε Ιουστινιανό Πρώτο, προς τον οποίο έθεσε θέμα Πατριάρχου. Πρόχειρη κατά αυτού κατηγορία ήταν ότι είχε διατελέσει προηγουμένως Μητροπολίτης Τραπεζούντος και η ανάδειξή του στον Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως κρίθηκε ως αντικανονική. Ο Άνθιμος κατέθεσε το ομοφόριό του στα χέρια του Αυτοκράτορος και εγκατέλειψε το πατριαρχικό αξίωμα. Αφέθηκε δε σε αυτόν η Μητρόπολη Τραπεζούντος. Έτσι, με τη συνένεση του αυτοκράτορος Ιουστινιανού Πρώτου, ανήλθε στον Οικουμενικό Θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως ο Μινάς. Την επισκοπική χειροτονία τέλεσε ο παρεπιδημόν στην Κωνσταντινούπολη Πάπας Ρώμης Αγαπητός, συμπαραστατούμενος και από τους συνοδεύοντες αυτών 5 επισκόπους εξ Ιταλίας. Η Πατριαρχία του Μινά συνδέθηκε στενά με τις εξ αφορμής του μονοφυσιτισμού προκληθήσεις ανομαλίες και θυραμίστηκε πολλάκις με τις φιλοδοξίες του Ιουστινιανού Πρώτου, ο οποίος επηρεαζόμενος τόσο από τη σύζυγό του Θεοδόρα όσο και από θεολογικούς συμβούλους του, κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες προς συμβιβασμό των μονοφυσιτών με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατά το έτος 536, μετά από αίτημα των εναντιουμένων προς τον Άνθιμο Πρώτο μοναχών, καθώς και των παρεπιδημούντων στην Κωνσταντινούπολη επισκόπων, συγκλήθηκε υπό την προεδρία του Πατριάρχου Μινά ενδημούσα σύνοδος, στην οποία έλαβαν μέρος 52 επίσκοποι και ισάριθμοι μοναχοί, καθώς και οι 5 εξ Ιταλίας επίσκοποι που είχαν συνοδεύσει τον Πάπα Αγαπητό, ο οποίος στο μεταξύ είχε αποθάνει στην Κωνσταντινούπολη.

0: Η σύνοδος με απεσταλμένους της αναζήτησε κατ' επανάληψη τον υπόδικο άνθιμο, παρέχοντας του εύλογη προθεσμία να παρουσιαστεί και να αποδείξει ενώπιον της Συνόδου τα ορθόδοξα φρονήματά του. Αυτός όμως, κρυπτόμενος έντεχνα από τη Θεοδώρα, δεν εμφανίστηκε. Κατόπιν αυτού, καταδικάστηκε ερήμην σε καθαίρεση και αναθεματισμό. Την απόφαση της Συνόδου επικύρωσε και ο Ιουστινιανός με την 42η νεαρά του. Στεναρή όμως υπήρξε η στάση του Πατριάρχου Μινά και απέναντι στους οριγενιστές, οι οποίοι προβάλλοντας τη διδασκαλία του Οριγένη, προκαλούσαν έρηδες και ταραχές μεταξύ των μοναχών της Παλαιστίνης. Οι δύο πρωτέτοι οπαδοί του Οριγένη και κρυφοί μονοφυσίτες, Θεόδωρος Ασκηδάς, εξάρχων της Νέας Λαύρας και Δομετιανός, κατάλληλος Δομέτιος, ηγούμενος της Μονής του Μαρτυρίου, κατόρθωσαν να κερδίσουν την εύνοια της Θεοδώρας και να προαχθούν ο μεν Θεόδωρος σε επίσκοπο Κεσαρίας της Καπαδοκίας, ο δε Δομετιανός σε επίσκοπο Αγκύρας. Ο Πατριάρχης Μινάς, για να θέσει τέρμα στην επιρροή του, επέτυχε το έτος 543 την υπό του Ιουστινιανού έκδοση αυτοκρατορικού διατάγματος, με το οποίο καταδικαζόταν ο Οριγένης και τα συγγράμματά του. Μετά από λίγο διάστημα, κατόπιν αιτήματος των αντιοριγενιστών, συγκλήθηκε υπό την προεδρία του Πατριάρχου Μινά ενδημούσα σύνοδος, η οποία ενέκρινε και επικύρωσε το περιεχόμενο του πιο πάνω αυτοκρατορικού διατάγματος και εξέδωσε 15 αναθεματισμούς κατά του Οριγένη. Την απόφαση της Συνόδου προσυπέγραψε και ο Πάπας Βυργίλιος. Επί της Πατριαρχίας του Μινά διέπρεψαν και οι περίφημοι κοινοβιάρχες Θεοδόσιος και Σάββας ο Υγιασμένος, λαμπροί αγωνιστές και υπέρμαχοι των Ορθοδόξων δογμάτων. Στον Πατριάρχη Μινά επιφυλάχθηκε η μεγάλη τιμή να εγκαινιάσει στις 22 Δεκεμβρίου του 538 το μεγαλοπρεπή ναό της Αγίας Σοφίας και στις 28 Ιουνίου του 550 το Ναό των Αγίων Αποστόλων, μεταφέροντας μάλιστα επάνω σε βασιλική άμαξα και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αποστόλων Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, Λουκά του Ευαγγελιστού και του Αποστόλου Τιμοθέου. Ο Πατριάρχης Μινάς, ιεράρχης πρικισμένος με σοφία και αρετή, ανεπάθην κυρίως στις 24 Αυγούστου του 552. Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία μας στις 25 Αυγούστου. Άρθρο του Γεωργίου Γούναρη.
1: Στιγμιότυπα. Η Ορθοδοξία ανά τον κόσμο και τους αιώνες.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

σας φίλοι ακροατές. Σήμερα θα ήθελα όλοι εδώ μαζί να απαντήσουμε ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε μερικά σπουδαία, μεγάλα, κέρια ερωτήματα που όλους μας, μικρούς ή μεγάλους, άνδρες ή γυναίκες, κληρικούς ή λαϊκούς, μας απασχολούν. Είναι ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας, με τη στάση μας καλύτερα απέναντι στη ζωή και βεβαίως ερωτήματα που άπτονται πνευματικών ζητημάτων και πνευματικών ενδιαφερόντων. Και ευθύς αμέσως θα προχωρήσουμε στο πρώτο ερώτημα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω πως μερικά από αυτά τα ερωτήματα έχετε απευθύνει εσείς εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, μαζεύτηκαν κάμποσα και τώρα είπαμε να τα απαντήσουμε. Βεβαίως κάποια από αυτά είναι ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος που καλό θα είναι να τα προσέξουμε, να δώσουμε τη δέουσα προσοχή και που ξέρετε μπορεί και εμείς μέσα μας να λάβουμε την απάντηση σε ένα τέτοιο ή παρόμοιο ερώτημα που μας απασχολούσε και που δεν είχαμε την ευκαιρία μέχρι τώρα να θέσουμε και να λάβουμε κάποια απάντηση. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα: πώς μπορούμε να παραμένουμε ήρεμοι πάντοτε σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας? Είναι πολύ βασικό να μπορούμε με ηρεμία, με γενναιότητα και με εσωτερική τουλάχιστον ησυχία να παλεύουμε τη ζωή, φίλοι ακροατές. Πολλές φορές όταν βρεθούμε σε κάποια δύσκολη καμπίτης, σε κάποιο πρόβλημα ή κάποια δυσκολία, αμέσως τα χάνουμε, ταραζόμαστε και προσπαθούμε έτσι μέσα από αυτήν την ταραχή να βρούμε τη λύση, η οποία βεβαίως αργεί να φανεί, διότι ένας άνθρωπος που περιέρχεται σε μια τέτοια κατάσταση δύσκολα τα βγάζει πέρα. Για να διατηρήσουμε λοιπόν την ειρήνη στην ψυχή μας και την ειρήνη μέσα στη ζωή μας, δεν θα πρέπει καταρχάς να στηριζόμαστε στον εαυτό μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που όλοι μας κάνουμε, φίλοι ακροατές. Νομίζουμε πως εμείς από μόνοι μας θα τα καταφέρουμε όλα. Και αυτό παρατηρείται και σημειώνεται πολύ συχνά στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Έρχονται άνθρωποι με μεγάλη αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους. Δεν λέει κανείς να μην δίνουμε αυτοπεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά να μην ξεπερνάμε τα όρια, να μην νομίζουμε πως εμείς είμαστε οι παντοδύναμοι, εκείνοι που όλα θα τα καταφέρουμε από μόνοι μας. Εξάλλου το Ιερό Ευαγγέλιο το λέει χαρακτηριστικά και ξεκάθαρα: χωρίς εμού, λέει ο Κύριος, ουδύναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Άλλο λοιπόν προσπαθούμε και ενώνουμε τη δική μας ασθενική μικρή δύναμη με την παντοδυναμία του Θεού, και άλλο εκείνο που πολλές φορές μας καταλαμβάνει το συναίσθημα πως μπορούμε όλα να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Δεν στηριζόμαστε λοιπόν εξ ολοκλήρου στον εαυτό μας, αλλά συχνά, πυκνά, πάντοτε καλύτερα, εμείς κάνουμε τη δική μας ανθρώπινη, όπως λέμε, προσπάθεια, το δικό μας ανθρώπινο αγώνα, αλλά πάντοτε το τέλος, την έκβαση, την τελεία αφήνουμε να την βάλει ο ίδιος ο Θεός. Δίνουμε λοιπόν την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται στον εαυτό μας, αλλά περισσότερο, φίλοι ακροατές, στηριζόμαστε στο Θεό. Αυτός είναι η απροσμάχητη δύναμη και το ασάλευτο καταφύγιο της ζωής μας. Εξάλλου ας θυμηθούμε, εκείνος μας το υποσχέθηκε: εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα έως τη συντελεία του αιώνος τούτου, έως τη συντέλεια του κόσμου. Έτσι μας είπε ο Κύριός μας. Και αυτό, ξέρετε, αποτελεί την πιο μεγάλη υπόσχεση, πως δεν είμαστε μόνοι, πως δεν αγωνιζόμαστε μάταια, πως όταν όλοι και όλα μας εγκαταλείψουν, εκείνος ο Κύριος θα είναι η παρηγοριά μας, η συντροφιά μας, η δύναμή μας, αυτός που ήλθε για να μείνει για πάντα δίπλα μας. Έτσι λοιπόν, φίλοι ακροατές, μπορούμε να παραμείνουμε ήρεμοι και ειρηνικοί
μέσα στις περιστάσεις της ζωής μας και βεβαίως μέσα στην πνευματική μας πορεία. Όταν αφιερώσουμε, όταν καταθέσουμε, όταν αυτοπαραδώσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού. Φίλοι ακροατές και αγαπητοί μου αδελφοί, έρχονται πολλοί άνθρωποι στην εξομολόγηση αγανακτισμένοι, κουρασμένοι, αποκαμωμένοι και εκεί βγάζοντας έναν μεγάλο πόνο μέσα από την καρδιά τους ρωτούν: «Πάτερ, ως πότε θα πρέπει να κάνω υπομονή?» Και νομίζω πως είναι ένα ερώτημα που όλοι μας πολλές φορές το εκφράζουμε ή το έχουμε μέσα μας. Ως πότε θα κάνουμε υπομονή? Η απάντηση, φίλοι ακροατές, είναι πως οφείλουμε να κάνουμε υπομονή μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Ό,τι και αν γίνει, ακόμα και αν τα όνειρά μας εξανεμιστούν, ακόμα όταν οι ελπίδες μας δεν υποστασιοποιηθούν, ακόμα και όταν όλα χαθούν γύρω μας, εμείς θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Με την υπομονή ο άνθρωπος αποκτάει και διατηρεί όλα τα αγαθά. Με την υπομονή, φίλοι ακροατές, προοδεύουμε στη ζωή μας και πετυχαίνουμε τους στόχους μας χωρίς να πάθουμε κανένα κακό. Χάνοντας την υπομονή μας, κινδυνεύουμε να χάσουμε όλα τα καλά, να υποστούμε μεγάλη βλάβη ή μεγάλο κακό ή και κάτι ακόμα χειρότερο, να κάνουμε κακό ή να αμαρτήσουμε. Η υπομονή είναι αυτή που μας συγκρατάει στην αρετή. Δίχως υπομονή τίποτα δεν μπορούμε να κατορθώσουμε και δίχως αγώνα ούτε αρετές ούτε πνευματικά χαρίσματα αποκτούμε, ούτε βεβαίως και τη σωτηρία κερδίζουμε. Διότι όπως πάλι μας είπε ο Κύριός μας, η Βασιλεία των Ουρανών κερδίζεται με αγώνα και την κατακτούν αυτοί που αγωνίζονται. Εξάλλου, μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο σημειώνεται και κάτι άλλο, φίλοι ακροατές, κάτι το οποίο πάντοτε όταν τα ακούω ή όταν το διαβάζω στο Ευαγγέλιο με συγκινεί και μου δημιουργεί πολλές πάμπολες σκέψεις μέσα στο μυαλό μου. Λέει κάπου εκεί ο Λόγος του Θεού: «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Τι θέλει να πει? Πολύ απλά πως ο Θεός κρέμασε τη σωτηρία μας από την κρεμάστρα της υπομονής. Μόνο εκείνος ο οποίος θα υπομείνει τον πειρασμό, μόνο εκείνος ο οποίος θα υπομείνει την αρρώστια, μόνο εκείνος ο οποίος θα υπομείνει την ορφάνεια, μόνο εκείνος ο οποίος θα υπομείνει την κάθε δυσκολία ή την κάθε έτσι παιδευτική διαδικασία που ο Θεός θέτει στη ζωή του, μόνο εκείνος, φίλοι ακροατές, θα σωθεί. Πολλές φορές εμείς είμαστε ανυπόμονοι και όλα τα θέλουμε τέλεια, όλα τα θέλουμε εκείνη τη στιγμή και το φοβερότερο, νομίζουμε πως σε εμάς δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί κανένα κακό, καμία δυσκολία, κανένα πρόβλημα, καμία αμαρτία. Όχι, φίλοι ακροατές. Το μόνο βέβαιο και το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτά θα συμβούν στη ζωή μας, αρκεί εμείς να έχουμε το όπλο, την αντιμετώπιση της υπομονής για να μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε, να τα μεταμορφώσουμε, να τα αλλάξουμε και να τα βάλουμε στην τροχιά της σωτηρίας της δικής μας. Ένα άλλο ερώτημα που συχνά απασχολεί πολλούς ανθρώπους, φίλοι ακροατές, είναι το πώς θα απαλλαγούμε από τον πειρασμό την ώρα της προσευχής. Συχνά έρχονται άνθρωποι και μέσα στα άλλα που έχουν να καταθέσουν στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως καταθέτουν και τούτο το μεγάλο πρόβλημα, αυτόν τον μεγάλο πειρασμό. «Πάτερ», λένε, «την ώρα που πάω να προσευχηθώ, εκεί που όλα είναι καλά, εκεί που έχω πάρει την απόφαση να αφοσιωθώ στο έργο της προσευχής, εκείνη την ώρα έρχονται στο μυαλό μου όλα τα προβλήματα, όλα τα ζητήματα, όλα εκείνα τέλος πάντων που πρέπει να
αντιμετωπίσω και να διευθετήσω στη ζωή μου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η απάντηση είναι, φίλοι ακροατές, πως εκείνη την ώρα, επειδή επιτελούμε ένα έργο θεϊκό, κάτι το οποίο δεν αρέσει καθόλου στο διάβολο, κάτι το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ το διάβολο, εκείνη την ώρα λοιπόν ο διάβολος επιστρατεύει όλες του τις δυνάμεις για να ανακόψει και να ματαιώσει αυτό το έργο της προσευχής. Λοιπόν, εκείνη την ώρα και εμείς θα πρέπει να επιστρατεύσουμε τις δικές μας εσωτερικές πνευματικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουμε τον αρχαίκακο εχθρό, τον διάβολο. Πώς απαλλαγούμε από τον πειρασμό την ώρα της προσευχής? Συνήθως προσευχόμαστε με το στόμα και εφαρμόζουμε εκείνο που λέει ο Χριστός, πως εμείς τον τιμούμε και τον υμνολογούμε μόνο με τα χείλη μας. Η καρδιά μας όμως απέχει παρασάγκας από αυτό που κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν την ώρα της προσευχής επιβάλλεται να επιστρατεύσουμε και το νου μας και να συγκεντρώσουμε κάθε σκέψη μας στα λόγια της προσευχής. Κι αν είτε από δική μας αδυναμία είτε από δαιμονική προσβολή η σκέψη μας ξεφύγει, εμείς είναι αναγκαίο να τη συμμαζέψουμε και πάλι, στρέφοντάς την στην προσοχή προς τον Κύριο με συντετριμένη καρδιά. Αν συνηθίσουμε να αγωνιζόμαστε με αυτόν τον τρόπο, φίλοι ακροατές, σύντομα η ψυχή μας θα γευθεί τους καρπούς της Θείας Χάρης. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο ερώτημα, αγαπητοί αδελφοί, ένα ερώτημα που έχει να κάνει σήμερα με τη σημερινή πραγματικότητα που ζούμε, που βιώνουμε, και αναφέρομαι σε εκείνη την τραγική πραγματικότητα που πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι αφαιρούν τη ζωή τους, αυτοκτονούν, διότι δυστυχώς, αυτή είναι αλήθεια, συγχωρέστε με θα το πω, εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο την δειλία που κρύβουν μέσα στην καρδιά τους. Η ζωή, φίλοι ακροατές, απαιτεί να την κοιτάμε κατάματα και να την αντιμετωπίζουμε, να μην προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτήν, αλλά ό,τι και αν βρέξει, όπως λέει απλά ο λαός μας, ό,τι και αν μας ξημερώσει, εμείς να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Λέει λοιπόν ένα παρεμφερές ερώτημα: γιατί είναι πολύτιμη η ζωή μας? Γιατί είναι τόσο πολύτιμος ο χρόνος της επίγειας ζωής μας? Αγαπητοί μου, ο χρόνος της ζωής μας έχει ανεκτίμητη αξία για τους εξής λόγους. Πρώτον, η διάρκεια του είναι πάρα πολύ μικρή και το τέλος του άγνωστο. Είδατε, πολλοί άνθρωποι δεν καταφέρουν να ζήσουν πολύ. Άλλος πεθαίνει στα 3 του χρόνια, άλλος στα 10, άλλος στα 20, άλλος στα 30, άλλος βεβαίως στα 80, στα 90, στα 100. Ακόμα και 100 να φτάσει ένας άνθρωπος, και πάλι αυτός ο χρόνος είναι πάρα πολύ μικρός. Είδατε, πολλές φορές ρωτούμε ένα μεγαλύτερο άνθρωπο: τι κατάλαβες, κύριε μου, παππού μου, από αυτό που έχει ζήσει μέχρι τώρα? Και εκείνος απαντάει: τίποτα. Η ζωή πέρασε τόσο βιαστικά, γλίστρησε από τα χέρια μου, έφυγε και προσπαθώ τούτη τη στιγμή να τη συνειδητοποιήσω. Πραγματικά λοιπόν ο χρόνος της ζωής μας είναι πάρα πολύ μικρός και βεβαίως το τέλος αυτού του χρόνου πάντοτε θα παραμένει άγνωστο για κάθε άνθρωπο. Δεύτερον, ο χρόνος της ζωής μας είναι σημαντικός, φίλοι ακροατές, διότι μας χαρίζεται μόνο μια φορά και πίσω δεν γυρίζει. Πολλοί είχαν παρομοιάσει και παρομοιάζουν τη ζωή του ανθρώπου με εκείνο το ποτάμι το οποίο τρέχει, περνάει χώρες και χωριά και πολιτείες και κάμπους και βουνά και λαγκάδια για να αχυθεί τελικά μέσα στη θάλασσα, μέσα στον ωκεανό. Το ποτάμι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Έτσι λοιπόν και ο χρόνος της ανθρώπινης ζωής
τρέχει, προχωράει, φεύγει και ποτέ δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Και βεβαίως αυτή η ευκαιρία χαρίζεται για μία και μοναδική φορά σε κάθε άνθρωπο. Θυμάμαι τούτη τη στιγμή, φίλοι ακροατές, εκείνο τον όμορφο λόγο που κάποτε είχα διαβάσει, καταγεγραμμένο από ένα μεγάλο σοφό. Έλεγε λοιπόν πως η ζωή μας μοιάζει με ένα νόμισμα. Όλοι έχουμε το δικαίωμα να το ξοδέψουμε όπως θέλουμε, αλλά για μία και μοναδική φορά. Δεύτερη φορά δεν θα υπάρξει. Δεύτερη ευκαιρία, φίλοι ακροατές, ο Θεός δεν θα δώσει. Τρίτον, ο χρόνος της ζωής μας είναι πάρα πολύ σημαντικός, διότι μέσα σε αυτόν τον χρόνο ο άνθρωπος καλείται να επιτελέσει πολλά και σπουδαία έργα. Βέβαια αυτός ο λόγος δεν βγαίνει αληθινός για πολλούς ανθρώπους, διότι δυστυχώς, και με τα λύπης μου το λέω, πολλοί άνθρωποι σπαταλάνε μια ολόκληρη ζωή για να κάνουν πράγματα ανούσια και άσκοπα. Ο Θεός όμως μας έδωσε τη ζωή όχι για να τη σπαταλήσουμε, αλλά ακριβώς για να τη ζήσουμε. Και ζω τη ζωή μου σημαίνει πως ζω μαζί με τον Θεό, προχωρώ μαζί με τον Θεό για να φτάσω και πάλι στον Θεό. Τέταρτον, ο χρόνος της ζωής μας είναι σημαντικός, διότι είναι χρόνος προκαταρκτικός αλλά και προκριματικός της αιωνιότητάς μας, καθώς μόνο στην παρούσα ζωή μπορούμε με τη βοήθεια της χάρης του Θεού να αγωνιστούμε για να κερδίσουμε την αιώνια σωτηρία. Όσοι τούτη τη στιγμή, φίλοι ακροατές, ακούτε και έχετε σχέση έτσι με τον αθλητισμό, με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, εγώ δυστυχώς δεν γνωρίζω από αυτά, θα καταλάβατε τι θέλουμε να πούμε τούτη την ώρα. Ο χρόνος της ζωής μας είναι προκριματικός και προκαταρκτικός για την αιωνιότητα. Να το πω πιο απλά, έτσι όπως το λέει ο λαός μας: όπως στρώσουμε τώρα, έτσι θα κοιμηθούμε στην άλλη ζωή. Τούτη τη ζωή δεν κάνουμε τίποτε άλλο, φίλοι ακροατές και αγαπητοί αδελφοί, από το να ετοιμάζουμε τα της αιωνιότητός μας. Όπως ετοιμάζουμε την αιωνιότητα από τώρα, έτσι θα τη βρούμε μετά. Η Εκκλησία μας, όταν αναφέρεται στην Βασιλεία των Ουρανών, στην αιώνια ζωή, δεν μιλάει για κάτι άλλο, για κάτι το οποίο θα συναντήσουμε κάποια στιγμή, για κάτι το οποίο το περιμένουμε ή θα το βιώσουμε από κάποια ώρα και μετά. Η αιωνιότητα, η Βασιλεία των Ουρανών, αγαπητοί αδελφοί, ξεκινάει από τώρα, από εδώ και τώρα. Από τώρα την πλέκουμε, από τώρα την υφαίνουμε, από τώρα την ετοιμάζουμε. Εάν από τώρα δεν γευόμαστε την παραδείσια κατάσταση, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να την βιώσουμε. Η αιώνια ζωή είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από τώρα. Έχει την αρχή της σε τούτη εδώ τη ζωή, σε τούτη εδώ την πορεία. Γιατί ας μην ξεχνάμε, φίλοι ακροατές, πως η αιώνια ζωή δεν είναι κάτι στατικό, είναι μια διαρκής πορεία. Πορεία προς το καλύτερο που δεν θα έχει τέλος, και αντίθετα και αντίστροφα, πορεία προς το χειρότερο που και πάλι δεν θα έχει τέλος. Αυτή την πορεία λοιπόν ήδη την βαδίζουμε και την διανύουμε από τούτη εδώ την ζωή, από τούτη εδώ την κατάσταση. Ένα άλλο ερώτημα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους και το οποίο το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά και εμείς οι πνευματικοί, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το εξής: ποιο νόημα κρύβεται πίσω από τις θλίψεις που τόσο συχνά μας επισκέπτονται? Αγαπητοί μου, οι θλίψεις μοιάζουν με τα πικρά νερά που συνάντησε στη Μερά ο εβραϊκός λαός επιστρέφοντας στη γη της Επαγγελίας. Και όπως τότε ο Μωυσής με την πίστη του και με την προσευχή του έκανε τα νερά της Μεράς γλυκά και πόσιμα, έτσι και τώρα ο αληθινός χριστιανός
με τη θερμή πίστη του και με την εγκάρδια προσευχή του μπορεί να γλυκάνει τις καθημερινές του πίκρες, τις θλίψεις και τα βάσανα. Είναι πραγματικά οι θλίψεις πικρά φάρμακα. Φάρμακα όμως που χορηγούνται από τον επουράνιο γιατρό για τη θεραπεία της ψυχής. Μαλακώνουν τη σκληρή καρδιά, ταπεινώνουν το εγωιστικό φρόνημα, καταστέλουν τα πάθη και οδηγούν στην αυτογνωσία, στη μετάνοια, στην προσευχή, στην ταπείνωση, στην υπομονή, στην ελπίδα, στην ευχαριστία. Φίλοι ακροατές, στο δρόμο μας για την ουράνια πατρίδα αναπόφευκτα θα συναντήσουμε θλίψεις. Ας συμφιλειωθούμε μαζί τους. Χωρίς σταυρό, μην το ξεχνάμε αυτό, κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό. Όταν η κεφαλή μας, η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ο Χριστός, φοράει στεφάνι από αγκάθια, πώς θέλουμε εμείς τα πόδια να βαδίσουμε σε δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα? Ας μην αποφεύγουμε λοιπόν, μάλλον ας μην αντιδρούμε απέναντι στις θλίψεις, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά ας παιδαγωγηθούμε από αυτές, ας πάρουμε το μάθημά μας από αυτές, ας αγωνιστούμε πάνω σε αυτές και σηκώνοντας τούτο το σταυρό, σύντομα φίλοι ακροατές, θα φτάσουμε στην Ανάσταση.

πάλι εδώ μετά από αυτό το όμορφο μουσικό διάλειμμα για να συνεχίσουμε ή μάλλον να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και σε άλλα ερωτήματα δικά σας ή γενικότερα ερωτήματα της ζωής και της πνευματικής ζωής. Περνάμε λοιπόν και σε ένα άλλο ερώτημα. Λένε πολλοί, είναι ωφέλιμη η σωματική νηστεία αν δεν συνοδεύεται και από την πνευματική νηστεία? Θυμάμαι μια φορά, έτσι σας μεταφέρω τη μικρή μου εμπειρία, μια κυρία που είχε έρθει να εξομολογηθεί, έκανε όλη τη μεγάλη σαρακοστή αλαδία, χωρίς λάδι. Όμως είχε να μιλήσει με την αδελφή της, με το αίμα της, 15 ολόκληρα χρόνια. Δεν ξέρω εσείς θα κρίνετε, φίλοι ακροατές, αν αυτή η νηστεία ή όντως έτσι τυπική, όπως τη θέλει και την ορίζει η Εκκλησία μας, έγινε ευάρεστη στο Θεό. Η σωματική νηστεία είναι ένα βοηθητικό μέσο που μας χορηγεί η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου αδελφοί, προκειμένου να ελευθερωθούμε από τα πάθη. Αν η νηστεία δεν συντελεί στην κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη, τότε είναι μάταιη και ανώφελη. Αλήθεια, τι νόημα θα μπορούσε να έχει το να αποφύγει κανείς κάποιες τροφές και ταυτόχρονα να επιδίδεται ανεξέλεγκτα σε διάφορες κακίες και αμαρτίες που μολύνουν την ψυχή του? Σε μια τέτοια μολυσμένη ψυχή δεν πρόκειται ποτέ να αναπαυθεί το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό να είμαστε όλοι σίγουροι. Απεναντίας, ο άνθρωπος που και το σώμα του ταπεινώνει με την νηστεία των τροφών και την ψυχή του καθαρίζει με την νηστεία των παθών, αυτή είναι η πνευματική νηστεία, η ευάρεστη στο Θεό, αναδεικνύεται άξιο κατοικητήριο του Χριστού. Πολλές φορές εμείς επιδιδόμαστε σε μια τυπική, επιδερμική, επιφανειακή νηστεία, νηστεία μόνο της τροφής, φίλοι ακροατές, ενώ τα πάθη μας κυριεύουν την καρδιά μας και την ψυχή μας. Μια τέτοια νηστεία είναι ανούσια και ανώφελη. Καλύτερα να φάμε και να καθαρίσουμε την καρδιά μας παρά να μην τρώμε και η καρδιά μας να σέπεται από κάθε είδους πνευματική ακαθαρσία. Και μιας και μιλάμε για αμαρτίες και για πάθη που φωλιάζουν στην καρδιά μας, ένα άλλο ερώτημα που πολλές φορές ρωτούν οι άνθρωποι θέλοντας να βάλουν σε μια κλίμακα τις αμαρτίες. Λένε λοιπόν οι άνθρωποι, ποιο είναι το πιο επικίνδυνο πάθος, ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία? Αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε αμαρτία επιτελεί κάτι τραγικό σε μας, μας χωρίζει από τον Θεό. Επομένως κάθε αμαρτία είναι κακό και κάθε αμαρτία πρέπει να αποφεύγουμε. Ωστόσο όμως, αν θέλουμε να έτσι βάλουμε τις αμαρτίες σε μια κλίμακα, από την ελαφρύτερη στη βαρύτερη, από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη, από την χειρότερη στην τέλος πάντων σε εκείνη που κάνει λιγότερο κακό, θα μπορούσαμε να πούμε πως από όλα τα πάθη, από όλες τις αμαρτίες, το πιο επικίνδυνο είναι ο φθόνος. Γιατί εναντιώνεται άμεσα στην αλήθεια και την αρετή. Θυμηθείτε, από το φθόνο του διαβόλου μπήκε ο θάνατος στον κόσμο. Έτσι λέει κάπου εκεί ο σοφός Σολομώντας. Φθόνος είναι η λύπη για την πρόοδο ή τα αγαθά του πλησίον μας, καθώς και αντίστροφα η χαρά για τις συμφορές ή τα κακά του πλησίον. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που χαίρονται όταν ο συνάνθρωπός τους πάθει κάτι κακό και απ' την άλλη στεναχωρούνται όταν βλέπουν τον συνάνθρωπό τους να προοδεύει. Ο φθόνος φωλιάζει μυστικά και αδιόρατα στις υπερήφανες ψυχές και από εκεί συνηθίζει να γεννάει πολλά άλλα πάθη. Ποια είναι τα πάθη που γεννάει ο φθόνος? Το μίσος, την καταλαλιά, την κατάκριση, την χερεκακία, ακόμα και την κατάθλιψη. Γι' αυτό μια ψυχή που είναι υποδουλωμένη στο φθόνο, από σκεύος πολύτιμο, αγιασμένο και χρήσιμο, όπως θα την ήθελε ο Θεός, μεταβάλλεται γρήγορα σε σκεύος ακάθαρτο. Και αυτό παρατηρείται, φίλοι ακροατές, σε πολλούς ανθρώπους που
έχουν αφήσει την ψυχή τους έρμεο του φθόνου και διαγράφεται πολλές φορές και στα πρόσωπά τους. Ο φθονερός άνθρωπος φαίνεται από χιλιόμετρα μακριά. Εδώ θα πει κάποιος, ωραία, φτάνει το να αποφεύγω το κακό, το να αποφεύγω την αμαρτία καθημερινά. Θα σας στεναχωρήσω, φίλοι ακροατές. Όχι, αυτό δεν φτάνει. Δεν είναι αρκετό. Δεν φτάνει να αποφύγουμε το κακό. Δεν είναι αρκετό το να μην κάνουμε μια αμαρτία. Ταυτόχρονα επιβάλλεται να κάνουμε και το καλό. Ταυτόχρονα επιβάλλεται να αποκτήσουμε και τις αρετές. Δεν φτάνει δηλαδή το να μην βλάπτουμε κανέναν, αλλά οφείλουμε να είμαστε και χρήσιμοι όσο μπορούμε στους άλλους. Ο Λόγος του Θεού το υπογραμμίζει αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Φύγε μακριά από το κακό και κάνε το καλό. Βέβαια, αυτό γίνεται από μόνο του όταν κανείς απαρνηθεί το κακό, την αμαρτία, τον κακό εαυτό που κρύβει μέσα του, ταυτόχρονα τον επισκιάζει η χάρις του Θεού και από εκεί και μετά τρέπεται αυτός ο άνθρωπος προς το καλό και το αγαθό. Ένα άλλο ερώτημα που συχνά μας απασχολεί, φίλοι ακροατές, λένε πολλοί άνθρωποι, γιατί αν και συχνά επαναλαμβάνω την προσευχή του Τελώνη «Θεέ μου σπλαχνίσου με τον αμαρτωλό», δεν βλέπω καμιά αλλαγή στη ζωή μου. Η απάντηση είναι απλή και ξεκάθαρη. Γιατί προσευχόμαστε υποκριτικά. Γιατί απλούστατα προσευχόμαστε με τα τελωνικά λόγια, χωρίς όμως να έχουμε τελωνικό φρόνημα. Ο Τελώνης προσευχόταν με συνέστηση της αμαρτωλότητάς του, με πνεύμα συντετριμένο και καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, όπως μας λέει ο Πεντηκοστός Ψαλμός. Ο Θεός, φίλοι ακροατές, δεν ακούει τα λόγια μας. Ο Θεός βλέπει την καρδιά μας. Και αν αυτή πονάει για τις αμαρτίες της και μετανοεί ειλικρινά, εκείνος δέχεται την προσευχή της. Διαφορετικά, την απορρίπτει. Η δική μας μετάνοια δεν έχει συνήθως καρπούς, φίλοι ακροατές, γιατί κατά βάθος ζούμε με μια μεγάλη ψευδαίσθηση ότι είμαστε ευσεβείς, ότι είμαστε ενάρετοι και οπωσδήποτε ανώτεροι από τους αδερφούς μας. Για μας λοιπόν ο Κύριος είπε αυτή την παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου. Αυτό ας μην το λησμονήσουμε ποτέ και ας προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε την περιοχή του Φαρισαίου και να μπούμε στην περιοχή του Τελώνου με ταπείνωση και βεβαίως συνέστηση της αμαρτωλής κατάστασής μας.

0: βλέποντας φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού χρόνου σιγά σιγά να φτάνει στο τέλος του, θα ήθελα έτσι να προσπαθήσω να συζητήσουμε μαζί κανένα δύο ερωτήματα ακόμα. Ρωτούν πολλοί άνθρωποι ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα για ένα χριστιανό. Αγαπητοί μου, απ' όλα όσα καλείται να διεκπεραιώσει ένας χριστιανός, το πιο δύσκολο είναι αυτό που λέμε αδιάλειπτη προσευχή. Μόλις θελήσει ο άνθρωπος να προσευχηθεί, είπαμε και προηγουμένως, οι εχθροί του, οι δαίμονες, προσπαθούν να τον εμποδίσουν, γιατί ξέρουν καλά πως τίποτα δεν εναντιώνεται τόσο στις πανουργίες τους όσο η προσευχή. Με όποια πνευματική εργασία και αν καταπιαστεί ο άνθρωπος, βρίσκει ύστερα από κάποια προσπάθεια παρηγοριά και ανάπαυση. Με την προσευχή όμως δεν συμβαίνει το ίδιο. Νιώθει βέβαια κανείς κάπου τη γλυκύτητά της, αλλά μέχρι την τελευταία πνοή που έχει να βγάλει κάθε άνθρωπος θα αγωνίζεται επίμονα με συνεχή νύψη ενάντια στην ακιδεία, το ρεμβασμό και την καρδιακή ψυχρότητα. Για να μην ψυχραίνεται λοιπόν ο προσευχητικός μας ζήλος, θα πρέπει αδιάκοπα όλοι εμείς να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας στον εαυτό μας. Και βεβαίως εκείνο που μας προφυλάσσει πολύ είναι η ανάμνηση της φοβερής ημέρας της κρίσεως, όταν δηλαδή ο Κύριός μας θα έλθει για να κρίνει όλους μας, ζώντες και νεκρούς. Και μόνο αυτή η ενθύμηση μας προφυλάσσει πολύ και βεβαίως μας παρακινεί στο έργο της προσευχής. Όταν προσευχόμαστε κάνουμε το σταυρό μας. Πολλοί άνθρωποι ρωτούν πού κάνουμε το σημείο του σταυρού, μόνο πάνω μας ή και αλλού, και σε ποιες περιπτώσεις το κάνουμε. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων έρχεται να μας πει σχετικά με αυτό που ρωτάμε τούτη τη στιγμή: ας μην ντρεπόμαστε να ομολογούμε τον εσταυρωμένο. Να γίνεται θαρετά με τα δάχτυλά μας η σφραγίδα του σταυρού πάνω στο μέτωπο και πάνω σε όλα, στο ψωμί όταν τρώμε, στον ποτήρι όταν πίνουμε, στην πόρτα όταν μπαίνουμε και όταν βγαίνουμε, αλλά και σε κάθε περίσταση ας κάνουμε το σταυρό μας, όταν πέφτουμε να κοιμηθούμε, όταν σηκωνόμαστε, όταν περπατάμε, όταν καθόμαστε. Είναι μεγάλη ασφάλεια το σημείο του σταυρού. Δωρεάν το παίρνουν οι φτωχοί και άκοπα οι άρρωστοι, επειδή η χάρη του προέρχεται από τον Θεό. Σημάδι είναι των πιστών και φόβος των δαιμόνων. Πάνω στο σταυρό βλέπετε κατατρόπωσε ο Χριστός τους δαίμονες. Πάνω στο σταυρό τους χλέβασε και τους εξουθένωσε ολοφάνερα. Όταν λοιπόν βλέπουν το σταυρό θυμούνται τον εσταυρωμένο. Και με τούτα τα λόγια του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω, φίλοι ακροατές. Με το σταυρό μας, με το σταυρό στο χέρι, με το σταυρό επάνω μας, με το σταυρό παντού, έτσι ώστε όποιος τον βλέπει και ιδιαίτερα οι δαίμονες, αυτοί οι μεγάλοι εχθροί μας, να θυμούνται τον εσταυρωμένο Κύριό μας και να τρέπονται σε μεγάλη και άτακτη φυγή. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ελέουσα, έτσι όπως τον μεταδώσαμε από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην κοινότητα Λιβαδιών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και εἰ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, εν εγκέν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και εἰ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μην

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: μπροστά στη ζωή με ευθύνη. Εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, η οποία επιχειρεί να φωτίσει την καθημερινότητα μέσα από το φως της Ορθόδοξης παράδοσής μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου.
1: Αγαπητοί ακρότες, θα ήθελα να σας μεταφέρω μια δυνατή εμπειρία. Την ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμούσε τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Νέου του Ρώσου του Ομολογητού. Και αυτή η γιορτή, αυτή η μνήμη, από την παραμονή το βράδυ και την κυρίως ημέρα, στάθηκε μια δυνατή εμπειρία, αλλά και ταυτόχρονα μια αποκαλυπτική πραγματικότητα. Και νιώθω την ανάγκη αυτά τα πράγματα να τα μεταφέρω και σε εσάς, γιατί τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά και μεγάλα. Ο εορτασμός ήταν λαμπρότατος. Την εορτή λάμπρινε η παρουσία του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου μας κυρίου Χριστοδούλου, τόσο στον Εσπερινό όσον και στην κυρίως ημέρα. Οι άνθρωποι και ο λαός της περιοχής μάλιστα, εκτιμώντας αυτή την παρουσία του μακαριωτάτου, ένιωσαν την ανάγκη να τον τιμήσουν δια του Δημάρχου με το χρυσό κλειδί της πόλεως, θέλοντας να εκδηλώσουν πόσο όμορφα ένιωθαν, πόσο χαρούμενα για την παρουσία του προκαθημένου της Ελληνικής Εκκλησίας στη γιορτή του Αγίου τους, ενός Αγίου τόσο αγαπημένου, ενός Αγίου με τον οποίον ζουν μαζί και ο οποίος ζει μαζί τους. Και παρά το γεγονός ότι την παραμονή λίγο νωρίτερα από τον Εσπερινό η βροχή ήταν καταρακτώδης, παρόλο που και την ώρα της αφήξεως του μακαριωτάτου η βροχή έπεφτε, κανείς από το πλήθος του λαού δεν κουνήθηκε, αλλά παρέμειναν εκεί τόσο στην τελετή της υποδοχής όσο και στη συνέχεια στο Μέγα Εσπερινό και στην αγρυπνία η οποία ακολούθησε. Και αυτή την υπομονή των ανθρώπων η αγάπη του Θεού και η χάρη του Αγίου την ευράβευσε, καθώς την επόμενη κυρίως ημέρα ένας δυνατός ήλιος επέτρεψε στο λαό του Θεού να εκφράσει με όλη του την άνεση και με όλη του την καρδιά την ευλάβεια και το σεβασμό του. Έτσι θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό το πρόσωπο καταρχήν του Αγίου και στα μηνύματά του, και πρώτα πρώτα να θυμηθούμε ότι ο Άγιος είναι Ρώσος, δεν είναι Έλληνας, δεν προέρχεται από το δικό μας φθαρτό γένος. Κι όμως η Εκκλησία της Ελλάδος, ο λαός του Θεού ολόκληρος, τιμά έναν Άγιο ο οποίος δεν προέρχεται από, θα λέγαμε, τη δική μας γη και το δικό μας τόπο. Και αυτή η υπέρλαμπρη μνήμη τονίζει και αναδεικνύει την καθολικότητα της Ορθοδοξίας, ότι τελικά η Εκκλησία του Χριστού είναι μία. Μπορεί να είναι κατεσπαρμένη εις όλο τον κόσμο, να οικεί όλο τον κόσμο, όμως είναι μία, και ακριβώς η ενότητα της λατρείας, η ενότητα της πίστεως και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι τα δύο αυτά πράγματα τα οποία συνάγουν από την οικουμένη ολόκληρη το λαό του Θεού και τον κάνουν βασιλεία του Θεού, και μέσα σε αυτή την βασιλεία του Θεού οι πάντες είμαστε δικοί, είμαστε άνθρωποι του Θεού, και αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε να φανερώνουμε τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή ημών. Αυτός είναι ο στόχος της ζωής του κάθε Ορθοδόξου Χριστιανού, από τη στιγμή που βαπτίζεται, που ενδύεται τη ζωή του Χριστού. Αυτός ήταν ο στόχος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, να φανερώσει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Και ο Άγιος το πέτυχε, το φανέρωσε, παρά τις συνθήκες τις οποίες ζούσε. Συνθήκες δύσκολες, οι οποίες όμως δεν έκαμψαν το φρόνημά του. Όταν βλέπει κανείς το ιερό σκήνομα, όταν μελετά τις συνθήκες της ζωής του Αγίου, τις ταλαιπωρίες του, θυμάται τα λόγια του Αποστολού Παύλου. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις, στενοχωρία, κίνδυνος, θάνατος? Λογίζομαι ότι ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, δινήσονται ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Χριστού. Και αυτά που ο Απόστολος Παύλος τα είπε, ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος τα έκανε πραγματικότητα. Δεν στάθηκε τίποτα ικανό να κλονίσει την αγάπη του για τον Χριστό, ούτε η θλίψη της εχμαλωσίας του, ούτε η στεναχωρία της ζωής του μακριά από την οικογένειά του, από τους συγγενείς του, από την πατρίδα του, ούτε οι ταλαιπωρίες τις οποίες υπέστη επειδή θέλησε να μείνει σταθερός στην πίστη και στην αγάπη του στο Χριστό, ούτε ακόμα η απειλή του θανάτου με την οποία απειλήθηκε από τον αφέντη του, στάθηκε ικανή να κάμψει την αγάπη του αυτή. Γι' αυτό απλά και σταθερά είπε σε αυτόν: «Το σώμα μου σου ανήκει, αλλά η ψυχή μου ανήκει στο Χριστό. Αν με αφήσεις να λατρεύω το Χριστό μου, εγώ θα σε υπηρετώ πιστά. Αν όχι, κάνε ό,τι θέλεις». Και το «κάνε ό,τι θέλεις» σήμαινε «σκότωσέ με». Έτσι ο Άγιος όντως έμεινε στην αγάπη του Χριστού μέχρι τέλους. Και αυτή την αγάπη την φανέρωσε με την υπομονή του, με την άσκησή του, με το γεγονός ότι κάθε εβδομάδα κοινωνούσε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Και έτσι επληρώθη της Θείας Χάριτος, επληρώθη του Αγίου Πνεύματος. Και όταν τελικά η ζωή του ολοκληρώθηκε και τελειώθηκε εν ειρήνη, τελικά ο Θεός τον ανέδειξε, αυτόν τον ταπεινό δούλο, τον άγνωστο σκλάβο, αυτόν τον περιφρονημένο άνθρωπο, τον ανέβασε εις τα ύψη, τον έκανε όντως αστέρι φαϊνό, λαμπρό αστέρι, που ανέτειλε από την Καπαδοκία για να φωτίσει τον κόσμο ολόκληρο. Και έτσι πλέον αυτός ο ταπεινός δούλος, αυτός ο άγνωστος άνθρωπος, έγινε το αντικείμενο της τιμής, του σεβασμού, της προσκυνήσεως, της λατρείας, της εκκλησίας απάσης. Και έτσι ένας Άγιος συνάγει την οικουμένη ολόκληρη στο πρόσωπό του. Η καθολικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σε όλη της τη λαμπρότητα, σε όλη της την δόξα, σε όλη της την αλήθεια.

μέσα στην πραγματικότητα και στη ζωή της Εκκλησίας βιώνει κανείς απλά αλλά δυναμικά κέρυες και μεγάλες αλήθειες. Μία από αυτές είναι ότι η Εκκλησία είναι η χώρα των ζώντων, στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει, και κατά συνέπεια όσοι ζουν και ανήκουν στην Εκκλησία είναι ζωντανοί, κοινωνούν ο ένας με τον άλλον. Και αυτή η θαυμαστή κοινωνία των μελών της στρατευωμένης Εκκλησίας με τα μέλη της θριαμβευούσης, τους Αγίους μας, ήταν ακόμα ένα γεγονός συγκλονιστικό, όπως βιώθηκε στη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Για μία ακόμη φορά παρατηρήθηκε αυτό το γεγονός που συγκλονίζει, όταν έβλεπε κανείς ανθρώπους να διανύουν τεράστια απόσταση με τα πόδια προκειμένου να φτάσουν στον Άγιο, όταν έβλεπε ανθρώπους που διήνυσαν από 50 χιλιόμετρα και πάνω πολύ προκειμένου να φτάσουν στον Άγιο. Ο δρόμος, παρόλο που είναι έρημος και σε βουνό, αυτές τις δύο μέρες της εορτής του Αγίου ήταν ένας πολυσύχναστος δρόμος γεμάτος από ανθρώπους, οι οποίοι με χαρά, με κέφι έκαναν την πορεία τους, και πολλές φορές πατέρες με μικρά παιδιά, είτε στον ώμο τους είτε στο καροτσάκι. Και ακόμα σε μια πλειοψηφία που εγγύζει το 95% αυτό το πλήθος των ανθρώπων ήταν νέοι άνθρωποι. 50 χιλιόμετρα δεν είναι καθόλου λίγα, μια πορεία μεγάλη. Και όταν οι άνθρωποι έφταναν, τους έβλεπε κανείς πολλούς να παραπατάνε από την κούραση ή από τις πληγές. Αλλά αυτό αφορούσε το σώμα τους. Τους έβλεπε κανείς χαρούμενους, τους έβλεπε ολόλαμπρους, τους έβλεπε ευτυχισμένους. Είχαν εκπληρώσει το τάμα τους. Την πορεία που ξεκίνησαν την είχαν τελειώσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι την προπαραμονή το βράδυ ο ναός του ιερού προσκυνήματος παρέμεινε όλη τη νύχτα ανοιχτός. Και οι άνθρωποι εκεί του ναού μας είπαν ότι περίπου 4.000 άνθρωποι που οδηπορούσαν έφτασαν και μπήκαν μέσα στην εκκλησία όλη τη νύχτα της προπαραμονής, χώρια βέβαια όλους τους άλλους που συνέχισαν να ανεβαίνουν. Νέοι άνθρωποι που κουράστηκαν αλλά που χάρηκαν αυτό τον κόπο. Και όταν ο κόπος τελικά σου φέρνει χαρά και σε αναπαύει, αυτό φανερώνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν οδηπορούσαν στην τύχη, δεν έκαναν γυμναστική, δεν έκαναν πεζοπορία, έκαναν προσκύνημα. Έκαναν αυτή την πορεία για να φτάσουν με τα πόδια να συναντήσουν έναν αγαπημένο τους, τον Όσιο Ιωάννη. Γι' αυτό το τέλος της πορείας ήταν το ιερό σκήνομα. Εκεί μπροστά κατέθεσαν τον κόπο τους, κατέθεσαν τις πληγές του σώματος, κατέθεσαν την προσευχή της καρδίας. Εκεί ενεπιστεύθηκαν όλα εκείνα όσα τους έκαναν να αναλάβουν αυτή την πορεία. Και αυτό που θαύμαζε και θαυμάζει κανείς είναι αυτό που είπα στην αρχή, αυτή την ενότητα της Εκκλησίας, αυτή τη ζωντανή σχέση με τους Αγίους, αυτή την αναστροφή, αυτή την αίσθηση ότι οι Άγιοι είναι μαζί μας, συμπορεύονται και εμείς συμπορευόμαστε, μπορούμε να τους εμπιστευθούμε και ξέρουμε ότι μπορούν να μας ακούσουν και αντιλαμβάνονται των προβλημάτων μας και επιλαμβάνονται επίσης των προβλημάτων μας. Και αν κανείς δει δίπλα στη Λάρνακα του Αγίου πολλά αφιερώματα των ανθρώπων, είναι αρκετό για να σκεφτεί ότι το καθένα από αυτά είναι μια γλώσσα που διηγείται τη συνάντηση του ανθρώπου που το πήγε εκεί μαζί με τον Άγιο. Μια συνάντηση ζωής, μια συνάντηση χαράς, μια συνάντηση ελπίδας. Το φαινόμενο συγκλώνησε και τον Μακαριότατο φέτος και τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, όταν πριν από 3 περίπου χρόνια είχε εκείνος προστεί του Εσπερινού ένα θέαμα που πραγματικά σε συγκλονίζει,
αλλά και ένα θέαμα που ακριβώς φανερώνει την αλήθεια ότι ζει Κύριος ο Θεός ημών εις τους αιώνας.

Ένας τόπος, λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου δηλαδή, και στο οποίο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι όλο το χρόνο προσέρχονται, αλλά και ιδιαίτερα αυτή την ημέρα της μνήμης του, όπως και στην επέτειο των εγγενείων του ναού το Σεπτέμβριο, την τελευταία Κυριακή. Και όπως είπαμε προηγουμένως, χιλιάδες άνθρωποι που έφτασαν με τα πόδια να προσκυνήσουν, για να φανερώσουν τη ζωντανή τους σχέση με τον Άγιο και να αποδείξουν πόσο ο λαός μας νιώθει και ζει μαζί με τους Αγίους. Την ώρα της λιτανίας έβλεπε κανείς τη λατρεία των ανθρώπων, την αγάπη στον Άγιο, όλοι οι δρόμοι στρωμένοι με ροδοπέταλα να περάσει από πάνω το ιερό σκήνομα και οι άνθρωποι στις άκρες να προσεύχονται, να γονατίζουν, να θυμιατίζουν. Ο Άγιος τη ταπεινώση έφτασε στα υψηλά. Αυτό το ιερό προσκύνημα είναι ένας τόπος γεμάτος από τιμή και χάρη. Η τιμή των ανθρώπων στον Άγιο. Οι εκδηλώσεις της τιμής άπειρες αλλά και μοναδικές, προσωπικές για τον καθένα, αλλά και κοινές από όλους. Η τιμή σε αυτό το μεγάλο Άγιο, σε αυτή τη δόξα του Θεού, γιατί αυτό το ιερό σκήνομα είναι το σημείο της παρουσίας του Θεού, ο τόπος που ο Θεός την ικαρτέρει στον άνθρωπο. Αν οι άνθρωποι όντως ζητούν σημείο, το σημείο είναι εκεί και είναι ολοζώντανο, το ιερό λείψανο που στέκει αδιαλόβητο, που ευωδιάζει, που θαυματουργεί, ο ζωντανός Άγιος, τον οποίον οι άνθρωποι τιμούν με όλη τους την ύπαρξη. Και απ' την άλλη η χάρις, η χάρις που αναβλύζει από το ιερό λείψανο, η χάρις που εκφράζει την αγάπη του Οσίου στο λαό του Θεού, σε όλους εκείνους που προστρέχουν με πίστη στο σεπτό του πρόσωπο. Το πλήθος των θαυμάτων του Οσίου είναι η φανέρωση αυτής της χάριτος, η οποία πλούσια ενίκησε στο ιερό σκήνομα και το μετέτρεψε σε πηγή ύδατος ζώντος. Στο Ευαγγέλιο της Σαμαρίτιδος ο Χριστός να της λέγει: όποιος πιει από αυτό το νερό που εγώ θα του δώσω, όχι μόνο δεν θα διψάσει στον αιώνα, αλλά και θα γίνει πηγή ύδατος αλωμένου η ζωήν αιώνιον. Και αυτό που λέει το Ευαγγέλιο το βλέπουμε στο πρόσωπο του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Ο ίδιος κενώθηκε απόλυτα, γι' αυτό και γέμισε από τη χάρη του Θεού. Και αυτή η χάρη τώρα του Θεού έχει ενικήσει στο ιερό λείψανο και το έχει μετατρέψει σε πηγή, από την οποία η χάρις εκχύνεται χωρίς φόβο να στερέψει. Εκχύνεται αφιδόλευτα, προς πάσαν κατεύθυνση. Ο Άγιος αγαπά, μεριμνά, προστατεύει ακόμα και αυτούς που δεν είχαν ακούσει το όνομά του. Ο Άγιος ταξιδεύει σε όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης και φανερώνεται στις δύσκολες ώρες των ανθρώπων, όχι μόνο στο χώρο τον ελληνικό, αλλά και εκτός Ελλάδος, για να τους πει στο τέλος ποιος είναι. Και εκείνος έρχεται για να τους βοηθήσει, γιατί έχει αγάπη όπως όλοι οι Άγιοι για τους ανθρώπους που αγωνίζονται και προσπαθούν μάλιστα να αγωνίζονται τίμια μέσα στη ζωή τους. Έτσι λοιπόν το πλήθος των θαυμάτων του Αγίου έχει μετατρέψει το ιερό λείψανο σε μια ακένωτη πηγή χάριτος και ευλογίες, η οποία προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους. Το πλήθος των θαυμάτων του Αγίου, αυτών που είναι καταγεγραμμένα, αυτών που είναι δημοσιευμένα, αλλά και άλλων που ακόμα δεν δημοσιεύτηκαν, αλλά και άλλων, διότι θα μπορούσε κανείς να πει, και εδώ θα τέριαζε η λέξη, ότι αν όλα αυτά τα θαύματα εγγράφονται το καθένα,
θα χρειαζόντουσαν τόμοι βιβλίων για να καταγραφούν. Άλλωστε το θαύμα δεν είναι μόνο η θεραπεία ενός μέλους ενός σώματος. Δεν είναι η σωτηρία από μία ασθένεια. Είναι προπαντός και το μέγιστο, αυτό που είναι και το δυσκολότερο, η μετάνοια του ανθρώπου, ο συγκλονισμός του, η επιστροφή του στο δρόμο του Θεού. Αυτή η συνάντηση η σωτήρια, η οποία πραγματώνεται με ανθρώπους ίσως ανυποψίες τους, που καμιά φορά περνούν από εκεί για καθαρά εκδρομικούς και τουριστικούς λόγους. Και αυτός ο ζωντανός Άγιος εκεί στη γωνιά τους περιμένει για να σαγηνεύσει πραγματικά την ψυχή. Και νιώθει κανείς πραγματικά συγκλονισμένος όταν χτυπά μετά αυτός ο τουρίστας την πόρτα στο εξομολογητάρι και ζητά από τον ιερέα να ανοίξει την καρδιά του και ομολογεί ότι δεν είχε τέτοια πρόθεση, ότι δεν ήρθε για αυτό το σκοπό, αλλά συγκλονίστηκε όταν είδε αυτόν τον Άγιο. Όσιος Ιωάννης, αγαπητοί ακροατές, όμως δεν είναι μόνο μια μεγάλη ευλογία για όλους μας, αλλά είναι και μια συγκλονιστική ευθύνη. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι οι Άγιοι των κόσμων κρινούσι, γιατί ο Άγιος Ιωάννης με τη γνωστή ζωή του θα είναι ο διαρκής έλεγχος για όλους εμάς, όσοι προφασιζόμενοι προφάσεις εν αμαρτίες, τάχα δεν μπορούμε να εκκλησιαστούμε, τάχα δεν μπορούμε να ετοιμαστούμε να κοινωνήσουμε, τάχα μιλάμε για την εποχή και τις δυσκολίες. Ποιος από εμάς έζησε με τις δυσκολίες της ζωής που έζησε ο Άγιος Ιωάννης? Ποια από αυτές τις δυσκολίες έκαμψε το δικό του φρόνημα, τη δική του πίστη? Καμία απολύτως. Εκείνος έμεινε εκεί και αγιάστηκε. Είδε όλα αυτά σαν ένα στάδιο αγώνων που εκείνος τους μετέτρεψε σε πνευματικούς αγώνες και τελικά κέρδισε το μετάλλιο, την αγιότητα. Έγινε μέτοχος της ζωής του Χριστού και από τότε φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού. Γιατί, αγαπητοί μου ακροατές, αυτό πρέπει να νιώσουμε και να καταλάβουμε καλά, ότι εκεί, σε αυτό το ιερό λείψανο, η ζωή του Χριστού φανερώθηκε εν τη θνητή σαρκή ενός δούλου του Θεού, για να αποδεικνύει στον κάθε προσκυνητή ότι αυτή η δυνατότητα έχει χαριστεί σε όλους μας. Προνόμιο και ευλογία του να συναντιέσαι με έναν Άγιο ζωντανό, να τον αγκαλιάζεις, να τον προσκυνάς, αλλά και ευθύνη, γιατί σου φανερώνει ότι ο τρόπος της ζωής του μπορεί να γίνει και δικό σου. Αγαπητοί ακροατές, η χάρις του Αγίου μας να ευλογεί όλους μας, να φωτίζει την πορεία της δικής μας ζωής και η συνάντηση του καθενός μας με τον Άγιο εκεί στο ιερό του σκήνομα να είναι αφορμή και καιρός σωτηρίας. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη τον Γεωργακόπουλο που έκανε δυνατή την επικοινωνία μας και όλους εσάς και για αυτήν τη συνάντηση.

μπροστά στη ζωή με ευθύνη. Μια εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, η οποία επιχειρεί να φωτίσει την καθημερινότητα μέσα από το φως της Ορθόδοξης παράδοσής μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Παύλος Ιωάννου.

Φίλοι ακροατέ, χαίρετε. Και σήμερα συνεχίζουμε την ανάλυση του έργου του Πτολεμαίου Κλαβδίου υπό τον τίτλο «Τα αρμονικά». Ο Πτολεμαίος στο σημείο αυτό εισέρχεται στο θεωρητικό μέρος της μουσικής λέγοντας ότι «μουσικής εστί ρυθμού και μέλους και πάσης οργανικής θεωρίας επιστήμη, μουσικός δε ο έμπειρος τούτων». Μέλος είναι η χρήσης διαστηματικής και διακεκομένης φωνής η οποία παρέχει ειδονήν της ακούσιν. Αρμονική δε είναι θεωρητική επιστήμη της φύσεως του ιρμοσμένου. Ιρμοσμένο σημαίνει σε μια πιο γενική σημασία το αρμονικό, το εναρμονισμένο. Στο σημείο αυτό ο Πτολεμαίος Κλάβδιος ερωτά «τι εστί το ονομαζόμενο φθόγκος προσλαμβανόμενος?» Ο όρος αυτός, όπως και άλλοι πολλοί, χρησιμοποιούνται σήμερα στη βυζαντινή μουσική. Και ο ίδιος στο ερώτημα που έκανε απαντά «όταν αρχίζουμε να εντείνουμε τη φωνή μας, μελωδούμε προσλαμβάνοντες τον αέρα. Τους δε άλλους, εννοείται φθόγκους, τους μελωδούμε εκπέμποντες μάλλον ή λαμβάνοντες αέρα». Όσον αφορά τη λέξη πόδας, εννοούμε εκείνο με το οποίο σημενόμεθα, δηλαδή δεικνύουμε διασημείου τον ρυθμό και τον καθιστούμε γνωστό στις αισθήσεις. Ο δε πους, λόγος της εστίν εν χρόνης κείμενος ή αλογία εν χρόνης κειμένη, ηρημένων αφορισμών έχουσα. Δηλαδή, ο πόδας είναι κάποιος λόγος ο οποίος εκφράζεται με χρόνους ή λόγος σιωπηρός που βρίσκεται σε χρόνους που έχουν καθορισμένο όνομα. Οι χρόνοι είναι εύρυθμοι, ρυθμοειδείς και αρρυθμοι. Εύρυθμοι είναι οι χρόνοι που διαφυλάττουν ακριβώς την μεταξύ τους εύρυθμη τάξη. Ρυθμοειδείς είναι οι χρόνοι που δεν έχουν την ηρημένη, την προαναφερθήσα απόλυτη ακρίβεια. Φαίνονται όμως ότι έχουν ένα είδος κάποιου ρυθμού. Και άρρυθμοι είναι οι χρόνοι που έχουν άγνωστη την μεταξύ τους σύνθεση. Ο πόδας γίνεται γνωστός από την άρση και τη θέση. Άρσης, λέγει ο Πτολεμαίος Κλάβδιος, είναι το υπόλοιπο σημείο της ιδίας θέσεως και θέσεις το κατά παρόμοιο τρόπο σημείο της ιδίας άρσεως. Οι ρυθμικοί λόγοι είναι τρεις: ο ίσος, ο διπλασίων και ο ημιόλιος. Σύμφωνα με τον ίσον λόγον γίνεται το δακτυλικό γένος, δηλαδή ο τετράσιμος. Σύμφωνα με το διπλάσιο, το ιαμβικό, ο τρίσιμος, και σύμφωνα με το ημιόλιο, το παιωνικό, ο πεντάσιμος. Το πρώτο γένος αρχίζει από την τετράσιμη αγωγή. Το δεύτερο γένος από την τρίσιμη αγωγή. Και το τρίτο από την πεντάσιμη αγωγή. Εν συνεχεία, ο Πτολεμαίος αναπτύσσει τους ρυθμικούς λόγους. Αναφερόμενος στον τόνο, λέγει ότι ο τόνος διαιρείται σε ελάχιστα 12 μόρια, εκ των οποίων το καθένα καλείται 12ατιμόριο. Το ημιτόνιο, συνεχίζει, διαιρείται σε 6 12ατιμόρια. Η τεταρτιμόριος δίεσης χωρίζεται σε 3, η τριτιμόριος σε 4 και όλο το δια τεσσάρων, εννοείται το τετράχρονο, σε 30. Ακολούθως ο Πτολεμαίος μας λέγει ότι τρία πράγματα είναι εκείνα που επιδέχονται τον ρυθμό: η λέξη, το μέλος και η σωματική κίνηση.
Η λέξη διαιρεί την ποσότητά της σε γράμματα και συλλαβές. Το μέλος στους φθόγκους και τα διαστήματα. Και η σωματική κίνηση στα σημεία και στα σχήματα. Και ο Πτολεμαίος συμπεραίνοντας προσθέτει «Περι τούτης εστίν ο ρυθμός». Εν συνεχεία αναφέρεται σε όρους του κοσμικού, όπως το χαρακτηρίζει, συστήματος, και παραθέτει τους φθόγκους των αρχαίων, όπως μέση, νήτη, τρίτη, παρυπάτη κλπ, που έχουμε αναφέρει πολλές φορές κατά την ανάλυση άλλων αρμονικών συγγραφέων της αρχαιότητος. Με τις ονομασίες των φθόγκων αυτών περατούται και το έργο του Πτολεμαίου που φέρει τον τίτλο «Αρμονικά», το οποίο παρέχει πολύτιμα στοιχεία αναφορικώς με τις απόψεις του μεγάλου μαθηματικού και φιλοσόφου Πυθαγόρα του Σαμμείου. Εν συνεχεία αρχόμεθα της αναλύσεως του έργου του Αλυπίου. Ο Αλυπίος υπήρξε και αυτός θεωρητικός της μουσικής. Ήκμασε κατά τον δεύτερον μετά Χριστόν αιώνα, κατ' άλλους κατά τον τρίτον. Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του δεν υπάρχουν. Γνωρίζουμε μόνο ότι έγραψε το βιβλίο υπό τον τίτλο «Εισαγωγή μουσική». Το βιβλίο αυτό διαλαμβάνει τα μουσικά σημεία των αρχαίων Ελλήνων, καθώς και τους μουσικούς φθόγκους που έχουν σχέση με αυτά. Το βιβλίο του Αλυπίου περιέχει πίνακες ελληνικών κλιμάκων και εις τα τρία γέννη της μουσικής. Έχει δε ήδη το φως της δημοσιότητος σε πάρα πολλές γλώσσες. Επιχειρούμε ήδη κατά δύναμην την ανάλυση του έργου του εν λόγω συγγραφέως. Αρχόμενος ο Αλυπίος του πολυτίμου έργου του αναφέρεται στις τρεις συνεκτικότατες επιστήμες, στις στερεά δεμένες, όπως λέγει, επιστήμες, την αρμονική, την ρυθμική και την μετρική. Πρώτη όμως εργασία και αναγκαία πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι η διαπραγμάτευση περί του ιρμοσμένου. Εδώ υπό τον όρο ιρμοσμένο πρέπει να εννοήσουμε τη σύνθεση, δηλαδή την μελοποιία. Η διαπραγμάτευση δε του θέματος τούτου καλείται αρμονική. Ο τομέας λοιπόν της μουσικής, λέγει ο Αλυπίος, έχει 7 μέρη, που είναι το περί φθόγκων, περί διαστημάτων, περί συστημάτων, περί γενών, περί τόνων, περί μεταβολών και περί μελοποιίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι και ο Αλυπίος τα αυτά με τους προηγουμένους αρμονικούς συγγραφείς της αρχαιότητος μέρη της μουσικής αναφέρει. Ακολούθως τονίζει ότι είναι αναγκαίο να μετέλθει ένα διδασκαλικότερο τρόπο προκειμένου να παρουσιάσει στους αρχαρίους την παράδοση των στοιχείων της αρμονικής, δηλαδή της μουσικής, και να διαχωρίσει αυτήν στους τρόπους, στους ήχους και τους τόνους. Φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε τα αναστάσιμα εσπέρια του Σαββάτου σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Ψάλλει η βυζαντινή χοροδία του πρωτοψάλτου και μουσικοδιδασκάλου κυρίου Παύλου Φορτωμά υπό την διεύθυνση του Ιδίου.

Φίλοι ακροατέ, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Δημήτριο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος, έχοντας τη ρύθμιση του ήχου, κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την καλύτερη παρουσίαση της εκπομπής μας. Θα μας ακούσετε και πάλι, αν θέλει ο Θεός, την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Ο Απόστολος Φίλιππος, αγαπητοί μου ακροατές, μόλις εγνώρισε τον Χριστόν, έτρεξε και βρήκε τον φίλον του Ναθαναήλ και με χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του είπε «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν, αυτόν που ο Μωυσής και οι προφήτες είχαν προαναγγείλει, Ιησούν από την Ναζαρέτ». «Μπορεί από την Ναζαρέτ να βγει τίποτε το καλόν», απάντησε ο Ναθαναήλ. Ο Φίλιππος δεν εκάθισε να συζητήσει με τον Ναθαναήλ, δεν άρχισε να του παρατάσει επιχειρήματα. Σκέφτηκε ότι το καλύτερο και πιστικότερο επιχείρημα, η μεγαλύτερη και η πιστικότερη απόδειξη ήταν η προσωπική γνωριμία με τον Χριστό. Γι' αυτό λέγει στον Ναθαναήλ «Έρχου και είδε, έλα να δεις και να γνωρίσεις προσωπικά τον Χριστό». Μόλις ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να πλησιάζει, είπε στους άλλους μαθητές «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ούκεστην». Δηλαδή, να ένας γνήσιος Ισραηλίτης χωρίς δόλο μέσα του. Ένας αληθινός Ισραηλίτης άδολος και απονήρευτος, ευθύς και ειλικρινής, χωρίς υστεροβουλία και ιδιοτέλεια. Ο Ναθαναήλ με έκπληξη ερωτά «Πόθε με γινώσκεις, από πού με ξέρεις, πώς ξέρεις τις απόκριφες σκέψεις και ελαττήριά μου?» Ο Κύριος του απάντησε «Προτού να σε φωνάξει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από τη Σικιάν, σε είδα». «Διδάσκαλε», φωνάζει με πίστη ο Ναθαναήλ, «Σύ είσαι πραγματικά ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ που περιμέναμε σύμφωνα με τις προφητείες». Ο Κύριος απάντησε «Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη Σικιάν, πιστεύεις? Από εδώ και πέρα θα δεις γεγονότα πολύ πιο μεγάλα και πιο θαυμαστά». Από το περιστατικό αυτό της κλήσης του Ναθαναήλ στο αποστολικό αξίωμα θα σταθούμε και θα σχολιάσουμε στη σημερινή εκπομπή τα λόγια του Κυρίου «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκεστίν». Σύμφωνα με τα λόγια αυτά του Κυρίου, ο Ναθαναήλ δεν ήταν μόνον ένας καλός και αληθινός Ισραηλίτης, αλλά ήταν επιπλέον και άδολος, δηλαδή δεν ήταν δολερός, ύπουλος, πονηρός, πανούργος, ανηλικρινής. Ο δόλος, η απάτη και η κακία ήταν άγνωστοι για αυτόν. Ήταν αγνή ψυχή, ειλικρινής και απονήρευτος. Ο Κύριος με την παγνωσία του είδε το πνευματικό περιεχόμενο της καρδιάς του και το φανέρωσε στους άλλους μαθητές του. Την αγνότητα και την καθαρότητα αυτήν του Ναθαναήλ μπορούσε ο Κύριος να την κρατήσει μυστική. Δεν το έκανε όμως αυτό. Την απεκάλυψε για να τη γνωρίσει ο μικρός κύκλος των μαθητών του, αλλά και να την ακούσουν όσοι διαμέσου των αιώνων θα γίνονταν ακόλουθοί του. Ήταν σαν να τους έλεγε τότε ή σαν να μας λέγει και εμάς σήμερα «Να, έτσι πρέπει να είστε, με τόσον καθαρήν καρδιά, με τόσον αγνά και ωραία αισθήματα στη ψυχή σας, χωρίς δόλων». «Μεγάλη αμαρτία ο δόλος», γράφει ο αρχιμαντρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος στο περιοδικό «Χριστιανική Παλμή». «Μεγάλη μάστιγα η δολιότητα και στην προσωπική μας ζωή αλλά και στην κοινωνική ζωή. Λένε ότι ο χαμολέων δεν μετασχηματίζεται τόσον όσον ο δόλιος άνθρωπος, ούτε η αλεπού πονηρεύεται και πανουργεύεται τόσον στις πράξεις της όσον ο δόλιος άνθρωπος, αλλά ούτε και η πάρδαλη έχει τόσα ποικιλία χρωμάτων όσοι έχουν τα λόγια του δολιοβωμένου. Ο δόλιος άλλα λέγει και άλλα κάνει. Πάντα σοφίζεται το πονηρόν. Αναφερόμενος ο προφήτης Δαβίδ στους ανθρώπους που άδικα και χωρίς αφορμήν τον εχθρεύονταν και τον μισούσαν, λέγει «Είναι πολύ δόλοι και ασυνείδητοι, γιατί σε μένα μιλούσαν με γλώσσαν ειρηνικήν και φιλικήν, μέσα τους όμως σκέφτονταν και σοφίζοντα σχέδια δόλια». Να
και το κείμενο του σχετικού στίχου. «Εμή μεν ειρηνικά ελάλουν και ποργή δόλους διελογίζοντο». Ψαλμός 34. Δόλος, δόλος, παντού δόλος, παντού οι δόλοι οι άνθρωποι, σπάνιοι οι ευθύς, οι ειλικρινείς, δόλοι οι κόλακες. Κάποιος δόλος υπάρχει μέσα στα λόγια της κολακίας. Κάτι θέλουν να επιτύχουν οι κόλακες. Κάποιον πάντα συμφέρον και μέσα στην πολλήν αγάπη, η οποία επιδεικνύεται στο έναν και στο άλλον πρόσωπο που έχει την όποιαν επιφάνεια μέσα στην κοινωνία, σπάνια να μην υπάρχει δόλος. Κάποιος επιλείψιμος στόχος, κάποια σκοπιμότητα. Σπάνια να δεις το βάθος του ανθρώπου, να δεις την καρδιά του. Άνθρωπο βλέπεις, καρδιά δεν βλέπεις. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Βλέπεις τον άνθρωπο, το θαυμάζεις για το έναν ή το άλλο χάρισμα, τον κάνεις φίλον, του εμπιστεύεσαι κέρια θέση στη δουλειά σου, αλλά αλίμονον, η καρδιά αυτού πλήρης δόλου. Δόλος της πάσης φύσεως συναλλαγές, δόλος παντού. Ζούμε σε έναν κόσμο δόλιον. Σπάνιοι οι γνήσιοι άνθρωποι στο ήθος, οι ειλικρινείς, οι ανυπόκριτοι. Σώσον με Κύριε ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγώθησαν εαλήθιε από τον ιόν των ανθρώπων. Μάταια ελάλησαν έκαστος προς τον πλησίον αυτού, χιλιδόλια εγκαρδία και εγκαρδία ελάλησαν κακά, λέει ο Δαβίδ στο Ψαλμόν 11. Δηλαδή, σώσε με Κύριε, επειδή εξαφανίστηκε ο όσιος, επειδή χάθηκαν οι φιλαλήθεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Μάταια λόγια λέγει ο καθένας των διπλανών του. Με δόλια χείλη μιλούν από διπλήν καρδιά. Η διπλοπροσωπία τους είναι φοβερή. Ταιριάζει και μόνο για το δόλον, τη δολιότητα, να έρθει ένας Διογένης και γυρίζοντας τον κόσμο όλο με αναμένον το φανάρι κάθε μέρα να φωνάζει «Ζητώ άνθρωπον χωρίς δόλον». Αναφέρομαι από την Καινή Διαθήκη μερικά παραδείγματα δολίων ανθρώπων. Πρώτον, οι Φαρισαίοι. Η συμπεριφορά τους γενικά και ειδικά προς τον Χριστό ήταν δόλια. Με κάθε τρόπον προσπαθούσαν με δόλον να παγιδεύσουν και να εξοντώσουν τον Χριστό. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο κεφάλαιο 22. Τότε πήγαν οι Φαρισαίοι και έκαναν σύσκεψη πώς να τον παγιδεύσουν με ερωτήσεις. Στο κεφάλαιο 26 αναφέρει, συγκεντρώθηκαν τότε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου στο παλάτι του αρχιερέως και αποφάσισαν να συλλάβουν με δόλον τον Ιησούν και να το θανατώσουν. Ένα δεύτερο παράδειγμα από τις πράξεις είναι ο μάγος Ελίμας. Ο Απόστολος Παύλος, ασκώντας την Ιεραποστολή, έφτασε στην Πάφων της Κύπρου. Εκεί ο Ανθύπατος Σέργιος Παύλος προσκάλεσε στο διοικητήριον τον Βαρνάβαν και τον Παύλον για να ακούσει τον Λόγον του Θεού. Ήταν καλή ψυχή ο Ανθύπατος, είχε πνευματικά ενδιαφέροντα και ενώ άκουγε με πολλήν προσοχή και ενδιαφέρον τον Απόστολον Παύλον, ο μάγος Ελίμας θέλησε να απομακρύνει τον Ανθύπατον από τη χριστιανική πίστη με δόλιους και ραδιούργους τρόπους. Αγανάκτησε ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών Παύλος και γεμάτος Πνεύμα Άγιον κοίταξε τον μάγον και του είπεν «Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας, ου παύση διαστρέφοντας οδούς του Κυρίου τας ευθείας, σύ που είσαι γεμάτος από κάθε δόλον και ραδιουργία, εχθρέ πάσης αρετής, δε θα παύσεις να διαστρέφεις τους ορθούς δρόμους του Κυρίου».

Κλασικό παράδειγμα δουλειότητας στην Καινή Διαθήκη είναι ο Ιούδας. Ενώ ο Ναθαναήλ έμεινε γνωστός ως άδωλος, ως άνθρωπος μέσα στον οποίο δεν υπήρχε δόλος, ο Ιούδας έμεινε γνωστός ως προδότης αλλά και ως δόλιος. Τη δολιότητα του Ιούδα παρουσιάζει στο πιο κάτω κείμενο ο αρχιμαντρίτης Δανιήλ Αεράκης, το οποίο σας μεταφέρω διασκευασμένο και γλωσσικά απλοποιημένο. Η συμπεριφορά του Ιούδα καθόλου το τριετές διάστημα της μαθητείας του κοντά στο Χριστό, αλλά ιδιαίτερα κατά το στάδιο της προδοσίας και της σύλληψης του Κυρίου, χαρακτηρίζεται από δολιότητα. Η ύμνη της Μεγάλης Εβδομάδος και ιδιαίτερα η ύμνη της Μεγάλης Πέμπτης επανειλημμένα ονομάζουν τον Ιούδαν δόλιον και παρουσιάζουν τις δόλιες ενέργειες του. «Ο τρόπος σου δολιότητος γέμει, παράνομε Ιούδα», αναφέρει ο Ιερός Υμνογράφος. Ας παρακολουθήσουμε ορισμένες εκδηλώσεις της δολιότητας του Ιούδα. Πρώτον, όταν ακολουθούσεν τον Χριστόν, γεμάτος δόλων και πονηρίαν, ακολουθούσεν εκείνον ως αμαρτίαν ούκε ποιήσε, ουδε βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ενώ ήταν φιλάργυρος, ακολουθούσεν εκείνον ο οποίος εκαλούσεν τους μαθητές του να δώσουν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και να τον ακολουθήσουν ως αχτίμονες. Ενώ σκεφτόταν πονηρά για τον διδάσκαλον, προσποιόταν αγάπην και αφοσίωσιν. Ως εξής παρουσιάζει ο υμνογράφος το δόλιο μαθητήν: «Ιούδας ο δούλος και δόλιος, ο μαθητής και επίβουλος, ο φίλος και διάβολος, εκ των έργων απεφάνθη. Οικολούθη γάρ το διδασκάλο και καθεαυτόν εμελέτα την προδοσία». Δηλαδή ο Ιούδας φάνηκε από τις πράξεις του ότι φαινομενικά ήταν δούλος, πραγματικά όμως δόλιος. Φαινομενικά μαθητής του Χριστού, πραγματικά ύπουλος εχθρός. Ακολουθούσαν τον διδάσκαλον, αλλά στα βάθη της καρδιάς του σχεδίαζε την προδοσία. Η δολιότητα έκανε τον Ιούδα να αλλάζει προσωπείον. Ενώ εμισούσε τον Χριστόν, φαινόταν ότι τον αγαπούσε. Ενώ φαινόταν ότι τον αγαπούσε, παρουσιαζόταν τους εχθρούς ως προδότης. Μισώνε φίλην, φιλώνε πόλη, τον εξαγοράσαν τα ημάς εκ της κατάρας. Η δολιότητα του φανερώθηκε πιο καθαρά στο σπίτι του Λαζάρου στη Βιθανία. Η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, για να δείξει την αγάπη και ευγνωμοσύνη της των Κύριων, αλήφει με πολύτιμο μύρον τα πόδια του. «Η οικία επλήστην εκ της οσμής του μύρου», λέγει ο Ευαγγελιστής. Αλλά η καρδιά του Ιούδα ήταν γεμάτη δυσοσμίαν, γεμάτη κακίαν και δόλων. Ήταν κατάλληλη ευκαιρία να κάνει καλήν εντύπωση ο δόλιος Ιούδας. Φορεί το προσωπείο της φιλοπτωχίας και ρωτά: «Διατί τούτον το μύρον ούκε πράθη δεν επολύθη 300 διναρίων και εδόθη πτωχής?» Αυτός που επρόκειτο να πωλήσει τον ατίμητον ενδιαφέρεται για τους φτωχούς. Αυτός που επρόκειτο να παραδώσει τον Χριστό στους εχθρούς του ή να απολέσωσιν αυτόν ενδιαφέρεται για την απώλεια του μύρου. Με την υποκριτική ερώτησή του και το ενδιαφέρον του για τους φτωχούς δείχνει και το πάθος της φιλαργυρίας του θέλει να ικανοποιήσει. Αυτό το είπε όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέπτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτόν του από τα χρήματα που έβαζα σε αυτό, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μεγαλύτερη υπήρξε η δολιότητα του Ιούδα κατά τον μυστικό δείπνον. Ο Κύριος απευθύνεται στους μαθητές του και λέει: «Αλήθεια σας λέγω, ένας από σας θα με προδώσει». Αυτοί λυπήθηκαν κατάκαρδα και άρχισαν ένας-ένας να ρωτούν: «Μήπως εγώ, Κύριε?» Και ο Ιούδας,
ό τη υποκρισία του, ρωτά και αυτό σαν να μην γνωρίζει. Μη τι εγώ είμαι ραβή. Μόνον άνθρωπο στη ψυχή του οποίου εισήλθε ο Σατανά θα μπορούσε να δείξει τέτοια δολιότητα. Συνδυπνούσε με το διδάσκαλον ως μαθητής, ενώ εσχεδίαζε πονηρά εναντίον του. Συμμετείχε στη Θεία Τράπεζα όχι με καρδιά καθαρή, αλλά με καρδιά δόλια. Κοινώνησε του Θείου Σώματος και Αίματος με πονηρή καρδιά. Πόσοι από μας άραγε προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία με καρδιά ακάθαρτη, γεμάτη κακία και δόλο? Γι' αυτό ο υμνογράφος λέει: «Μη δεις ο πιστή του δεσποτικού δείπνου αμύητος, μη δεις όλος ως ο Ιούδας δολίος προσίτω τη τραπέζη». Αλλά εκεί που η δολιότητα του Ιούδα φτάνει στο αποκορύφωμά της είναι στον τρόπο της προδοσίας. Δεν παρέμεινε μέχρι το τέλος του μυστικού δείπνου. Εγκατέλειψεν τον διδάσκαλον και τον όμιλον των μαθητών και προχώρησε στο σκοτάδι της νύχτας να συναντήσει τους εχθρούς του Χριστού. Έφυγε για να συναντήσει σε λίγον τον Χριστό στον κήπον της Γεστημανή. Οδηγεί τον όχλον, ο οποίος με ξύλα και μαχαίρια πηγαίνει να συλλάβει τον Χριστόν. Είχεν δώσει συθηματικό σημείο το φίλημα. Αυτός που τον πρόδιδε τους είχε δώσει τούτον το συθηματικό σημάδι: «Όποιο φιλήσω αυτός είναι, πιάστε τον». Αμέσως λοιπόν πλησίασεν τον Ιησούν και του είπεν: «Χαίρε διδάσκαλε», και το φίλησεν. Χρησιμοποίησεν τη θερμότερη εκδήλωση αγάπης για να προδώσει τον Κύριο. Θα μπορούσε με άλλο σημείο να υποδείξει στους εχθρούς του τον Ιησούν. Προτίμησε όμως το δολιότερον τρόπον, φιλήματι δολίο παραδιδούς αυτών της ανόμης, και άκουσεν το παράπονο του διδασκάλου: «Ιούδα, με φίλημα προδίδεις τον Υιόν του ανθρώπου». Ο δόλιος Ιούδας είχε και έχει πολλούς μιμητές. Υπάρχουν πολλοί που κινούνται στο σκοτάδι και μελετούν δολιότητας όλη την ημέρα, όπως γράφει ο Δαβίδ. Εργάζονται ύπουλα σε σκοτεινά παρασκήνια και ενώ εκεί καταστρώνουν σχέδια πονηρά, δημόσια παρουσιάζονται αθώα περιστέρια γεμάτη αγάπη και ευγένεια. Παριστάνουν το φίλον ενώ σκάπτουν τον τάφον του άλλου. Χαμογελούν με τα χείλη ενώ στην καρδιά τους φωλιάζει το μίσος και ο φθόνος. Άλλα σκέφτονται και άλλα εκδηλώνουν και άλλα λέγουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνήθισαν σε μια ζωή ψεύδους, υποκρισίας και δολιότητας. Ο τρόπος τους δολιότητος γέμι, όπως λέει ο υμνογράφος. Αυτοί είναι σε θέση να εργάζονται για την εξόντωση όσων διαφωνούν με αυτούς και να εκφράζουν συγχρόνως συμπάθεια για όσα αυτοί υποφέρουν. Είναι οι άνθρωποι που νομίζουν ότι μπορούν με τον τρόπο αυτόν να επικρατήσουν. Αλλά η Αγία Γραφή, που μας παρουσιάζει το τραγικό τέλος του δόλιου Ιούδα, μιλά και για το τέλος όλων των πονηρών ανθρώπων. «Οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθήσονται», γράφει ο Δαβίδ στο Ψαλμό 36, «θα τιμωρηθούν, αν όχι πάντοτε στην παρούσα ζωή, εξάπαντος στην άλλην».

Άγιος Μάρκος ο ασκητής γράφει: «Από εκείνους που κάνουν κακό στον συνάνθρωπον τους φανερά, χειρότερος είναι ο λαθροκακούργος, αυτός δηλαδή που αδικεί των πλησίων του ύπουλα. Γι' αυτό ακριβώς εκείνος βαρύτερα κολλάζεται. Αυτός που κάνει δολοπλοκίες και είναι κακοποιός χωρίς ο ίδιος να φανερώνεται, είναι φίδιν κατά την Αγία Γραφή που παραμονεύει στο δρόμο και δαγκώνει. Εκείνος που άλλοτε μεν επαινεί των πλησίων του και άλλοτε τον κατηγορεί, έχει νικηθεί από την καινοδοξία και το φθόνον, και με τους επένους αφενός προσπαθεί να κρύβει το φθόνον, ενώ με τις κατηγορίες αφετέρου κοιτάζει να παρουσιάσει τον εαυτόν του από τον άλλον καλύτερον. Όπως όμως δεν είναι δυνατόν να βόσκους των ίδιων τόπων πρόβατα και λύκοι μαζί, έτσι είναι αδύνατον να τύχει της εσπλαχνίας του Θεού εκείνος που δόλια αδικεί των πλησίων του». Πράγματι, κάθε κακός άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Ο πιο επικίνδυνος όμως, από τον οποίο δύσκολα μπορούμε να προφυλαχτούμε, είναι ο δόλιος. Τους άλλους τους βλέπεις, τους βλέπουμε. Ξέρουμε κατά κανόνα ποιοι είναι, τι επιδιώκουν, τι κακό μπορούν να μας κάνουν. Το δόλιο όμως δεν τον αντιλαμβανόμαστε αμέσως. Δεν διακρίνομεν από την αρχή την κακία που κρύβει μέσα του και τους σκοπούς που επιδιώκει. Οι δόλοι άνθρωποι φορούν το ένδυμα της υποκρισίας, φέρονται σαν αθώα πρόβατα ενώ είναι λύκοι. Δεν διακρίνομεν από την αρχή την κακία που κρύβουν μέσα τους και τους σκοπούς που επιδιώκουν, γιατί στην αρχή στάζει μέλιν το στόμα τους. Σοφές είναι οι συμβουλές τους. Φαίνεται ότι τίποτε άλλον δεν τους απασχολεί παρά το δικό σου συμφέρον, η πρόοδος σου, η ανάδειξή σου στην κοινωνία. Διορθώνουν τα σφάλματά σου και σε θαρρύνουν σε κάθε τι που σε ευχαριστεί. Σου δίνουν την εντύπωση του πιο ειλικρινούς και αφοσιωμένου φίλου. Σε φέρνουν σε σημείο να μακαρίζεις τον εαυτό σου γιατί βρήκες τέτοιους πιστούς φίλους και είσαι έτοιμος να τους ανοίξεις την καρδιά σου και να τους δώσεις πλήρη εμπιστοσύνη. Ενώ όμως δείχνουν αυτήν τη συμπεριφορά, παράλληλα καταστρώνουν εναντίον σου τα πιο σκοτεινά και εξοντωτικά σχέδια και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να τα εφαρμόσουν. Ο προφήτης Δαβίδ, που στην πολυκύμαν της ζωήν του αντιμετώπισε δόλιους εχθρούς, τους περιγράφει παραστατικά στο Ψαλμόν 54. Ένας μάλιστα από αυτούς ήταν άνθρωπος που είχε την μεγίστην εκτίμηση του Δαβίδ. Τόσο πολύ τον εκτιμούσε, τόση εμπιστοσύνη του είχε, ώστε τον εθεωρούσε σαν δεύτερον εαυτόν του. Τον είχε σύμβουλον και φίλο στενών. Έτρωγε μαζί του στο βασιλικό τραπέζι και του έκαμνε ευχάριστη συντροφιά. Ακόμη πήγαιναν μαζί στον ναό να λατρεύσουν από κοινού το Θεό. Και όμως ο άνθρωπος αυτός εσχεδίαζε κακά εναντίον του Δαβίδ. Συμμάχησε με τους εχθρούς και σκόπευε το θάνατόν του. Οι δόλοι άνθρωποι, αγαπητοί μου ακροατές, ξέρουν να κρύβονται, να καμουφλάρονται για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας. Κάποτε βέβαια καταλαβαίνουμε τη δολιότητα του κρυφού αυτού εχθρού, αλλά ίσως να είναι τότε πολύ αργά. Το κακό μπορεί να έχει γίνει και τότε θα δούμε πόσο μεγάλος εχθρός ήταν ο δόλιος. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη ζωή μας, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας για να μην πέσουμε θύματα δολίων ανθρώπων. Παράλληλα, όταν συναντούμε δολιότητες, όταν δόλοι άνθρωποι εξεγείρονται εναντίον μας, με πλήρη εμπιστοσύνη να καταφεύγουμε στον Κύριον και να τον παρακαλούμε να μας γλιτώσει.
Να επαναλαμβάνουμε τη δέηση του Δαβίδ. Κύριε, ρίσε τη ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Μόνον έτσι θα είμαστε ασφαλείς και θα βγαίνουμε ειρηνικοί και νικητές κατά των πειρασμών των δολίων ανθρώπων.

Ύστερα από όσα είπαμε για το δόλο, αγαπητοί μου ακροατές, πρέπει όλοι μας να κάνουμε αυτοκριτική με σκοπό να διαπιστώσουμε μήπως και εμείς έχουμε δόλο χωρίς να το γνωρίζουμε. Σε αυτό κυρίως πρέπει να δώσουμε βαρύτητα, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας τι είμαστε. Είμαστε άδολοι, ειλικρινείς, απονήρευτοι? Μπορεί ο Κύριος να πει για τον καθέναν από μας είδε άνθρωπος ενώ δόλος ούκεστη? Να κάνουμε μια αυτοεξέταση και αν εντοπίσουμε έστω και ίχνη δόλου, να τα αφαιρέσουμε από την καρδιά μας. Ο Λόγος του Θεού μας συνιστά να αποβάλλουμε από μέσα μας κάθε δόλον. Φέρνουμε στη μνήμη μας μερικές από τις προτροπές που υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Πρώτον, παύσον τη γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μη λαλήσε δόλον, γράφει ο Δαβίδ στο Ψαλμόν 33. Παύσε τη γλώσσα σου από πικρές κακολογίες και κλείσε τα χείλη σου για να μην λαλούν δόλια, κατασκευάσματα και συκοφαντικές επινοήσεις προς καταστροφήν του πλησίου σου. Δεύτερον, άντρα δόλιον δε λύσσεται Κύριος, λέει πάλιν ο Δαβίδ στο Ψαλμόν 5. Δε λύσσεται, συχαίνεται, αποστρέφεται ο Κύριος. Είναι φοβερό να αποστρέφεται ο Θεός των άνθρωπων και γίνεται αυτό γιατί ο Θεός αποστρέφεται τη δολιότητα, τις σκέψεις, τα σχέδια, τις ενέργειες του δόλιου ανθρώπου. Και εφόσον ο δόλιος άνθρωπος επιμένει σε αυτά, τότε και αυτόν το δελίσσεται ο Κύριος και επιφέρει εναντίον του τιμωρίες. Δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, γράφει στο Ψαλμόν 72. Δεν μένει ο δόλιος άνθρωπος χωρίς ανταπόδοση της κακίας του και η ανταπόδοση είναι συντριπτική. Στο Ψαλμόν 119 ο Δαβίδ ρωτά τον δόλιον: τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσα δολίαν, τα βέλη του δυνατού εικονισμένα συν της άνθραξη της ερημικής. Τι κέρδος και τι ανταπόδοση νομίζεις πως θα έχεις για τη δολιότητά σου? Θα έχεις τη θείαν οργήν, η οποία σαν με φλογοβόλα βέλη θα σε κατακαύσει, θα σε τιμωρήσει κατά τον πιο φοβερόν όσων και δίκαιων τρόπων. Αυτή είναι η αμοιβή της δολιότητας. Αντίθετα, στο Ψαλμόν 31 αναφέρει ο Δαβίδ: «Μακάριος ανήρ, ο ου μη λογίσεται Κύριος αμαρτίαν, ουδε εστίνεν το στόματι αυτού δόλος». Δηλαδή ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος στον οποίον ο Κύριος δεν θα λογαριάσει αμαρτίαν ώστε να ζητήσει ευθύνη από αυτόν, ούτε υπάρχει στο στόμα του δόλος αλλά μόνον ειλικρίνεια και ευθύτητα. Τέταρτον, δίκαιος εστίν ο Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητας είδεν το πρόσωπον αυτού. Ο Κύριος είναι δίκαιος και αγαπά τη δικαιοσύνη, στρέφει το πρόσωπον του με ηλαρότητα και με ευμένεια στους ειλικρινείς και έντιμους ανθρώπους. Συνεχίζομαι με δύο προτροπές του Αποστόλου Πέτρου που συναντούμε στην πρώτη του επιστολή. Στο κεφάλαιο 2 αναφέρει: «Αποθέμεν ιούν πάσαν κακίαν και πάντα δόλων και υποκρίσεις». Δηλαδή πετάξτε από την καρδιά σας κάθε κακία και κάθε δολιότητα και κάθε είδος υποκρισία. Στο κεφάλαιο 3 αναφέρει: «Ο θέλος ζωήν αγαπάν και η δίνη μέρας αγαθάς, παυσάτω τη γλώσσαν αυτού από κακού και χείλη αυτού του μη λαλήσε δόλων». Ας θέλουμε λοιπόν μια ζωή ειρηνική και να βλέπουμε καλές τις ημέρες της ζωής μας, να παύσουμε τη γλώσσα μας από κάθε κακό λόγο
και να μην επιτρέπουμε στα χείλη μας να λαλήσουν ποτέ δολιότητα. Να λαχταρούμε να γίνουμε όπως ο Ναθαναήλ χωρίς δόλο στην καρδιά μας. Να φτάσουμε στο σημείο να λέμε μαζί με τον Δαβίδ: «Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνωσμε, ότι ουκ έστι δόλος εγλώσσι μου και συνεπώς ούτε και στην καρδιά μου». Αμήν.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, την ευχή σας, πατέρα Ανανία.
1: Του Κυρίου την ευχή, Χριστός Ανέστη από μένα, σεβασμός και αγαπητός ακροατάς.
0: Και νομίζω ότι σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να αναπληρώσουμε το κενό, και το λέω αυτό γιατί μετά την Ανάσταση κάνουμε αναφορά στις Κυριακές που ακολουθούν και μας λείπει η Κυριακή του Παραλίτου που ήταν την περασμένη φορά, αλλά και η Κυριακή της Αμαρίτιδος, και νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα.
1: Σίγουρα. Με την Κυριακή του Θωμά και την Κυριακή των Μυροφόρων η Εκκλησία μας εορτάζει και ανυμνεί το γεγονός της Αναστάσεως και τον ίδιο τον Αναστάντα Χριστόν. Με τις Κυριακές του Παραλίτου, της Αμαρίτιδος και του Τυφλού που ακολουθεί η Εκκλησία μας δοξάζει και γεραίρει τη θεότητα του Αναστάντος. Για το Θωμά, την Κυριακή και τον Μυροφόρο είπαμε μερικά, δεν τελειώνουν αυτά βέβαια.
0: Αναφορές απλώς.
1: Αναφορές. Και τώρα πάμε στην Κυριακή του Παραλίτου και συνεχεία Σαμαρίτιδος και την επόμενη φορά, αν υπάρχουν, του Τυφλού. Εκεί έγιναν θαύματα, όπως σημειώνει το συναξάριο της Κυριακής του Τυφλού, τις τρεις αυτές Κυριακές, εξ υγρού, με νερό ή από νερό ή κοντά στο νερό. Και την Κυριακή του Παραλίτου ο Ιησούς εθεράπευσε τον παράλυτο κοντά στην Κολυμπήθρα, στη λίμνη της Βηθεσδά, στην προβατική πύλη. Ο άνθρωπος αυτός ήταν 38 χρόνια παράλυτος. Δεν ήταν εκεί συνέχεια σίγουρα. Ο Κύριος με τη θεότητά του τον είδε και έβαλε και πήρε δρόμο και πήγε στην προβατική Κολυμβήθρα, στην προβατική πύλη, και τον ευρύκε και τον ερώτησε αν θέλει να γίνει καλά, για να του προκαλέσει το ενδιαφέρον και να λειτουργήσει και το θαύμα, το οποίο δεν λειτουργεί χωρίς τη δική μας συγκατάθεση και χωρίς τη δική μας συνεργασία. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Σέβεται το δώρο του, το αυτεξούσιο, την ελευθερία που μας έδωκε και συνεργάζεται μαζί μας. Είναι ο όντως δημοκράτης και ο Άγιος των Αγίων.
0: Αυτή την ελευθερία δηλαδή δεν την παραβιάζει με τίποτα?
1: Όχι. Σκοντάφτει ο Κύριος επάνω στο δώρο του, που είναι ελευθερία και το αυτεξούσιο. Κάνει και εμάς μικρά αφεντικά, κάνει και εμάς μικρούς θεούς κατά χάριν. Τέτοιο δώρο μόνο ο Θεός μπορούσε να το δώσει στον άνθρωπο, και το έδωσε και το σέβεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ας το έχουμε υπόψη μας. Και στη συνέχεια, με το λόγο του πια και όχι με την Κολυμπήθρα, τη λίμνη που κατέβαινε ο άγγελος, εθεράπευσε τον παραλυτικό ο Κύριος και του είπε, σήκω επάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Και όντως ο λόγος έργων εγένετο ευθύς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δηλώνει το βάπτισμα. Το βάπτισμα που γίνεται εξίδατος και πνεύματος. Και εκεί κατά καιρούς κατέβαινε άγγελος Κυρίου και τάρασε το ίδρυ και θεραπεύεται ο πρώτο εισερχόμενος. Εδώ με το βάπτισμα, λέει ο Χρυσορήμων Ιωάννης και οι άλλοι πατέρες, θεραπεύονται όλοι και γίνονται όλοι μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Κατεβαίνει σε κάθε βάπτισμα ο Παράκλητος και μας θεραπεύει και μας κάνει μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό κι αν είναι θαύμα, αυτό κι αν είναι μεγαλείο. Και έβαλαν οι πατέρες επίτηδες αυτές τις Κυριακές με τα θαύματα εξ υγρού, διότι καθ' όλη τη διάρκεια του Πεντηκοσταρίου, των 50 ημερών από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή, προετοιμάζονται οι κατηχούμενοι για να βαπτιστούν. Και βάζει εκεί ανάμεσα Πεντηκοστής και Αναστάσεως και τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής. Και εκεί ο Ιησούς δίνει πάλι το αθάνατο νερό, το Πνεύμα του Άγιο, τη Θεία του Χάρη, και ανυμνείται και ως η Σοφία του Θεού ο Χριστός, και ως ο διδάσκαλος και ως ο δημιουργός του κόσμου. Λοιπόν, η Βηθεσδά σημαίνει οίκος ελαίους, και όντως η Κολυμβήθρα και η Εκκλησία μας είναι οίκος ελαίους. τον εθεράπευσε λοιπόν τον παραλυτικό, ήταν εκείνος ευγενέστατος, το σημειώσουμε αυτό και πιστός, ευγενέστατος, όταν είπε με παράπονο γλυκό, δεν έχω άνθρωπο Κύριε. Και όταν έρχεται ο άγγελος και ταράζει το νερό, άλλος προλαβαίνει, μου παίρνει τη θέση και θεραπεύεται. Και εγώ μένω έτσι. Δεν είπε ούτε οι παλιοί άνθρωποι, ούτε οι αχάριστοι, ούτε οι αγενέστατοι, ή ό,τι άλλο μπορούσε να πει ένας πονεμένος 38 ολόκληρα χρόνια. Ο πόνος τον είχε αγιάσει.
0: Με καρτερία δηλαδή υπέμενε.
1: Με καρτερία υπέμενε και με ευγένεια υπέμενε. Και ο πόνος είναι ποιητής, του φτιάξε το χαρακτήρα, του φτιάξε την ψυχή. Πολλές φορές ο πόνος κάνει τον άνθρωπο, όπως προείπα, ποιητή, κάνει τον άνθρωπο άγιο, κάνει τον άνθρωπο ευγενέστατο, κάνει τον άνθρωπο υπομονετικό, όπως είπατε κι εσείς, και καρτερικό. Τον θεράπευσε λοιπόν τον παραλυτικό, πήρε εκείνο στο κρεβάτι του και πήγε στο σπίτι του. Τον είδαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, τον ήξεραν άλλωστε. 38 χρόνια βολόδερνε και περιτριγύριζε εκεί πέρα, στα μέρη αυτά, και όμως δεν χάρηκαν. Ο φθόνος και ο εγωισμός τους και η μικροψυχία τους δεν τους άφησαν να χαρούν. Αντί να πούν, λάδω βρε παλικάρι, μπράβο ρε παιδί μου, ποιος έκανε καλά βρε, να χαρούμε κι εμείς, το χέρι με τα χερόντων εδώ. Να χαρούμε κι εμείς, είχαμε λυπεί τόσα χρόνια, δεν μπορέσαμε να σε κάνουμε καλά, ποιος έκανε καλά. Όχι όμως, ξέρανε ποιος τον έκανε καλά και ευθονούσαν τον Κύριο και τον θέλανε, γιατί δεν θέλανε να πιστέψουν. Η πόρωση δηλαδή και η διαστροφή της ψυχής είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Και άρχισαν να κατηγορούν τον Ιησού και στη συνέχεια, πως δεν το Ευαγγέλιο, πήραν και πέτρα να τον λιθοβολήσουν. Και το ρώτησαν ποιος έκανε καλά και λέει δεν ξέρω. Γιατί ο Ιησούς έφυγε εντωμεταξύ. Είναι η άκρα ταπείνωσης. Και μια μέρα τον βρίσκει στο ιερό, τον βρίσκει στο ναό, το θεραπευμένο παραλυτικό. Πήγε εκεί η ψυχούλα να ευχαριστήσει τον Θεό, τον άγνωστο ευεργέτη του. Και του είπε ο Ιησούς, πρόσεξε, μην ξαναμαρτύσεις, συμβεί τίποτα χειρότερο. Άρα εδώ να πάλι η θεότης του Ιησού. Είχε δει τι είχε κάνει, τι είχε πράξει και είχε φτάσει στην παραλυσία. Και του λέει, πρόσεξε, ταλαιπωρείς τόσα χρόνια, πρόσεξε, μην κάνεις πάλι τα ίδια και χάσεις και την ψυχή σου. Και όπως λένε οι πατέρες, κερδίσεις και την αιωνία κόλαση. Αλλά ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Και εμείς να συνεχίσουμε, πατέρα Ανανία, μιλάγαμε για την Κυριακή του Παραλυτικού. Μας λέγατε λοιπόν ότι ο Χριστός συνάντησε τον θεραπευμένο πια παραλυτικό στο ναό και του είπε να μην αμαρτήσει ξανά για να μην πάθει χειρότερα.
1: Ναι, και αν πάθει χειρότερα μην παραλύσει πάλι και όπως σημειώνει ο πατέρας μην χάσει και την ψυχή του. Γιατί η ψυχή είναι πολύτιμη και μονογενής. Και μόνο η αξία αντιμετράται με το αίμα του Χριστού μας. Και φαίνεται στο ναό, στο ιερό, θα ρώτησε ο παραλυτικός τον Ιησού, τον ευεργέτη του, πώς τον έλενε. Και ασφαλώς θα του είπε, είμαι ο Ιησούς. Και αυτό βγήκε αμέσως, όταν έμαθε, έτρεξε στους γραμματείς και φαρισαίους και τους είπε ότι Ιησούς εστίν ο ποιήσας με υγιή. Πήγε με τόση χαρά, με τόση λαχτάρα. Ήταν ευγνώμων, ήταν πιστός, έκανε υπακοή. Δηλαδή εδώ ο πόνος, ο σταυρός αυτός ο μεγάλος, τον εξάγνησε. Τον γέμισε εμπιστοσύνη στον πλάστη, έκανε υπακοή στον Κύριο. Και θεραπεύθηκε και το σώμα του και η ψυχή του. Και έγινε του Χριστού. Προορισμός και σκοπός μας στην Εκκλησία και στη ζωή μας, την εδώ, είναι, πως έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, να γίνομαι του Χριστού. Και με το βάπτισμα γινόμαστε του Χριστού. Μπαίνουμε στη ζωή του και αυτό στη δική μας.
0: Έχουμε δηλαδή μεταστροφή του παραλυτικού, αλλαγή στον τρόπο υπάρξεως.
1: Βεβαίως έχουμε αλλαγή στον τρόπο υπάρξεως. Και όλο ήταν μόνος και πονεμένος, τώρα απέκτησε παρέα γλυκύτατη το Χριστό μας και βρήκε και τη θεραπεία του και της ψυχής και του σώματος του, εφόσον έτσι ήθελε ο Κύριος και έκρινε. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Και εμείς πολλές φορές είμαστε μόνοι μας. Και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος που λέει και το τραγουδάκι. Λέει πολλά αυτό. Και πιστεύουμε ότι κανείς δεν μας θέλει, είτε φανταστικός είτε πραγματικός. Κανέναν δεν έχουμε, είμαστε μόνοι. Δεν μας φροντίζουν, δεν μας ενθυμούνται. Τότε ας προσπαθούμε να φέρνουμε στο νου μας την περίπτωση του παραλύτου. Που κανέναν δεν είχε ίσως, είχε όμως το Θεάνθρωπο. Γι' αυτό λέει σε ένα ωραίο ύμνο της λυτής της Κυριακής του Παραλύτου. Διασέ άνθρωπος γέγονα, διασέ σάρκα περιβεύλημε, μιλάει ο Ιησούς στον παραλυτικό, και λέγεις άνθρωπον και έχω. Και δεν έχουμε απλώς άνθρωπο, έχουμε το Θεάνθρωπο. Ο οποίος είναι κοντά μας, πάσα στα σημέρα της ζωής μας, έχει μπει

0: στην ίδια τη ζωή μας, στο αίμα μας, στο σώμα μας, στο είναι μας. Είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Είναι εκείνος που μας φροντίζει. Και όπως είπαμε και την άλλη φορά, αν ξέραμε το πόσο γλυκά και πραγματικά μας φροντίζει και μας προστατεύει ο Χριστός μας, θα τρελόμαστε από τη χαρά μας αφενός, γιατί όλοι θέλουμε να μας αγαπούν και να μας φροντίζουν, και αφετέρου θα αφινόμαστε στα χέρια Του και θα έφευγε το μεγάλο κακό της εποχής μας και κάθε εποχής, το άγχος ή η μέρημνα, όπως λέει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία Του, με την οποία όχι μόνο δεν βγάνουμε τίποτα και δεν προσθέτουμε στην ηλικία μας, στον πόη μας πύχην ένα και δεν αλλάζουμε μια τρίχα, αλλά γεμίζομαι και στενοχώρια και θλίψη και άγχος, και τώρα έρχονται και διάφοροι μελλοντολόγοι και μας τραλάνε κατάμαυρα, και διάφορες κασάνδρες και μας μαυρίζουν την ψυχή. Ενώ αν έχουμε στην ψυχή μας αυτή την πίστη και την πεποίθηση και τη γνώση ότι προνοεί και φροντίζει ο Χριστός για όλους και περισσότερο για τους αγαπώντας Αυτόν, θα είμαστε ήσυχοι, θα αφινόμαστε στα χέρια Του. Θα κουνάγαμε και εμείς τα δικά μας σίγουρα, θα κάναμε ό,τι μπορούμε, θα συνεργαζόμεθα γιατί είχαμε αυτεξούσιο, αλλά θα έφευγε αυτή η μέρημνα, αυτή η ταραχή, αυτό το άγχος, αυτή η στενοχώρια, αυτό το κακό που δημιουργεί και τόσες αρρώστιες της εποχής μας, και ψυχικές και σωματικές και αναταραχές και τόσα άλλα δεινά και βάσανα.
1: Στην ψυχή του ανθρώπου δηλαδή θα επικρατούσε η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Θεού.
0: Βέβαια. Αυτό είναι άλλωστε η πίστη. Η πίστη είναι εμπιστοσύνη στο πρόσωπο, εμπιστοσύνη στην πρόνοια, εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Άλλωστε το λέει η Εκκλησία μας κάθε μέρα στη Θεία Λειτουργία και σε άλλες ακολουθίες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Παραθέτομε στον Χριστό και Θεό και τους εαυτούς μας και τους άλλους και όλη μας τη ζωή. Τα πάντα μας. Και βλέπω τον Χριστό πολλές φορές να μας φροντίζει και στα πιο μικρά και στα πιο ελάχιστα και στα πιο ασήμαντα. Και λέμε, Κύριε, συγκινούμε τότε, Κύριε, τι κάνεις εκεί, τόσο μας φροντίζεις, τόσο μας αγαπάς, τόσο καλός είσαι, με τόσες λεπτομέρειες, με τόσες λεπτομέρειες έρχεις και μας φροντίζεις τα πάντα. Είναι συγκινητικό αυτό, αλλά θέλει ένα πράγμα, να τα έχουμε καλά μαζί Του, και αν δεν τα έχουμε, να τα φτιάχνουμε, να την ημετάνια. Να τα φτιάχνουμε, να ξαναβρίσκουμε το Χριστό μας. Και βρίσκοντας το Χριστό μας, βρίσκουμε και τον εν Χριστώ αδελφό μας. Βρίσκουμε και τον εν Χριστώ αδελφό μας. Αυτό είναι άλλωστε η παραβολή του Ασώτου, που είναι η παραβολή της μετανοίας, παραβολή της ευρέσεως του Πατρός, του Θεού μας και του αδελφού μας. Και τότε βρίσκουμε και τον εαυτό μας. Και τι κάνουμε, μπαίνουμε εδώ στο πανηγύρι της Θείας Λειτουργίας και της Εκκλησίας, αλλά και της αγάπης και της θυσίας και της προσφοράς, και τι γίνεται, αποθεωνόμεθα τότε, δικαιωνόμεθα τότε, γιατί αλλιώς ο άνθρωπος αν αγαπά το Θεό και τον Χριστό αδελφό του και κάθε ανθρωπάκα μα μπορεί, είναι αδικαίωτος, είναι άδειος, είναι κενός, δεν λειτουργεί, και τι κάνει, υποφέρει, και όχι μόνο αυτό, ταπώνει τις βρύσες της αγάπης και της καλοσύνης, και τι κάνει, μπλοκάρει την αγάπη μέσα του. Μένει αξόδευτη η αγάπη μέσα του. Και εξού και τα λεγόμενα ψυχολογικά προβλήματα της εποχής μας, που είναι ακριβώς αξόδευτη αγάπη. Την αγάπη την ξοδεύουμε με τη λατρεία στο Χριστό μας και με τη διακονία στο όνομα του Χριστού στον πλησίον μας, και με τη διακονία στην κτήση και με τη φροντίδα της αθάνατης ψυχής μας. Τότε έχουμε σκοπό, έχουμε προορισμό, έχουμε πεδίο να δράσουμε, και έχουμε τόσα πράγματα να κάνουμε. Και δεν είναι, όπως λέει το ασμάτιο της εποχής μας, άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Και τότε, αφού επιμελούμε την ψυχή και τα πάντα, τραγουδάμε και πάλι πως η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Και όντως είναι.

0: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας, αφού σας ευχαριστήσουμε για τα μηνύματα που ήδη έχουμε λάβει. Στα τηλεφωνήματά σας απαντάει η Βίκη Τριβιζά, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Αντώνης Παντελιός. Και εμείς θα συνεχίσουμε, πατέρα Ανανία, την αναφορά μας στις Κυριακές μετά την Ανάσταση. Και φτάσαμε στην χθεσινή Κυριακή της Αγίας Φωτεινής.
1: Μάλιστα, της Αμαρίτιδας, σπουδαία. Και αυτή η περικοπή που διαβάζουμε την Κυριακή της Αμαρίτιδος είναι ο περίφημος εκείνος και υπέροχος διάλογος που έκανε ο Ιησούς Χριστός ο Μεσσίας με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, στην οποία απεκάλυψε την ιδιότητά του ως Μεσσίου, αποκάλυψε την πνευματική λατρεία του Θεού και τη δροσιστική και σωστική θεία του χάρη. Ενώ οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και οι υπόλοιποι τον πολιορκούσαν και επέμεναν να τους πει αν είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού εν ανθρωπή σας, για να το χρησιμοποιήσουν εναντίον του, δεν έλεγε. Εδώ στη γυναίκα αυτή που έψαχνε την αλήθεια παρόλες τις παραβάσεις και παρόλες τις αμαρτίες της, της απεκάλυψε ο Χριστός, ο Κύριός μας, ότι είναι ο Μεσσίας. Έψαχνε εκείνη. Αμάρτανε, αλλά περισσότερο η ψυχή της ήταν αλλού. Στον ερχόμενο. Είχε μέσα της προοπτική, είχε μέσα της περιουσία, είχε μέσα της μεγαλείο. Και εγώ θυμάμαι τον Τζοβάνι Παπίνι που έλεγε: «Κύριε, και όταν αμαρτάνομαι, εσένα ψάχνουμε, εσένα γυρεύουμε, εσένα ζητάμε και εσύ μας λείπεις». Τι να τους κάνει τους πέντε άνδρες, τους νόμους και τον έκτο, τον κρυφό που είχε, γιατί ντρεπόταν πια η γυναίκα. Τι να τα κάνει όλα τα άλλα όταν της έλειπε το ένα. Όταν της έλειπε ο ένας, ο μοναδικός, ο Κύριος. Και εκείνος κίνησε από την Ιουδαία, πηγαίνοντας προς τη Γαλιλαία, έπρεπε να περάσει από τη Σαμάρια. Και κατά ανάγκη, λόγω της γεωγραφίας, αλλά και κατά αδύρητον ανάγκη για να βρει αυτή την ψυχή που τον έψαχνε στα σκοτάδια και στα ερεύη της ιστορίας και στα καταγόγια της αμαρτίας.
0: Και βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση να γίνονται πολλά και θαυμαστά, αλλά και πράγματα που δεν επιτρέπονταν, θα μπορούσαμε να πούμε, στην εποχή εκείνη.
1: Βέβαια, μίλησε με τα γυναικός ο Ιησούς, και όταν γύρισαν οι Απόστολοι που είχαν πάει στη Σιχάρ να αγοράσουν τροφές και τον είδαν να ομιλεί με τα γυναικός, εθαύμασαν ότι με τα γυναικός ελάλη. Αυτό απειγορεύεται από τους γραμματείς και φαρισαίους. Και κάθε πρωί άρχισαν την προσευχή τους: «Ευχαριστώ Θεέ μου που δεν με έκαμες γυναίκα». Αλλά έλαπε ο Ιησούς Χριστός είναι ο ποιητής και της γυναικός και της φέρεται ισότιμα όπως και στον άνδρα και με τόση αγάπη. Και πήγε εκεί στο φρέαρ του Ιακώβου και κοπιακός εκ της οδηπορίας. Ο Ιησούς δεν ανέβαινε στα ζώα για να μην τα κουράσει. Όπως δεν είχε και πού την κεφαλήν κλείνει ο ποιητής των απάντων. Και καθές το ούτως επί την πηγή, όπως βρήκε, σε μια πέτρα, σε έναν όχτο, σε ένα κάθισμα, κατά γης, αν θέλετε καλύτερα. Και περίμενε τη μεγάλη αυτή ψυχή. Τη μεταφταγία φωτεινή της Αμαρίτιδα, της Απόστολο και τη μεγαλομάρτυρα. Και της φέρθηκε σαν ζήτουλας για να την τιμήσει και να την φέρει σε θέση να του ζητήσει τη θεία του χάρη. Το αθάνατο νερό, το πνεύμα το Άγιο.
0: Με τον τρόπο του δηλαδή την κάνει να αισθανθεί χρήσιμη και σιγά σιγά ξεκλειδώνεται.
1: Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Χριστός, γι' αυτό και κερδίζει. Γι' αυτό και κερδίζει. Ξέρει να φέρεται κατά τον πιο απόλυτο και καλό τρόπο. Με τέτοιο δηλαδή, με τέτοιο καλό τρόπο που συγκλονίζει, ανοίγει την ψυχή του άλλου. Και η Σαμαρίτης, η γυναίκα, του παραδόθηκε όταν πια της αποκάλυπτε ένα-ένα τα μυστικά της και εκείνη τον ρώτησε όχι για το δικό της μέλλον, όχι, λέει ο Χρυσορήμων και οι άλλοι πατέρες, Όχι αν θα νομοποιείς τον έκτο άνδρα ή πώς θα πάει η ζωή τη στη γη ή αν θα παντρέψεις τα παιδιά της, που πολλοί ρωτάνε και καλώς ρωτάνε άνθρωποι μας τα λίμα. Αλλά τον ερώτησε περί δογμάτων. Πού πρέπει να λατρεύεται και πώς ο αληθινός Θεός, στο ναό του Σολομώντος ή στο Γαριζίν? Θα φτιάξει εκείνη εκεί ναό, γιατί οι Ισραηλοί δεν τους ήθελαν μετά την επιστροφή της από την Βαβυλώνα, θεωρούσαν μπασταρδεμένους και λοιπά, και δεν ήθελε, και έφτιαξαν ναό και εκείνοι καημένοι. Τόση ανάγκη έχουμε για το Θεό.
0: Είχε άλλου είδους αναζητήσεις τελικά η
1: Ισραηλίτιδα,
0: και αυτό φαίνεται από το ερώτημα.
1: Το ερώτημα.
0: Στο Χριστό.
1: Ερώτησε περί δογμάτων, λέει. Περί Θεού, περί λατρείας. Περί αιωνής ζωής. Τι ωραία. Και της αποκάλυψε ποιος είναι. Και της είπε φέρε τον άντρα σου. Της αποκάλυψε. Και εκείνη όταν ήρθαν οι Απόστολοι έφυγε διακριτική ούσα. Άφησε και το σταμνί της και πήγε στην πόλη και είπε στους πατριώτες της, ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μου αποκάλυψε όλα τα κρύφια μου, τα μυστικά μου. Όσα επίησα, ξέρω αυτή είχε πείσει. Μη τι ούτως εστί ο Χριστός, με ερωτηματικό τρόπο, με ευγενικό τρόπο. Δεν μιλάει απόλυτα. Το πάει λίγο λίγο και σιγά σιγά. Και εκείνοι τρέξανε. Τρέξανε κοντά στο πηγάδι. Να ειδούνε εκείνον ο οποίος γνωρίζει τα άδειλα και τα κρύφια, τον κρυφιογνώστη Θεό και Χριστό μας και Μεσσίο μας.

0: Εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ γίνεται η μεγάλη μεταστροφή της Σαμαρίτιδας, της Αγίας Φωτεινής, αλλά δεν αρκείται να κρατήσει στον εαυτό της αυτή τη μεγάλη χαρά και τη γνώση ότι συνάντησε το Μεσσία. Πηγαίνει, όπως είπατε και εσείς, στην πόλη και λέει στους συμπατριώτες της, με τρόπο όμως έμεσο, ότι συνάντησε το Μεσσία.
1: Βεβαίως.
0: Οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί, πλησιάζουν τον Χριστό και του ζητάνε να μείνει κοντά τους.
1: Βεβαίως. Τον σήκωσαν στα χέρια, τον αποθέωσαν και τον πήραν στη Σιχάρ και έμεινε 2 μέρες κοντά τους. Το τι έγινε μόνο ο Χριστός και αυτοί ξέρουν. Έγιναν πάντως πολλά, συγκλονιστικά και μεγάλα. Και στο τέλος λέγανε στη Σαμαρίτιδα γυναίκα, στην Αγία Φωτεινή, τώρα δεν πιστεύουμε μόνο αυτά που μας είπες εσύ, αλλά διαπιστώσαμε και ήδη εκ των πραγμάτων ότι ο Ιησούς εστίν ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο Σωτήρ του κόσμου. Όχι μόνο των Σαμαριτών και των Ιουδαίων, αλλά ο Σωτήρ του κόσμου. Τι κατάλαβαν αυτές οι ψυχούλες, τι αισθάνθηκαν, τι εισέπραξαν, πόσο φωτίστηκαν, πόσο πλάτιναν οι καρδιές και οι διάνοιές τους. Και αντιλήφθησαν ότι ο Ιησούς είναι για όλο τον κόσμο. Είναι Σωτήρ όλου του κόσμου. Και αυτό μας συγκλονίζει, και δεν είχαν δει τίποτα άλλο αυτοί οι καημένοι παρά μόνο τα λόγια της γυναίκας και μετά τον ίδιο τον Χριστό. Γνώρισαν τον Χριστό και τη δύναμή του, τη χάρη του την άχρηστη, και φωτίστηκαν και εκείνοι και έγιναν χριστιανοί. Να λοιπόν ο Χριστός, αν κάπου δεν τον θέλουν, πάει σε άλλη πόλη και τον εγκολπώνονται και γίνονται όλοι ή τουλάχιστον οι περισσότεροι δικοί του. Και η Αγία Φωτεινή μετά άφησε τα πάντα και ακολούθησε τον Χριστό, και μετά την Ανάσταση και ανάληψή του ευγήκε και αυτή ως εις Απόστολος στα πέρατα της Οικουμένης. Πέρασε όλη τη γη, πέρασε από την Αφρική στη Ρώμη και έφτασε στον αυτοκράτορα Νέρονα κατά το Ιερό Συναξάριο και ζήτησε να τον δει. Και ο Κύριος λέει, γυναίκα ζητάει εμένα, και τι με θέλει αυτή, θεωρούσαν αρέσει τις γυναίκες. Και επέμεινε και τον συνείδησε. Την εδέχθη εκείνος, θαυμάζοντας την Ανδρία και τη λεβεντιά της, και λέει, τι θες, τι θα μου πεις. Έχεις και εσύ, λέει, ψυχή αθάνατη και μοναδική, και έχει ανάγκη από τη σωτηρία. Για αυτή τη σωτηρία εγώ σου μιλήσω, γιατί βρήκα τον σωτήρα εκείνον τον οποίον εσύ διώκεις και η παρέα σου. Και τότε διέταξε να τη μαστιγώσουν, να τη βασανίσουν μαζί με την οικογένειά της που ήταν μαζί, που ακολουθούσε, και τελικά την έριξε στο πηγάδι. Πήγε στο πηγάδι και από εκεί η ψυχή της ολόφωτη πέταξε κοντά στο Μεσσία Χριστό εν ουρανής. Στο Μεσσία εκείνον που ένα κατά μεσήμερο στο Φρέαρ, στο πηγάδι του Ιακώβ, την περίμενε και την έφερε στην Αγία του Εκκλησία με τον πιο άριστο τρόπο. Και βγαίνει ένα συμπέρασμα έτσι συγκινητικό, ότι όποιος ζητάει όντως τον Χριστό, σίγουρα θα τον έβρει.

0: Και αφού είδαμε και με έναν διαφορετικό τρόπο και μας δώσατε κάποια στοιχεία που ίσως δεν τα είχαμε σκεφτεί προηγουμένως για την Αγία Φωτεινή, την Σαμαρίτιδα και την Ισαπόστολο, νομίζω ότι είναι ευκαιρία, Πατέρα Ανανία, μια και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, να πούμε δύο λόγια.
1: Μεγάλος Άγιος ο Όσος Ιωάννης και θαυμαστός και θαυματουργός και πανελληνίος και παγκοσμίως γνωστός, μας έρχεται από τη Μικρά Ρωσία, όταν στα 1711 ο Μέγας Πέτρος έκαμε πόλεμο με την Τουρκία. Συνελήφθη ο Ιωάννης, στρατιώτης όνικος 21 ετών τότε, από τους Τατάρους, οι οποίοι τον επόλυσαν σε έναν πλούσιο Τούρκο άρχοντα που έμενε στο προκόπι της Κεσαρίας της Καπαδοκίας στη Μικρά Ασία. Πολίθησαν πολύ τότε Ρώσοι ως δούλοι στους Τούρκους και οι περισσότεροι φεύ εξισλαμίστησαν. Ο Ιωάννης όμως έμεινε ακλόνητος. Είπε στο αφεντικό του, άκουσε να δεις, θα κάνω μια συμφωνία αφεντικό. Εγώ θα σε υπηρετώ ως αφέντη και κυριό μου, αλλά θα με αφήσεις να λατρεύω το Χριστό μου. Αν δεν θες να με αφήσεις, κόψε με από τώρα το κεφάλι. Εγώ το Χριστό μου δεν τον αρνούμε με τίποτε. Γι' αυτό και αποκλήθηκε ομολογητής ο Άγιος Ιωάννης. Ο αφέντης του εφωτίστηκε από το Θεό που είδε την πίστη και την ομολογία του Ιωάννου και μαλάκωσε. Τον πήρε για εκείνον με το καλό. Έμενε στο στάβλο με τα ζώα και θεωρούσε το στάβλο παλάτι. Θα έλεγε με τον μακαριστό Κωστή Παλαμά, να μου του στάβλου ενάχυρο, ένα χρυσό κομμάτι. Έμενε στο στάβλο και ήταν παλάτι ο στάβλος. Και έκαμε το στάβλο και σπίτι του και ναό και ασκηταριό του. Μόνος εκεί προσήφια του τη νύχτα, εκοιμάτου ελάχιστα. Τον αγαπούσαν τα ζώα και όταν έλειπε τον ζητούσαν και όταν ήρχε το έκανε χαρά. Σιγά σιγά πρόκοβε το σπιτικό του αφεντικού του και εκείνος καταλάβαινε ότι αυτό οφείλεται στον Ιωάννη. Του έδωσε οίκημα να βγει από το στάβλο, μα εκείνος δεν θέλησε γιατί ήταν το παλάτι του. Και μια φορά που είχε πάει για προσκύνημα ο αφέντης του ο μουσουλμάνος στη Μέκα και ενώ έτρωγαν στο σπίτι πίσω η γυναίκα του, είχαν κάνει τραπέζι και οι υπόλοιποι και είχαν βάλει και ένα πιλάφι που άρεσε το αφεντικό και λέει γυναίκα, να έχει ο αφέντης τώρα να τρώγε, και λέει ο Ιωάννης, φέρε με ένα πιάτο να το πάω. Γέλασαν εκείνοι, του δώσαν όμως πως θέλει το παιδάκι να φάει ή πως να δώσει σε κάμια χριστιανική οικογένεια. Πήγε στο στάβλο, προσευχήθηκε και το πιάτο έκαμε φτερά σαν αεροπλάνο, έφτασε στη Μέκα. Γύριζε από το προσκύνημα στο κατάλημά του. Ο αφέντης το είχε κλειδώσει. Το κατάλημα μπαίνει μέσα, βρίσκει το πιάτο του με το όνομά του και να έχει αγνιστό φαγητό. Τάχασε. Τελικά το έφαγε, χάρηκε. Γύρισε και έφερε το σκεύος με το όνομά του. Και είπε τι έγινε. Α, λέει εγώ, λέει η γυναίκα του, νόμισε πως ο Ιωάννης το πήρε για να το φάει. Στο έστειλε. Τότε πια τον είχαν για Θεό τον Ιωάννη. Ήρχονται και διάφοροι άλλοι, ζούσαν τη βοήθειά του. Κύριος πήγαινε και κάποια βράδια στον ναό του Αγίου Γεωργίου που ήταν κοντά σε μια κουφάλα, σε μια σπηλιά και προσευχόταν και αγρυπνούν στον Άρθικα και κοινωνούσε κάθε Σάββατο. Έγινε όμως 40 ετών και ο Θεός ευχαριστήθηκε από τη βιωτή του, από την ασκητικότητά του, από την αγάπη του, από την πραότητά του και την υπομονή του. Του ρίξε μια μικρή ασθένεια και αφού με τρόπο θαυματουργικό εκκοινώνησε, του έφερε ο ιερεύς της ενορίας εκεί την ιερά και θεία μετάλληψη μέσα στο μήλο και μετέλαβε. Και ύστερα 27 Μαΐου 1730 ανεχώρησε για τα Σεωνίους μονάς ο υπέροχος αυτός Άγιος, ο υπέροχος ασκητής. Τον έκλαψαν και οι άπιστοι, τον έκλαψαν τα ζώα, τον έκλαψαν όλοι, τον έθαψαν και σε λίγο έβγαλαν το λείψανό του άφθαρτο. Και όταν έγινε ανταλλαγή των πληθυσμών, αφού είχε κάνει και πολλά θαύματα, τον έφεραν στην Ελλάδα και τον πήγαν τελικά στο νέο προκόπη της Ευβοίας, στο χωρίο Αχμέτ Αγά. Και εκεί του χτίσαν ναό οι πρόσφυγες και οι υπόλοιποι, είχε κάνει και τόσα θαύματα και κάμει συνεχώς, και τον έβαλαν στον Περικαλή ναό που υπάρχει σήμερα. Και από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό μεταβαίνουν εκεί και προσκυνούν τιμητικά τον Άγιο και παίρνουν τη χάρη του. Τα θαύματά του είναι αμέτρητα. Τον είχε δε ιδιαίτερο και παλικάρι του και ο γέροντας Ιάκωβος. Ας έχουμε την ευχή και την ευλογία του Αγίου Ιωάννου και την πρεσβεία του, και ας προσπαθούμε να μιμούμεθα την πίστη, την ταπείνωση, την ομολογία του και την αγνή και ενάρετη ζωή του. Ας μας και πάλι. Και χρόνια πολλά σε όσους και όσες φέρουν το όνομά του και γιορτάζουν.

0: Ψυχή μου, την εικόνα σου φύλαξε. Είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Και να υπενθυμίσουμε ότι η Βίκη Τριβιζά καταγράφει τα δικά σας μηνύματα στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Αντώνης Παντελιός και πατέρα Ανανία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ γιατί μας δίνετε την ευκαιρία αυτή τη δεύτερη ώρα να μιλήσουμε για την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα εκτός από την άλωση να πούμε και άλλα πράγματα.
1: Σίγουρα.
0: Και βέβαια στις 29 του μηνός έχουμε την επέτειο της αλώσεως της πόλης. Λίγες μέρες πριν όμως είχαμε την επέτειο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.
1: 19 του μηνός Μαΐου σίγουρα πεφώνευσαν εκεί οι Τούρκοι αμέτρητους Ποντίους και αμέτρητους Αρμενίους με σκοπό να ξεκληρίσουν τη φύτρα των Ελλήνων Ορθοδόξων. Τι μανία είναι αυτή, τι αντίχριστη κατάσταση είναι αυτή, τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Αλλά ο Τούρκος μένει πάντα Τούρκος, δυστυχώς μένει πάντα Τούρκος. Και είναι φοβερό αυτό. Πέρασαν μισή χιλιάδα χρόνια και μισός αιώνας από τότε που άλλο η πόλης, από τότε που το μάτι της Ανατολής και της Χριστιανοσύνης έπεσε στα χέρια των απίστων και αθέων αγαρινών δια τας αμαρτίας ημών. Και ίσως πολλοί παρακολουθήσαμε και το Λαϊκό Πανεπιστήμιο, τα γιουμακαρέωτης εκεί, και ακούσαμε τόσα ωραία, και εγώ συγκινήθηκα ιδιαίτερα και το ομολογώ, από την προσλαλιά του Μακαριωτάτου, που ήταν τόσο καλή που εγώ συγκινήθηκα και του φιλού στα πόδια. Δεν τρέπει να το λέω. Γιατί πολλοί επιμένουν να μπει και η Τουρκία στην Ευρώπη. Οι πρώτοι που θα πληρώσουμε θα είμαστε εμείς. Να τους αγαπάμε, ωραία, να τους συγχωρέσουμε, να τους συγχωράμε, να τους φερθούμε, αλλά μας βάλουμε και μέσα στο σπίτι μας, αλλήμονό μας. Άλλωστε μας έχουν φέρει τόσους εδώ. Τόσους εδώ. Και η εκκλησούλα με το Μακαριώτο το κάνουν σεμινάρια, κάνουν τώρα, κάνουν τ' άλλο. Δύσκολο είναι. Και αυτοί που είναι εδώ, δύσκολο είναι. Πάμε στην Ομόνια και βλέπουμε κανέναν Έλληνα. Τις έχουμε δίπλα μας. Από την Αλβανία. Από την Αφρική. Από τις άλλες χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού. Από την Τουρκία. Από παντού.
0: Από παντού είναι μια μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε και το διαπιστώνουμε όσο περνάει ο καιρός, όλος και σε μεγαλύτερο βαθμό. Και όποιος κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως τα Σαββατοκύριακα, σπανίως συναντάει Έλληνα.
1: Αυτή είναι η δεύτερη άλωση, που είναι χειροτέρα της πρώτης. Διότι κατά την πρώτη άλωση έπεσε η βασιλεύουσα ως πολιτικός σχηματισμός. Έπεσε ο σύτος στην γη και όπως λέει ο Χριστός μας, εάν ο σύτος πέσει στη γη, πολλήν καρπών φέρει. Εάν δεν πέσει, αυτός μόνος μένει. Εδώ με την πτώση, με την άλωση της βασιλευούσης, έχουμε πολλήν καρπών. Έπεσε η πόλης ως πολιτικός σχηματισμός, όμως ανυψώθηκε, εγκαθιδρύθηκε στις καρδιές των Ορθοδόξων Ρωμιών, στις καρδιές, τις ψυχές τους. Έπεσε ο Σταυρός από το καμπαναριό της Αγίας Σοφιάς και μπήκε η Ερυθρά η Μισέλληνος, και ο Σταυρός εκείνος εμπήκε στις καρδιές και στη ζωή των δουλωμένων ραγιάδων. Και τι κάνανε? Αναγεννήθησαν εν Χριστώ Ιησού. Αγκάλιασαν τον εσταυρωμένο Χριστό και τη θλιμμένη Παναγιά και περπάτησαν τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Και τι έγινε, όπως λέει ο μεγάλος Μαγρυγιάννης, ανεγεννήθημεν, αναγεννηθήκαμε, βγάλαμε νεομάρτυρες, ελάχιστοι είναι οι γνωστοί, οι περισσότεροι είναι άγνωστοι. Και καλύπτονται όλοι από την εορτή των Αγίων πάντων. Ευγάλαμε οσίους και ασκητάς. Αμέτρητους. Και μάλιστα στο σκοτεινό αιώνα, 16ο αιώνα, έχουμε την Αγία μας Φιλοθέη, την Οσία και μητέρα και μάρτυρα. Τον Άγιο Γεράσιμο. Τον Άγιο Διονύσιο. Τον Άγιο Σεραφείμ τον Οδομπό. Τον Όσιο Δαβίδ τον Ενεβία. Όλοι αυτοί είναι, για να φέρω ελάχιστους, του 16ου αιώνα. και πόσοι νεομάρτυρες και πόσοι σοφοί και πόσοι διδάσκαλοι του γένους και πόσοι ήρωες και πόσες ηρωίδες και πόσοι κλεφταρματολοί και πόσοι μεγάλοι, σπουδαίοι, γνωστοί αλλά και άγνωστοι περισσότεροι και πόσες γυναίκες, κυρίως γυναίκες, αμέτρητες γυναίκες ευάστηξαν όλο το βάρος και τον καύσωνα της μεγάλης Παρασκευής του γένους μας, της τουρκοκρατίας.
0: Αγκάλιασαν δηλαδή οι σκλαβωμένοι Έλληνες στην εκκλησία, την πλησίασαν ακόμα περισσότερο και βρήκαν παρηγοριά.
1: Και
0: βρήκαν...
1: έφεραν και πολλήν καρπών. Πολλήν καρπών που κάναμε και εξαγωγή. Πήγαν οι λόγοι και οι μορφωμένοι και οι έμποροι και οι υπόλοιποι στη Δύση και παντού. Έκαναν τον παρικιακό ελληνισμό. Έχτιζαν εκεί εκκλησίες, Άγιος Γεώργιος Βενετίας, Άγιος Νικόλαος στη Ρουμανία και παντού. Εκκλησίες δημιουργούσαν κατάσταση. Έκαναν σχολεία.
0: Τυπογραφία,
1: εκδόσεις πολλές. Βοηθούσαν τη σκλαβωμένη πατρίδα με όλους τους τρόπους. Επηρέαζαν τους μεγάλους. Και τι έγινε, έφερε πολλήν καρπών η Ελλάς, η Ορθόδοξη και τουρκοκρατούμενη Ελλάς. Και όχι μόνο, έφερε πολλήν καρπών. Πολλήν καρπών. Που σήμερα δυστυχώς αυτό γίνεται. Αλλά ίσως δεν γίνεται όπως έγινε τότε. Γι' αυτό και έχουμε όντως μεγάλη δυσκολία. Ο αρχαίκακος όφης και τα όργανά του προσπαθούν στα τελευταία χρόνια να σβήσουν το φως του κόσμου. Να σβήσουν τον Χριστό όπως και τότε. Όπως και τότε. Οι Δυτικοί και οι Τούρκοι και οι όποιοι άλλοι προσπαθούσαν να εξαφανίσουν τη βασιλεύουσα πόλη, η οποία επί 1123 έτη και 18 ημέρες έκαμε αντίσταση. Έγινε ο κυματοθράφτης πολεμίων και βαρβάρων και ξημέρωσε λαούς και φώτισε έθνη και εκπολίτησε την οικουμένη και έφερε στη χριστιανοσύνη αμέτρητες ορδές και τους έκανα αδελφούς εν Χριστώ δια του Αγίου Βαπτίσματος που έχει ισότητα και που μας κάνει μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Έκαμε τόσα καλά. Κι όμως, όπως προείπε ο αρχαίκακος στα όργανά του, τόσο την ευθόνησαν τη βασιλεύουσα. Αλλά, για να είμαστε και δίκαιοι, το μεγαλύτερο κακό τις τόκαμαν τα ίδια της τα τέκνα. Ας έχουμε αυτομεμψία και ας κρίνομεν εαυτούς. Οι άλλοι έκαμαν ό,τι μπόρεσαν και δεν μπόρεσαν να σβήσουν την αυτοκρατορία. Και μάλιστα από τον 4ο αιώνα και 5ο με τη μεγάλη μετανάστευση των λαών, είναι παράλληλα, να σβήσουν. Έφερε όμως ο Θεός μεγάλους ιεράρχες, μεγάλους αυτοκράτορες, μεγάλους πρωθυπουργούς, μεγάλες ψυχές που βοήθησαν και έσωσαν την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τη λεγόμενη Ρωμιοσύνη.
0: Και δεν είναι μικρό πράγμα το ότι η αυτοκρατορία έζησε και κράτησε 11 αιώνες.
1: 11 αιώνες. Και θεωρείται από κάποιους δυτικούς ιστορικούς ως παρακμή. Μα καμιά παρακμή δεν βαστάει 11 αιώνες. Εδώ το ένδοξο Ρωμάνου Ιμπέριου βάστηκε 3,5 αιώνες η σιδηρόφρακτη Ρώμη. Και μετά υπέκυψε στο πνεύμα και το ελληνικό, όπως είπε ο Ράτιος, αλλά κυρίως και κατεξοχήν στο Άγιον Πνεύμα, το οποίο εφώτισε έναν αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τον Μέγαν Κωνσταντίνων, και έγινε χριστιανός εκεί το μεγαλείο του Κωνσταντίνου, το μεγαλείο δηλαδή της Εκκλησίας προς τον Κωνσταντίνο. Και εκείνος με λογισμό και μόνιρο διακόνησε την Εκκλησία, έθεσε την αλουργίδα του, το αξίωμά του στη διάθεση της Εκκλησίας και έγινε αρχιερεύς των έξω, υπηρετούσε τα βιωτικά. Γι' αυτό και στη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τι διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο στον Όρθρο, και στη λειτουργία το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στους Ποιμένας και Ιεράρχας.
0: μεγάλη η συμβολή του Αγίου Κωνσταντίνου στην Εκκλησία αλλά και στην Αυτοκρατορία. Βλέπουμε να κάνει πολλά και σπουδαία έργα με αγάπη, στηρίζει τους ανθρώπους, έχει κοινωνικό έργο μεγάλο.
1: Αφαντάστως μεγάλο. Το σπουδαιότερο βέβαια είναι ότι έβαλε τους υπηκόους του αφού κατοχύρωσε τα δικαιώματά τους και την ανεξιθρησκεία τους στα Μεδιόλανα με το γνωστό διάταγμα, τους έβαλε στην Ορθόδοξη Εκκλησία όσους ήθελαν και μπήκαν όλα τα έθνη στην Ορθόδοξη Εκκλησία και συνέχισε το έργο των Αγίων Αποστόλων στους οποίους ο Κύριος έστειλε εις πάντα τα έθνη να τα βαπτίζουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να τους διδάσκουν όσα Εκείνος τους είχε πει. Πολύ σπουδαίο αυτό. Μπήκαν όλα τα έθνη στην Εκκλησία και έχουμε τη Ρωμιοσύνη και έγιναν ένα έθνος, έθνος Άγιον, Βασίλειο Ιεράτευμα, βαπτισμένοι όμως το Χριστό όλοι αυτοί. Σήμερα έρχονται εδώ και τους λέμε αδελφούς, δεν είναι αδελφοί μας αυτοί. Είναι πλάσμα του Θεού σίγουρα. Άξι της αγάπης και της βοήθειάς μας σίγουρα. Αλλά αδελφοί μας δεν είναι. Άμα βαπτιστούν, ό,τι και να είναι, είναι αδελφοί μας. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι αδελφοί μας. Τότε είναι αδελφοί μας. Και συνήθως στην Αποστολή δεν τους φέρουμε εδώ να τους κάνουμε, πηγαίνουμε. Τώρα αυτό δεν ξέρω, είναι πολύ παράτερο και πολύ περίεργο που συμβαίνει με την πατρίδα μας και με άλλες χώρες. Και η Γερμανία έχει πρόβλημα αυτό, και η Γαλλία έχει πρόβλημα, και άλλοι έχουν πρόβλημα. Δεν ξέρω ποιος τους φέρνει και τι θέλουν να κάνουν. Σύγχυση να επιφέρουν, να αφανίσουν το φως του κόσμου, τον Χριστό, μα δεν θα μπορέσουν. Δεν θα μπορέσουν. Και στη συνέχεια ο Θεός έφερε το μεγάλο Θεοδόσιο. Το έκαμε επίσημη θρησκεία του κράτους, την Ορθοδοξία. Τότε τα μεγάλα σκοτάδια της ιστορίας κύκλωναν τη βασιλεύουσα και όχι μόνο. Και εκείνος άλαψε μια λαμπάδα μεγάλη, όπως λέει ο εθνικός μας τελικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, μια μεγάλη λαμπάδα, τη λαμπάδα της Ελληνοορθοδοξίας. Και φώτισε, παρότι Ισπανός εκείνος, αλλά στην Ορθοδοξία είμαστε αδελφοί όλοι, όπως είπαμε, και φώτισε τα ερεύη της ιστορίας και σιγά σιγά με τρόπο και λογισμό και μόνιρο και αναπτύσσοντας το ελληνοορθόδοξο πνεύμα διέσωσε την αυτοκρατορία και ανέλαβαν και άλλοι στη σειρά και ιεράρχες και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα στη διάσωση της αυτοκρατορίας και πήγε ο ίδιος στο Γαϊνά. Το φοβερό κοινό γότο που αιματοκύλησε τη βασιλεύουσα και τα πέριξε και του λέει εδώ βρε Γαϊνά. Εμείς ήρθες εδώ πεινασμένος και λιμασμένος και σου δώσαμε και φαγητό και θέσεις και εκκλησία σου δώσα εγώ να κάνω τη λειτουργία στην κωδική γλώσσα. Τώρα γιατί μας φάζετε. Παράλληλα είναι. Γιατί μας φάζετε. Θέλουμε να μας βοηθήσει και πώς βοηθείς. Να τα αφήσετε αυτά που κάνετε. Τι θα κάνετε. Ο Θεός σας φωτίσει. Τον έριξε φιλότιμο αλλά είχε σε δάκρυα αγκάλιστα τα πόδια του μεγάλου ιεράρχη. Και στο τέλος, είτε με την προσευχή του Αγίου Ιωάννου, είτε από το φιλότιμο του Γαϊνά, έχουν και αθηρία φιλότιμο πολλές φορές, έφυγε μακριά. Έμεινε όμως ο Φραβίτας, ο άλλος γότος στρατηγός, που ήταν φιλέλλην. Καθώς και η Ευδοξία, η γυναίκα του Αρκαδίου, που ήταν γοτσής, φράγκισσα. Αλλά ήταν ορθόδοξη. Πολύ ορθόδοξη. Και ο Αυριλιανός, ο πρωθυπουργός, έκαναν το αντιγερμανικό κόμμα και έσωσαν την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τη Ρωμιοσύνη του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Μεγάλου Θεοδοσίου και των υπολείπων.

0: Με τη συνοπτική αυτή αναφορά σας μας δίνετε την πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και νομίζω ότι αυτό είναι χρήσιμο για όλους μας.
1: Σίγουρα είναι χρήσιμο και μάλιστα στις ημέρες μας που προσπαθούν αυτό να το χαλάσουν και εδώ στην πατρίδα μας και όπου αλλού μπορούν και δίνονται, να βγάλουμε τους λαούς και τα έθνη από την Ορθόδοξη Εκκλησία, να τα πάμε πού, να τα κάνουμε τι. Τι φοβερό πράγμα. Γι' αυτό και τόσο μίσος για το Μεγάλο Κωνσταντίνο. Και από όλα τα μέσα, τα περισσότερα μέσα, υπάρχει πολεμική
0: και αμφισβήτηση.
1: Και αμφισβήτηση για το Μεγάλο Θεοδόσιο. Τι δηλώνουν αυτά, ότι αξίζουν αυτοί. Τόπο Κολοκοτρώνης. Έχετε δει πριν από τον Βουλάν, λέει, πλατάνια, τις καρδιές πεταβολούν που έχουν καρύδια. Αλλά ο λαός και η νεολαία τους στρέφουν τα νότα. Γι' αυτό και στις Άγιες ημέρες του Ιερού Πάσχα, αλλά και συνέχεια, οι Έλληνες και όλοι οι Ορθόδοξοι γεμίζουν τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα, τα εξοκλήσια, τα παρεκκλήσια και οτιδήποτε έχει σχέση με την Αγία Ορθοδοξία μας. Και όλοι ψηφίζουν τον Αζωραίο, τον Αναστάντα εκ νεκρών. Βλέπουν ανθρώπους να μετανιώνουν, να εξομολογούνται με τα δακρύων, να αρνούνται το παρελθόν τους, να αγκαλιάζουν τον Χριστό, να αγαπάνε την Παναγία, να ασχολούνται με τους Αγίους, να αγαπάνε τους αδελφούς, να δείχνουν ενδιαφέρον για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τον πονεμένο συνάνθρωπο και αδελφό μας. Και αυτό τι είναι? Ανάσταση. Ανάσταση. Είναι η εκδίκηση σε εισαγωγικά του Ναζωραίου. Εκδίκηση με υπέρον το δίκαιο μου. Ο Ναζωραίος παίρνει το δίκαιο, δηλαδή σώζει ψυχές. Σώζει ψυχές. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά του Ναζωραίου. Η μεγαλύτερη χαρά του Ναζωραίου. Και όπως ακούσαμε στο ωραίο ποντιακό τραγουδάκι για τον Άγιο Ιωάννη, να κλαίει και να δέρνεται και να λέει ότι πέρασεν η Ρωμανία και πάρθεν, και το απαντάει λαϊκή μουσα, η Ρωμανία και αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλον. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πολύν καρπών φέρει η λαϊκή ψυχή, η ρωμαϊκή ψυχή. Έχει αίσθημα, έχει αγάπη, έχει μεράκι, έχει λατρεία, έχει μεγαλείο. Γι' αυτό μιλάει και μέσα από την ποίηση και μέσα από τα τραγούδια και μέσα από τις εικόνες και τις ζωγραφιές και μέσα από τους μύθους και μέσα από τις παραδόσεις και μέσα από όλα τα ιερά και τα όσια μιλάει η ρωμαϊκή ελληνοορθόδοξη ψυχή για το μαρμαρωμένο βασιλιά, για την πόλη την Αγία, για τα τηγανισμένα ψάρια και προπαντός για την ελπίδα της παλινορθώσεως.
0: Και παρότι έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, όπως είπατε και στην αρχή, κανένας τελικά δεν έχει λησμονήσει αυτή την ελπίδα.
1: Όχι, ούτε οι φίλοι, ούτε και οι εχθροί. Οι Τούρκοι

0: πάγωσε η Ανατολή, πάγωσε η Δύση, πάγωσε ο Βορειάς και ο Νότος. Στήχησε σε όλους, τα χρειάστηκαν όλοι και πιο πολύ οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι που παρατηρούσαν, όπως λέει ο Σουμπερζέ, ηλιθίως τα τεκτενόμενα στην Κωνσταντινούπολη, παρακολουθούσαν ηλιθίως, ο ίδιος ο δικός τα λέει, ας τον παραξηγήσω. Παρακολουθούσαν. Και όταν έπεσε πια η πόλη που προστάτευε και εκείνους επί 1123 έτη και 18 ημέρες, θα το λέμε αυτό, τότε τα χρειάστηκαν.
1: Ήταν ανάχωμα τελικά η βασιλεύουσα.
0: Βεβαίως. Ανάχωμα. Τότε αισθάνθηκαν ανασφαλείς. Τότε ένιωσαν το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια τους. Τότε πάγωσαν οι ψυχές τους και είπαν, έρχεται και το δικό μας τέλος.

Πολύ ευχαριστούμε τους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς που μας έστειλαν αυτά τα υπέροχα μηνύματα. Τους ευχαριστούμε για την αγάπη τους. Λαμβάνουμε υπόψη μας όσα μας γράφουν και τις παρατηρήσεις και ό,τι άλλο. Και προσπαθούμε. Εύκολο δεν είναι να ικανοποιήσουμε όλους, γι' αυτό ζητούμε πραγματικά συγγνώμη για όσοι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε. Μπορεί να έχουν δίκιο, αλλά και εμείς δεν προλαβαίνουμε. Και γι' αυτό ας μας συγχωρήσουν. Ας πέσει και ένα τραγουδάκι, γιατί η Κρήτη παραπονεί, δεν ακούγεται τίποτα για αυτήν, ακούγεται, την αγαπάμε. Μας αγαπάει και αυτή. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Ελπίζω να χάρηκαν και οι άνθρωποι που κατάγονται από την Κρήτη ή μας τηλεφωνούν από εκεί. Το περιεχόμενο του τραγουδιού μιλούσε για τους κρητικούς.
1: Για την αντίσταση που έκανε το δούλον γένος, κλήρος και λαός απέναντι στον κατακτητή. Και ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης έγινε εθνάρχης. Δηλαδή ο βασιλεύς, ο αυτοκράτορ των Ελλήνων, των Ρωμιών, Ορθοδόξων. Εφώτισε ο Θεός το σκύλο το Μάμεθ. Αυτόν τον φοβερό άνθρωπο τον εφώτισε ο Θεός, γιατί όλοι στο τέλος είναι όργανα στα χέρια του Θεού, ακόμη και ο Σατανάς. Και έδωσε λοιπόν στον Πατριάρχη προνόμια και στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον έκανε εθνάρχη. Γι' αυτό και του φόρεσαν και την μήτρα που είναι ακριβώς το κάλυμα του αυτοκράτορος και το σάκο και το μανδύα. Και πήρε και τη φήμη του αυτοκράτορα. Στα λέμε τον δεσπότη και, τον δεσπότην και αρχιερέα ημών, δεσπότη του αυτοκράτορ. Και ο αρχιερεύς ο πατριάρχης. Γι' αυτό λέμε και σήμερα τον αρχιεπίσκοπο και τον επίσκοπο δεσπότη. Δεσπότη το λέμε μέχρι σήμερα. Εθναρχούσαν η Εκκλησία. Γι' αυτό είχε υποχρέωση να ελευθερώσει το έθνος μας από τους Τούρκους. Και την εξεπλήρωσε αυτή την υποχρέωση τα 1821. Όταν ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της Ελλάδος. Και τον ο Άγγλος ναύαρχος Χάμιλτον στα Νάπλη είπε στον Κολοκοτρό να τα βρούμε με τους Τούρκους, το ίδιο μας λέει και σήμερα. Και τι του είπε τότε, άκουσε λέει ναύαρχε. Ο δικός μας βασιλιάς δεν παρέδωκε την πόλη. Έπεσε μαχόμενος. Ο πόλεμος συνεχίζεται. Έκανε αντίσταση ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Ο γενναίος αυτός, ο ενάρετος, ο ήρωας, ο ικανός, ο δράκος όπως το ονόμαζαν για τον ηρωισμό του, έκανε αντίσταση μέχρι σε σχάτων και είπε στους δικούς του λίγο πριν αποθάνει, πριν πέσει η πόλη, πολεμάμε για την πίστη και την ευσέβεια, για την πατρίδα, για το βασιλέα ως Χριστόν Κυρίου και για τους φίλους και συγγενείς. Δεν παρέδωκαν την πόλη, έκαναν αντίσταση και δεν ενικήθη ο Κωνσταντίνος, ο Σουλτάνος ενικήθη που έκανε τόσα κακά. Ο Κωνσταντίνος έπεσε υπερπίστεως και πατρίδος υπερ συγγενών και φίλων και υπέρ της θέσεώς του και έφερε πολλήν καρπών. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τον Κωνσταντίνο? Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει. Τον θυμούνται οι Ρωμοί και εφραίνονται, τον θυμούνται και οι Τούρκοι και τους πιάνει ταράκουλο, διότι ξέρουν ότι δεν είναι δικό τους αυτό. Και λένε πολλοί έχουμε μεγάλες ιδέες. Όχι, δεν έχουμε μεγάλες ιδέες. Η μεγάλη ιδέα τάφει στη Μικρά Ασία. Έχουμε όμως κάτι άλλο, έχουμε δικαιοσύνη. Έχουμε δικαιοσύνη. Η Κωνσταντινούπολη και η Μικρά Ασία, η κοιτής του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού και όχι μόνον, εκλάπησαν από τους βαρβάρους, από την κατάρα της Ασίας κατ' των χόρτων. Εκλάπησαν. Και απαιτούμε να μας επιστραφούν τα κλοπημαία. Και θα απαιτούμε μέχρι τέλος. Αν δια της αμαρτίας ημών ο Κύριος η θέληση να τουρκέψει πόλη, μπορεί τώρα αν εμείς αναγεννηθούμε όπως και με την άλλο στο δούλον γένος, μπορούμε να πάρουμε την Τουρκία, δηλαδή τη Μικρά Ασία και τη Βασιλεύουσα, χωρίς πόλεμο. Πως λέει ο πατέρας Παΐσιος, θα συμφέρει τους μεγάλους να την έχουμε εμείς. Και αν ο Θεός και το δαχτυλάκι του κουνήσει, όλοι οι μεγάλοι, οι δοκούντες άρχιν των εθνών, τι κάνουνε? Υπακοή στον Κύριο, εκόντες άκοντες και γίνεται το θέλημά του, αφού το βουλήματι αυτού της ανθέστηκε.

0: Η πόλη που είναι στην καρδιά μας έτσι κι αλλιώς, η πόλη που μέσα μας ίσως δεν έχει πάρθει και ποτέ.
1: Σίγουρα.
0: Και νομίζω ότι ακόμα μας εμπνέει και μας δίνουν κάτι τέτοιες μέρες τη δυνατότητα να γυρίσουμε στο παρελθόν, να μελετάμε ακόμα περισσότερο την ιστορία μας και με αυτόν τον τρόπο πιθανότατα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και το μέλλον.
1: Και να κάνουμε αντίσταση. Έργο αντίσταση. Να γινόμαστε καλύτεροι χριστιανοί Ορθόδοξοι, Ρωμαίοι. Μαθαίνουμε την ιστορία μας, τη γλώσσα μας, τις παραδόσεις μας. Και να αντισταθούμε με κάθε τρόπο, με κάθε θεμητό μέσον. Να αναγεννηθούμε. Να αναγεννηθούμε. Και αυτό θα είναι καλό. Και αν μας δώσει την πόλη ο Θεός, εκείνος ορίζει. Και εκείνος θα κανονίσει. Και μας ανήκει. Όσο και αν φαντάζει παράτερο και ουτοπικό σήμερα. Τι θα κάνει τους Τούρκους, κανονίζει ο Θεός. Ο Άγιος Κοσμάς και ο Γέροντας Παΐσιος λένε, τώρα τρίτη θα γίνουν χριστιανοί ΝΑΤΟ. Υπάρχουν κάτι υπέροχοι Τούρκοι πέρα, τι έχουν μέσα, τσέμα ελληνικό, ορθόδοξο, Ρωμί. Τι ψυχή έχουν αυτοί. Και ένας Τούρκος ποιητής προκειμένου το διαβάσαμε και εδώ τι είπε. Είστε τόσο ωραίο λαό οι Έλληνες που είναι κρίμα να είστε τόσο λίγοι και μην είμαστε τόσο πολύ. Για κάτσε. Για κάτσε. Και πόσοι Τούρκοι δεν έγιναν νεομάρτυρες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ο Άγιος Αχμέτ και τόσοι άλλοι. Κωνσταντίνος Ξιουδαίων, Εξαγαρινών και τόσοι άλλοι. Τόσοι άλλοι. Ο Ιωάννης του Αγρινή, ο Άγιος, ο Νεομάρτης και άλλοι. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
0: Πάντως, πατέρα Ανανία, στη συνείδηση του κόσμου και κυρίως των αγωνιστών, βλέπουμε να επικρατεί η αντίληψη ότι η πόλη δεν δόθηκε. Αυτό που ήταν δηλαδή η πραγματικότητα.
1: Το μεγάλο γεγονός. Το μεγάλο γεγονός. Κάμα να δείστε, σκέπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Ο Κωνσταντινός είναι μεγάλη ψυχή, είναι μεγάλος ήρωας. Είναι μεγάλο σύμβολο. Γι' αυτό ας κάνουμε αντίσταση. Τώρα τρίτη θα γίνουν ορθόδοξοι χριστιανοί Τούρκοι. Τώρα τρίτη θα πέσει στον αγώνα. Και τώρα θα πάει από εκεί που ήρθε. Δεν πρέπει να πάει και στην πατρίδα του κι αυτή. Να πάει στην πατρίδα του. Εκεί του ταιριάζει, εκεί του πρέπει και εκεί ας πάνε. Να κάνουμε αντίσταση όλοι οι Έλληνες Ορθόδοξοι Ρωμοί και οι υπόλοιποι. Γιατί αλλιώς θα μας φάνε και θα ψάχνουν μετά για Ελλάδα, για ψυχή.